Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: tomorrow, dream away in the wind of change. Are you ready to rock?
1: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
2: Χωρίς διακοπή.
1: Κόσμος.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με εικόνες από όλο τον κόσμο, καταπληκτικές εικόνες από διάφορα μέρη της γης. Το έχουμε ξαναπεί, επιμένουμε ότι το πολυτιμότερο εφόδιο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, νομίζω ότι πέρα από σπίτια, αυτοκίνητα, αυτά όλα έρχονται και φεύγουν, είναι εμπειρίες από τα ταξίδια. Αυτή είναι η εμπειρία της ζωής, αυτή είναι η βαλίτσα της ζωής. Αυτό είναι το διαφορετικό, γι' αυτό και εμείς γυρνάμε, όχι εμείς, άλλοι γυρνάνε και εμείς προσπαθούμε να γυρίσουμε και βεβαίως να σας προβάλλουμε όλες αυτές τις ομορφιές. Οι πολιτισμοί, οι χώρες, οι εμπειρίες, οι συνθήκες, τα ήθη, τα έθιμα, η γαστρονομία, η μοναδική τόπη, αυτή είναι η πρίκα σας. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται. Έτσι κι αλλιώς, είτε με Rolls Royce πάστε στην δουλειά, είτε με Fiatάκι 500, την ίδια διαδικασία κάνεις. Και έχει σημασία και το περιβάλλον που ζεις. Διότι, άντε πες ότι πηγαίνεις με Rolls Royce, να πω ένα ιστορικό χωριό δηλαδή, π.χ. επειδή δεν το είδαμε, στην Ίστριο. Τι να πας στην Ίστριο με Rolls Royce, τι να πας στην Ίστριο με Fiatάκι, το περιβάλλον που πηγαίνεις είναι αυτό το οποίο επηρεάζει, αν θέλεις, την ψυχοσύνθεσή σου. Εκεί που ζεις δηλαδή. Διότι το μόνο που θα διαφοροποιηθεί είναι ότι δεν θα νιώσεις ενίοτε, και αυτό δεν είναι τωρινό, την πολύ μεγάλη ένταση από τη λακκούβα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βιώσεις. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει να κάνει όχι με την νοοτροπία των αρχών, την νοοτροπία των ίδιων των ροδιτών, δηλαδή θα δεις σκουπίδια παντού, καταλάβες. Θα αισθανθείς home που λένε. Home όχι alone, home together. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο γιατί είχαν συζήτηση για τα ενεργειακά, για τα πυρηνικά, για όλα αυτά τα ζητήματα και για την Τουρκία. Η Τουρκία η οποία το καλοκαιράκι μας πηγαίνει γλυκά-γλυκά μετά τα όσα συνέβησαν και με το τι έγινε εκεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ετοιμάζονται για τον Οκτώβρη και προφανώς υπάρχει, λέει, και μια άτυπη συμφωνία, διότι καταλαβαίνω, τα λέει ο ντόκος αυτό, καταλαβαίνω ότι πάμε σε εκλογές σε αυτή τη χώρα.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης Κατζηγιάννης είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Ασέσταν έχει τον Κλεάθη Τζούνιορ και στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννης. Θα ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε όχι με αυτά τα οποία έχουν να κάνουν σε κεντρικό επίπεδο, γιατί θα βιώσουμε αυτή την κρίση του 2015. Εκεί είμαστε δηλαδή. Θα θυμηθούμε τι έκανε ο Τσίπρας το 2015. Θα λησμονήσουμε τα 7 χρόνια τα οποία πέρασαν, θα γυρίσουμε σε ένα κλίμα του 2015, αλλά το μόνο θετικό είναι ότι μέχρι στιγμής, εκτός από κάποια ζητήματα τα οποία παρουσιάζονται κοστολογημένα δηλαδή, π.χ. 13ος μισθός, δεν ακούμε πάρα πολλές υποσχέσεις, αλλά βλέπουμε μια πολύ έντονη κινητικότητα, παντού έρχονται έργα. Πολλά από αυτά, εάν τα δείτε, θα μας γράψετε. Αλλά θα φτάσει η ώρα για να μας πείτε για εκείνο το γράμμα των εκλογών δηλαδή, υποσχέσεις. Αυτό το οποίο δεν έχει, νομίζω, κεντρήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει καλοκαιριάτικα, αυτό που συμβαίνει στον χώρο της αυτοπλοείας. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, έχουμε πάρα πολλές αλλαγές την τελευταία ώρα. Έχουμε δηλαδή μία δυσκολία στο να σταθεροποιήσουμε λίγο τα δρομολόγια. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα από αλλαγές τελευταίας στιγμής και βεβαίως να σας πω και το άλλο, ότι μοιάζουν οι αποστάσεις να θυμίζουν Αμερική δηλαδή. Έβλεπα εισιτήρια μέσα στον Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο, για μία, αν θέλετε, διαδρομή 30-35 λεπτών από νησί σε νησί με τιμές Οξφόρδης. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτα τα ποσά τα οποία ζητάνε για τα εισιτήρια. Θυμίζει λίγο όλη αυτή η υπόθεση τη λογική των αεροπλάνων. Δηλαδή εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον, τα εισιτήρια έχουν κάνει κυριολεκτικά φτερά. Και αναφέρομαι και σε ενδονησιωτικά εισιτήρια, δηλαδή σε δρομολόγια πλοίων, μέσα στον Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο. Κάπου σε αυτή τη χώρα το έχουμε χάσει. Το έλεγα και χθες. Χρειάζεται δηλαδή να κάνει κανείς ένα ταξίδι προς τα Δωδεκάνησα και τα χρήματα που απαιτούνται είναι αντίστοιχο στο να πάει στην Αμερική. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν και αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης μου είπαν ότι έχουμε αρκετά τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω των συνθηκών, δηλαδή έχουμε ζημιές στα πλοία, έχουμε τέτοια θέματα με την νομίζω με την απουσία αυτές τις ημέρες, θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη του πλοίου Λευκά Όρη από τη γραμμή της Δωδεκανήσου, και εδώ έχουν δημιουργηθεί αρκετά ζητήματα, σας το λέω για να το γνωρίζετε. Λοιπόν, άλλαξε ο κώδικας, έχουμε το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πάμε σε λίγο να δούμε με τι αριθμό απαιτείται για τους υποψηφίους στις περιφερειακές εκλογές για κάθε περιφερειακή ενότητα, μαζί με τον Δημήτρη τον Λίτσα, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά αυτή την περίοδο, δηλαδή ανοίγει τα μάτια σε πάρα πολλούς για να καταλάβουν πώς πάμε στις εκλογές. Αλλά αυτές οι αλλαγές επιφέρουν και αλλαγές στα σχήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας, είτε στην περιφέρεια είτε στους δήμους. Οπότε λοιπόν, με βάση τον νέο κώδικα έχουμε ανανεώσεις των όσων έχουν αρμοδιότητα σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή ανανεώθηκε η θητεία του αναπληρωτή περιφερειάρχη του Απόστολου Ασπράκη, του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων του Γιώργου Λεονταρίτη και του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου του Χρήστου Ευστρατίου. Αυτοί λοιπόν ουσιαστικά έχουν με βάση την διαδικασία του ανασχηματισμού πάρει προθεσμία έως και το τέλος του 2028. Θυμίζουμε, θα το δούμε σε λίγα λεπτά, μάλλον να πάμε τώρα στην σύνδεση, ότι οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πλέον προγραμματισμένες για τις 26 Νοεμβρίου του 2028. Το επαναλαμβάνω, Κυριακή, 26 Νοεμβρίου του 2028, μία Κυριακή, τελειώσαμε. Και βεβαίως όσο περνάνε οι μέρες, τόσο ανακαλύπτουν και οι αιρετοί ότι άλλα είπαν ή πολλά από τα όσα ουσιαστικά σημείωσαν, αυτοί που τα σημείωσαν, γιατί υπήρχαν και μουγκοί σε αυτή τη διαδικασία ή αυτοί που φωνάζουν εκ των υστέρων, έχουν τροποποιηθεί. Οπότε και αυτό έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, Θα πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια σχετική κάρτα. Θα την παρουσιάσει τώρα ο Παναγιώτης Καλπακίδης με τον Δημήτρη τον Λίτσα. Ο κύριος Λίτσας είναι ειδικός εκλογικός αναλυτής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προετοιμάζει, αν θέλετε, και σιγοντάρει, κάνει στρατηγική για εκλογικές μάχες κτλ. Και βεβαίως κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε την δυνατότητα να μελετάμε σε επίπεδο εφαρμογής, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τι γίνεται με τις διάφορες έδρες, με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έβλεπα χθες την αριθμό, νομίζω έχουμε 32 δημοσκοπήσεις τον τελευταίο ένα μήνα. 32 δημοσκοπήσεις τους τελευταίους δύο μήνες, με συγχωρείτε, 32 δημοσκοπήσεις, δηλαδή τύφλα να έχουν έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αυτά. Καλημέρα κύριε Λίτσα, καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα και καλημέρα στα όμορφα Δωδεκάνησα.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε.
1: Πολλές δημοσκοπήσεις δίνουν ένα μήνυμα ότι αρχίζει να βράζει το πράγμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι. Και ότι οι εκλογές δεν είναι για την άνοιξη του 2027, αυτός
1: κανείς
0: είναι ο χρόνος.
1: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Mm-hmm. Απλώς βλέπω να μπαίνουμε στο σημείο βρασμού.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι οι εκλογές είναι για το... για την άνοιξη του 2027, αλλά ετοιμαζόμαστε και το φθινόπωρο. Μάλλον αυτό καταλαβαίνουν όλοι. Και κυρίως αυτό δείχνουν οι πράξεις κυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε
1: λοιπόν
0: τη σχετική
1: πριν
0: κάρτα.
1: Πριν πάμε στα περιφερειακά,
0: ναι,
1: θέλω να ζητήσω συγγνώμη για ένα μικρό λαθάκι που έχω κάνει όσον αφορά τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί ο μέγιστος αριθμός είναι 100 και όχι 97,
0: mm-hmm,
1: διότι στις τρεις μονοεδρικές δημοτικές ενότητες δεν είναι δύο οι υποψήφοι μέγιστος αριθμός, είναι τρεις.
0: Mm-hmm.
1: Άρα το 97 γίνεται 100. Θα σας στείλω και τη διόρθωση εγγράφως και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δική μου παράβλεψη.
0: Με εγκλημάτισες, εντάξει τώρα. Τι 97, τι 100. Τέλος πάντων, λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια λεπτομέρεια, αλλά καλώς το αναφέρεις. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Για να είναι όλα σωστά.
0: Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη, αυτό είναι το maximum. Δηλαδή, εννοώ ότι έχει να κάνει με το maximum.
1: Ναι, αλλά πρέπει και ο άλλος να ξέρει τη
0: δυνατότητα.
1: Okay. Να κατεβάσει πόσο.
0: 100 στο Δήμο Ρόδου στις μονοεδρικές τις τρεις, οι οποίες τις θυμάσαι ποιες είναι οι τρεις μονοεδρικές.
1: Νοτίας, Ρόδου, Καμήρου και την τρίτη που διαφεύγει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στην, νομίζω, Καμήρου Δήμου και νομίζω είναι ακόμη μια στην Λιδίων. Λοιπόν, ωραία. Αταβίρουμε, σίγουρα. Αταβίρου είναι. Λοιπόν.
1: Σε αυτές τις τρεις, λοιπόν, δεν είναι δύο το μάξιμο αριθμό υποψηφίων, είναι τρεις.
0: Οκ, εντάξει και αυτή η διόρθωση. Πάμε τώρα στα όσα έχουν να κάνουν με την περιφέρεια.
1: Και εδώ αρχίζει να αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο από το 28 του Νοτίου Αιγαίου θα είναι 51 μέλη και όχι 45.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε 6 έδρες συν.
1: Επιπλέον. Το δεύτερο ενδιαφέρον είναι ότι στο Δήμο Νάξου, mm-hmm, και Μικρών Κυκλάδων, στην εκλογική περιφέρεια Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έρχεται ονομαθέτης και κάνει 4 υποπεριφέρειες. Της Ηρακλιάς, των Κουφονησίων, της Χινούσης και της Δονούσης.
0: Ναι.
1: Που εκεί δημιουργεί και μία έδρα σε αυτές.
0: Μάλιστα. Άρα οι Μικρές Κυκλάδες, έτσι, θα έχουν δική τους έδρα. Στο σύνολο
1: θα
0: των 4 μικρών νησιών.
1: 3 και 4, 7 Ονάξου και Μικρών Κυκλάδων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: 7 έδρες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και το τρίτο είναι ότι ο αριθμός, ο maximum των υποψηφίων, είναι επί 200% σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Δηλαδή είναι 51 οι έδρες, μπορούν να κατεβάσουν μέχρι 153 υποψήφιους στο κάθε συνδυασμό.
0: Μάλιστα.
1: Αναλογικά για κάθε εκλογική ενότητα. Στη Ρόδο το maximum βλέπω ότι θα 57.
0: Mm-hmm.
1: στο μήνυμα μου η άντρα στη Ρόδο θα είναι 19. Και το τέταρτο σημείο είναι ότι έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο περιφερειάρχη να κατεβάσει 2 επιπλέον υποψηφίους χωρίς σταυρό προτίμηση.
0: Ό,τι ουσιαστικά συμβαίνει και στον Δήμο, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς, στον Δήμο της Ρόδου είναι 3 υποψήφοι.
1: Ήταν 3, τώρα εδώ είναι 2.
0: Ναι. Άρα λοιπόν από μία λίστα, η περίφημη λίστα επικρατείας, να την βαφτίσουμε έτσι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ότι χωρίς να διεκδικεί κανείς το σταυρό, μπορεί να επιλέξει 2 συνεργάτες, ο περιφερειάρχης, ο οποίος θέλει να έχει μαζί του στο σχήμα το οποίο θα διεκδικήσει τις εκλογές.
1: Από οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ανοιχτό, επικρατείας. Ναι. Από όπου
1: και
0: θέλει.
1: Και μετά, δηλαδή, ό,τι ίσχυε και για τα δημοτικά, στην ποσόστοση του 40% ισχύει και για την περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αυτοί οι 2 επιπλέον δεν υπολογίζονται στην ποσόστοση καθόλου.
0: Mm-hmm. Αυτό, Δημήτρη, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από το πρώτο το οποίο έχεις κάνει δηλαδή εξαιρετικά, στο να καταγράψεις το μήνυμο, το μάξιμο των υποψηφίων σε επίπεδο Δήμου, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη, να πούμε και το εξής, ότι ο Δήμος της Ρόδου είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά και στην περιφέρεια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι ο περιφερειάρχης, λυπάμαι που το λέω έτσι, για τα υπόλοιπα νησιά, πρέπει να είναι ροδίτης. Αν δεν είναι ροδίτης, δεν πάει πουθενά. Βλέπετε λοιπόν τα σύνολα των νησιών. Σύρος 21.000, δηλαδή χωριό είναι η Σύρος. Άνδρος 8.000, 19 η Σαντορίνη, 31 η Κάλυμνος. Δηλαδή η Κάλυμνος σε αριθμούς είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Σύνολο νησιών. Και βλέπετε Ρόδος 129.000. Ορίστε.
1: Λίγο θα διαφωνήσω πολιτικά.
0: Όπως θες να διαφωνήσεις, θα διαφωνήσεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ σου λέω ιστορικά ότι αν ο περιφερειάρχης δεν είναι ροδίτης, τελείωσε.
1: Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αν ο Γιώργος ο Χατζημάρκος ήταν ναξιώτης.
0: Εντάξει, αυτό είχε να κάνει...
1: Του είχε δοθεί η ευκαιρία, μισό λεπτό.
0: Ένα λεπτό.
1: Να
0: αυτό...
1: δείξει τις ικανότητες.
0: Α, μπράβο, αυτό στην επόμενη φάση.
1: Δεν θα έπαιζε τόσο ρόλο η Ρόδος, αυτό όσο στην... θα έπαιζε η ικανότητα.
0: Λοιπόν, αυτό στην δείξει. Επόμενη φάση, αγαπητέ Δημήτρη. Εάν το 2014 ο Χατζημάρκος ήταν από την Άξο, θα έμενε στην Πάρο και στην Άξο. Αν μπράβο. Εάν το 19 ο Χατζημάρκος είχε μία πορεία της πενταετίας, βεβαίως θα ήταν άλλα τα κριτήρια. Αλλά λέμε τώρα με βάση αυτό το οποίο ισχύει, διότι τα νούμερα είναι που μιλάνε, όπως λένε money talks, εδώ μιλάνε οι αριθμοί. Λοιπόν, αν ο περιφερειάρχης ο υποψήφιος δεν από τη Ρόδο, άντε να πάει μέχρι την Γκαία και την Κίθυνο δηλαδή. Ή στην Πάρο του Πάριου δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Εκτός από αυτή την υποσημείωση την οποία έκανες. Αλλά η υποσημείωση
1: νομίζω
0: απαιτεί...
1: ότι είναι σημαντικό έτσι. Ο άνθρωπος να έχει τη λάμψη.
0: Ναι, αλλά η λάμψη έπρεπε να βρει...
1: Η λάμψη είναι μέσα από τη δουλειά στην προκειμένη.
0: Ωραία, δεν θα διαφωνήσουμε τώρα για τα αυτονόητα. Αλλά θέλω να σου πω...
1: Χαίρομαι που τα θεωρείς αυτονόητα.
0: Αυτονόητο είναι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την δεύτερη διαδικασία. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεις και εσύ. Εάν ο Χατζημάρκος ήταν από την Πάρο το 2014, στην Πάρο θα έμενε. Συμφωνούμε? Ή έχουμε
1: δεν
0: καμία.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Λοιπόν, απλά.
1: Αν ήταν γνωστός.
0: Απλά. Όχι, το 2014 δεν ήταν καθόλου γνωστός ο Χατζημάρκος. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να τον αναγνωρίσουν στα νησιά. Εκείνη την εποχή γνωστός ήταν μόνο ο Γιάννης Μαχαιρίδης, ο οποίος είχε διοικήσει, είχε κάνει χρόνια, γνώριζε πρόσωπα, πράγματα κτλ.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ο Χατζημάρκος ήταν άγνωστο πρόσωπο. Και γι' αυτό η μεγάλη έκπληξη, γιατί ο Χατζημάρκος κατανόησε τις συνθήκες εκείνης της εποχής και έκανε αυτή τη μεγάλη στροφή. Θα μπορούσε να ήταν ακόμη δήμαρχος στη Ρόδο. Λοιπόν. Το λέω για την ιστορική ακρίβεια αυτών των θεμάτων. Λοιπόν, έχεις κάνει μια εξαιρετική δουλειά, επαναλαμβάνω, και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο Περιφέρειας. Να πούμε το εξής όμως, ότι αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα από σένα είναι η δύσκολη δουλειά. Έτσι, η δύσκολη δουλειά είναι με τα διάφορα παραδείγματα να μας βγάλεις σενάρια εκλογών. Αυτό πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα. Συμφωνούμε?
1: Δηλαδή σενάρια εκλογών, τι εννοείς?
0: Εννοώ με βάση τον εκλογικό νόμο τα διάφορα σενάρια τα οποία βγαίνουν. Γιατί έχει σημασία ποιος, τι, πώς. Έτσι. Δηλαδή εννοώ επειδή είναι μία Κυριακή, έχει πολύ
1: κοίταξε
0: μεγάλη σημασία η αριθμητική η οποία
1: Κυριακή,
0: προκύπτει στο εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εδώ αυτό το μία Κυριακή. πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και το σημείο το οποίο είναι η λακκούβα στον δρόμο, όσοι θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, είναι πρώτοι και δεν κατορθώσουν να πιάσουν το 42-1 σημεία ψήφου. Τι γίνεται εκεί? Ότι εκεί έχουμε την αναλλακτική ψήφο, που σημαίνει ότι κάθε ψηφοδέλτιο θα ψηφίζει στον εκλεκτό σου και θα έχει τη δυνατότητα στους υπόλοιπους υποψηφίους ποιον θέλεις, εάν δεν βγει ο εκλεκτός.
0: Αυτή διάδα παίζεις, διάδα, για να εξηγήσουμε, διάδα παίζεις, 1-2 παίζεις.
1: Όχι απόλυτα, 1-2, ναι.
0: 1-2 παίζεις, δύο.
1: Εκλέγεις ένα, ναι.
0: Ναι, αλλά παίζεις 1-2.
1: Τι εννοείς 1-2, το πρώτο?
0: 1-2, αν δεν βγει ο πρώτος με αυτό που είπες, πάει στον δεύτερο, έχεις μία δεύτερη ελεκτική.
1: Εδώ όμως είναι η επικινδυνότητα, διότι αν έχει κατορθώσει ο πρώτος να μαζέψει 23.000 σταυρούς και φτάσει στο 41%, και αυτά τα 21.000 ψηφοδέλτια έχουν πάνω εναλλακτική, στη δεύτερη καταμέτρηση έχει τελειώσει.
0: Πάει περίπατο.
1: Ακριβώς, διότι αν ο άλλος έχει 15.000, ο άλλος έχει 4.000, ο άλλος έχει 3.000, με τους κατακερματισμούς που θα γίνουν εκεί, αυτά τα ποσοστά θα σπάσουν. Όταν υπάρχουν δύο φίρμες στην πίστα και είναι ή τον έναν, ναι, αν δεν βγει αυτός θέλω τον άλλον, καταλαβαίνεις ότι εδώ μπορεί να δούμε ανατροπές, εάν δεν πιάσει, όποιος δεν πιάσει το 42-1, που θα τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να μας βγάλεις και κάποια παραδείγματα. Ένα σύστημα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, το λέω πάρα πολύ πεζά, έτσι κοινικά το λέω δηλαδή, που μπορεί να έχουμε και υποψηφιότητες λαγούς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε έχεις δουλειά να κάνεις, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω το κάνεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, Δημήτρη, θα μείνουμε σε αυτά.
1: Πάντα δουλεύω με χαρά για αυτά τα θέματα.
0: Έτσι,
1: είναι
0: βεβαίως.
1: Ένα αντικείμενο που
0: ναι.
1: Αγαπώ.
0: Έτσι, και φαίνεται. Εντάξει. Λοιπόν. Φαίνεται, γιατί ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι χαλαροί, λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι με συνέπεια, χωρίς να χάνουν χρόνο, χωρίς να λένε καλοκαίρι, είναι χειμώνας, φυσάει, πάω διακοπές, καταγράφουν, να αποτυπώνουν και να ερμηνεύουν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά,
1: σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον Δημήτρη τον Λίτσα. Λέω ότι πολύ μεγάλη αξία αυτό το οποίο κάνει. Πέρα δηλαδή ότι ανοίγει το μπούσουλα, καθαρίζει τα πράγματα για όσους έχουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στα κοινά δηλαδή. Και ειδικά αυτό το νέο σύστημα είναι ιδιαίτερο. Πήγα να κάνω λίγο ερμανικό, είναι ένα μειχτό σύστημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, δηλαδή θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις σε αυτή τη χώρα, θα έχουμε και λαγούς, θα έχουμε διάφορα ζητήματα, αλλά είναι κάτι το οποίο αξίζει να ασχοληθεί κανείς. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, οι εκλογές είναι 26 Νοεμβρίου του 2028, με δύο να μπορούν να εκλεγούν χωρίς να μπουν στην αγωνία της ψήφου. Είναι αυτά, φαντάζομαι, έτσι γινόταν πάντα. Διότι παλαιότερα είχαμε τους χωρικούς, οι οποίοι δεν χρειαζόντουσαν σταυρούς δηλαδή, ήταν μια επιλογή του εκάστοτε περιφερειάρχη. Αυτό θα γίνει και τώρα, και συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν την δύσκολη δουλειά των εκλογών, δηλαδή αυτοί που καταπιάνονται με τα πάντα, δεν έχουν ώρα για να τρέξουν για την δική τους έτσι, διεκδίκηση της ψήφου, οπότε κάνοντας την δουλειά για τους υπόλοιπους αμείβονται για αυτό το οποίο συμβαίνει όταν μια παράταξη στο τέλος στεφθεί νικήτρια έτσι, των εκλογών. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, ανοίγοντας ένα θέμα το οποίο είναι το σημαντικότερο για την Ελλάδα. Έχει να κάνει με την ισιωτικότητα. Μπορεί να γίνονται συζητήσεις, να ανοίγουν, αν θέλετε, διάφορα φόρα, αλλά υπάρχουν και φόρα τα οποία καταλήγουν σε πιο ουσιαστικά συμπεράσματα σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει για να μείνουν οι άνθρωποι στα νησιά. Γιατί ωραία το καλοκαιράκι, μια χαρά είναι, άντε υπάρχουν και γιατροί καμιά φορά, το συνδυάζουν λίγο με το διακοπές, αλλά τον χειμώνα που τα πράγματα δυσκολεύουν, το χειμώνα που το δημογραφικό είναι έντονο, το χειμώνα που δεν βρίσκεις που λένε τίποτα για να μείνεις, το χειμώνα που η ακρίβεια την αντιλαμβάνεσαι στο ράφι των τιμών, τότε θέλει άλλη πολιτική από την χώρα μας και δυστυχώς αυτό το οποίο παρατηρείται σε συγκεντρικό επίπεδο είναι να μην μιλάει κανείς για το δημογραφικό, εκτός από μια αναφορά που γίνεται, να μην μιλάει κανείς για το στεγαστικό, αλλά να ψάχνουμε τι έκανε με τους ποινικούς κώδικες το 2015 ο Τσίπρας ή τι έκανε ο Άδωνης με την Οβάρτης. Λέω τώρα ενδεικτικά. Εκεί θα φάμε έτσι, τα σωθικά μας, ενώ επί της ουσίας συζήτηση δεν θα γίνει σε εκλογές.

0: Λοιπόν, είδαμε το σύστημα εκλογής με βάση τους υποψηφίους και για την περιφέρεια του Αιγαίου, αλλά βεβαίως και για τον Δήμο της Ρόδου, δηλαδή το μίνιμουμ αλλά και το μάξιμουμ των υποψηφίων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων, και βεβαίως αυτό το νέο σύστημα, το επικρατείες, δηλαδή τρεις είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να εκλεγούν χωρίς ψήφο σε επίπεδο Δήμου Ρόδου και δύο σε επίπεδο περιφέρειας, από όποια περιφερειακή ενότητα και αν είναι αυτή. Είναι αυτό το νέο σύστημα δηλαδή των εκλογών. 26 Νοεμβρίου του 2028 θα δούμε την εφαρμογή του. Επαναλαμβάνω, ένα πονηρό σύστημα το οποίο κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις και δεν ξέρω κατά πόσον κρύβει και αυτό το απόλυτο δημοκρατικό που λέμε, δηλαδή, ή αν είναι λίγο τρικαδόρικο, διότι φτάνει στον πρώτο γύρο με 41 που λένε, σου λείπουν κάποιες ψήφοι, έρχεται η δεύτερη καταμέτρηση και βγάζει το δεύτερο. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, το πώς στήθηκε, γιατί στήθηκε και όλα τα σχετικά. Έχουν υποθεί πάρα πολλά στη Βουλή. Τώρα, σας έλεγα ότι ενώ πάμε σε εκλογές, ενώ υπάρχει αυτός ο θόρυβος, υπάρχει αυτή, αν θέλετε, θολούρα, όχι ως προς τον χρόνο, είναι το τελευταίο. Η πολιτική θολούρα, δηλαδή, ότι αντί να κάνουμε συζήτηση για τα βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να απασχολούν τη χώρα, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι η παραμονή των νέων στα νησιά, που σημαίνει στεγαστικό, που σημαίνει προοπτικές, που σημαίνει δικτύωση, που σημαίνει ψηφιακή ουσιαστική επανάσταση. Γιατί ήθελα να το κάνω να μου λες ότι μπορείς να μείνεις στο νησί σου και να γίνεις και digital nomad, όπως λέμε δηλαδή, όταν δεν έχεις καν την δυνατότητα να έχεις σύνδεση. Έχεις τέτοια ζητήματα ή έχεις προβλήματα σε σχέση με το ενεργειακό, ή έχεις πολλά προβλήματα σε σχέση με το αυτοπλοϊκό. Είναι μια συζήτηση η οποία λείπει. Αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ο καυγάς για το τι έκανε ο Τσίπρας το 2015, για το τι έγινε με την Νοβάρτης. Έχουμε αρχίσει να οφθαλοσκοπούμε, δηλαδή, έτσι πραγματικά, οφθαλοσκοπούμε για ζητήματα του παρελθόντος και να μην κάνουμε συζήτηση ουσίας. Ευτυχώς όμως υπάρχουν φορείς οι οποίοι βάζουν αυτά τα ζητήματα και γίνεται ένας διάλογος. Το λέω γιατί αύριο έχουμε μια ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση με τον τίτλο «Ευρωπαϊκή νησιωτική στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας». Δηλαδή, τι μπορούν να κάνουν οι νέοι, υπό ποιες προϋποθέσεις, τι ανάπτυξη θέλουμε στα νησιά και όλα τα σχετικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η σύνθεση των ομιλητών και το αναφέρω πριν να έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή σε λίγα λεπτά. Σας αναφέρω για να έχετε μια εικόνα. Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής. Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, πρώην Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τη θέση την κατέλαβε πριν το Φώνητης Μάγκος. Κωστής Μοσορούλης, πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, μέλος Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΟΚΕ δηλαδή. Μαρία Καμάη, δήμαρχος της Στήλου. Την συζήτηση θα συντονίσει η Αναστασία Ψάλτη, πρόεδρος και δημοτική σύμβουλος της Αττίνου, πρόεδρος της, αν θέλετε, της οργάνωσης Φωνές για το Αρχιπέλαγος. Και βεβαίως ο κύριος Γιάννης Πιλάνης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, διευθυντής του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, επιστημονικός υπεύθυνος Φωνές για το Αρχιπέλαγο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζιωάννου. Ναι, τα είπατε όλα νομίζω, δεν χρειάζεται να πω να συμπληρώσω κάτι εγώ. Βάλατε όλο τον προβληματισμό, που είναι ο προβληματισμός μας, που είναι ο προβληματισμός των κατοίκων των νησιών. Έχοντας κάνει διαβουλεύσεις σε πάρα πολλά νησιά, βλέπουμε τον κόσμο να ανησυχεί για το μέλλον. Από μια μεριά βλέπουμε τον τουρισμό να ανεβαίνει, αλλά πέρα από το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν για τα οικονομικά αποτελέσματα του τουρισμού, ότι υπάρχει όφελος προφανώς στους κατοίκους και το ξέρουμε όλοι όσοι σχετιζόμαστε με τα νησιά, κατοικούμε σε αυτά, όμως πλέον υπάρχει και ένας προβληματισμός, ποιο είναι το μέλλον. Ναι. Έχει αλλάξει η μορφή του τουρισμού. Έχουμε δει το real estate να παίρνει σοβαρό προβάδισμα σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζαμε πριν. Όλοι απαντάνε στα ερωτηματολόγια κατά σχεδόν την απόλυτη πλειοψηφία ότι τα χρήματα τα παίρνουν επιχειρηματίες που δεν ζουν πια στα νησιά.
0: Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα και στη χώρα δεν ζουν. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται στα νησιά έχει ξεκινήσει κατά κόρο με την περίφημη ιστορία Golden Visa στην Αττική. Όταν αγοράζουν μπλόκα τεράστια επιχειρηματίες από διάφορες χώρες του κόσμου, ανεβάζοντας απλά και μόνο τις τιμές.
1: Και επιπλέον, πανηγυρίζουμε συχνά πυκνά όταν βλέπουμε ότι ήρθε, λέει, ένα παγκόσμιο μπραντ και καταστάθηκε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο νησί κλπ. Το παγκόσμιο μπραντ προφανώς έχει την έδρα του αλλού και επομένως τα κέρδη πάνε αλλού.
0: Τι μου θυμίζετε, κύριε Σπυλάνη, τι μου θυμίζετε? Μου θυμίζετε τον δημοτικό φόρο Δωδεκανήσου. Όταν ήρθαν τα μεγάλα μπραντ, ήταν στη Ρόδο τράπεζα, σούπερ μάρκετ, και στο τέλος η ΔΟΗ ήταν ΔΟΗ Αθηνών. Έπαιρναν από εδώ, άφηναν σκουπίδια και απλά κάποιοι υπάλληλοι πληρώνονταν. Αυτή ήταν η πραγματικότητα.
1: Και το πρόβλημα λοιπόν που παρουσιάζεται και με παράδοξο τρόπο το ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Το ερώτημα για το δικαίωμα των νέων να μένουν στα νησιά ήταν ένα από τα ερωτήματα που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Διαβούλευση για τη Στρατηγική για τα Νησιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι στα νησιά, γιατί έκανε και μια σχετική μελέτη, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης, ο κόσμος πάβει να μένει εκεί, διότι δεν είναι ελκυστικοί τρόποι. Τα νησιά, λόγω του τουρισμού, έχουν τη διπλή σεζόν που ξέρουμε όλοι. Το καλοκαίρι, θα το πω έτσι, ο χαμός, δηλαδή όλοι τρέχουν για να καταφέρουν να βγάλουν τα εισοδήματα που επιδιώκουν, και το χειμώνα οι νέκρα είτε έχουν φύγει, γιατί και υπάρχει αυτό η εγκατάλειψη, η οποία έχει να κάνει και με το συγκοινωνιακό. Για παράδειγμα, το νησί από το οποίο κατάγομαι και στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, που είναι η Σέριφος, το καλοκαίρι έχει μέχρι και 5 δρομολόγια την ημέρα, και το χειμώνα έχει 3 δρομολόγια την εβδομάδα.
0: Σωστά, και δεν είναι μόνο η Σέριφος, είναι όλα τα νησιά, έτσι. Και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι χάνουμε και την ψυχή μας, δηλαδή την ταυτότητα των νησιών, με αυτή την εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με το real estate. Δεν θέλω να πάω στο άλλο σημαντικό κομμάτι, κύριε καθηγητά, που έχει να κάνει και με το ότι διγεννιούνται, δημιουργούνται και εθνικά ζητήματα. Όταν πλέον, ενώ η νομοθεσία υποτίθεται ότι είναι σκληρή, υπάρχουν παραθυράκια και έχουμε φτάσει από τη γειτονική χώρα να αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις στα νησιά, τα οποία είναι ακριτικά. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν διάφορα παράθυρα που πρέπει να κλείσει αυτή η πολιτεία.
1: Σαφώς υπάρχουν, αλλά πρέπει να ασχοληθεί, και αυτό που είπατε, το σημαντικότερο είναι ότι δεν γίνεται συζήτηση.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Η συζήτηση γίνεται για το παρελθόν, τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα, έτσι. αλλά δεν γίνεται η συζήτηση τι θα κάνουμε τώρα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, διότι κανένας από τους φορείς, να πω των νησιών, των νησιών του Νοτιού Αιγαίου, δεν άνοιξε την κουβέντα αυτοβούλος, δηλαδή δεν έγινε συζήτηση ούτε καν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νησιωτικότητα, δεν έγινε καμία συζήτηση. Το θέμα αυτό της παραμονής των νέων στα νησιά δεν συζητήθηκε. Μπορεί η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να θεωρείται η περιφέρεια η οποία προσελκύει,
0: νομίζω έγινε,
1: έχει άξιο πληθυσμού.
0: Ναι, κάνω μία διόρθωση σε σχέση, για να μην αδικήσουμε κανένα. Νομίζω ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν γίνει συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική.
1: Δεν νομίζω,
0: νομίζω είναι σε εξέλιξη και υπάρχει και έχει γίνει και για το δημογραφικό και για το στεγαστικό. Μπορεί να μην φτάσαμε στο επίπεδο το οποίο θέλουμε, αλλά νομίζω μία αναφορά είχε γίνει και μάλιστα στο προπερασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι για να είμαι και ακριβής.
1: Δεν θα επιμείνω.
0: Ναι, σας το λέω γιατί έγινε, μάλιστα.
1: Η συζήτηση αυτή είναι σημαντική, και όταν λέμε ότι έχουμε αύξηση πληθυσμού σε κάποια νησιά, όντως είναι γεγονός ότι αυτό υπάρχει. Συχνά είναι αλλοδαποί που έχουν εγκατασταθεί εκεί, διότι υπάρχουν θέσεις εργασίας. Έτσι, αυτή τη στιγμή χρειάζονται τα πιο πολλά σπίτια, χρειάζονται κυπουρούς το χειμώνα και φύλακες το χειμώνα, και επομένως υπάρχει εγκατάσταση ως μονίμων κατοίκων τέτοιας κατηγορίας ανθρώπων. Αυτό όμως δεν συμβαδίζει με την προοπτική των νησιών των μέλλων. Μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία είναι εντελώς ξεχασμένα στα νησιά, ναι. Διότι τίποτα από αυτά δεν έχει σχεδιαστεί ούτε από την κεντρική πολιτεία, ούτε από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Προσπαθούν να διαχειριστούν τον τουρισμό όπως και να είναι, με όποια θετικά και αρνητικά, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα έχουν εγκαταλείψει. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι το πρόβλημα παραμένει και τίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η συζήτηση σε εμάς δεν γίνεται. Σαφώς έχει γίνει η συζήτηση για το θέμα όπου θα βρουν κατοικία οι γιατροί και οι δημόσιοι λειτουργοί που τοποθετούνται, αλλά από εκεί και πέρα το πόσο το συνολικό, δηλαδή κάποιος αποφασίζει, κάποιος που είναι κάτοικος του νησίου αποφασίζει αν θα μείνει εκεί ή θα φύγει πρακτικά με τα παιδιά του να πάει στην Αθήνα για να περάσει το χειμώνα και να επανέλθει τη σεζόν. Είναι γεγονός ότι έχουμε νησιά τα οποία έχουν μεγάλη σεζόν, επομένως κάποιος δύσκολα το κάνει αυτό, αλλά τα νησιά με την μικρότερη σεζόν.
0: Μιλάμε για τα μεγάλα νησιά. Τα μεγάλα νησιά δεν είναι πάρα πολλά από το που έχουν την δυνατότητα χειμώνα-καλοκαίρι, άντε η Ρόδος, κάτι μερικά άλλα νησιά. Τα υπόλοιπα, τα μικρονήσια, ψάχνουν ότι το χειμώνα οι άνθρωποι θα κάνουν.
1: Ψάχνουν ότι θα κάνουν. Τα μαγαζιά είναι κλειστά. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν πήγαμε, γιατί αυτό αφορά και τα Ιόνια. Μιλάμε συνήθως για το Αιγαίο, ξεχνάμε τα Ιόνια.
0: Ναι, σωστά.
1: Τα Ιόνια, αυτό που μας παρατηρήσανε όταν κάναμε τις συζητήσεις ήταν ότι η ζωή γίνεται αβίωτη το καλοκαίρι λόγω του μεγάλου αριθμού τουριστών. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να πάνε ούτε στις παραλίες, δεν πάνε. Δεν μετακινούν το αυτοκίνητό τους και δεν θα ξαναβρουν τη θέση. Δεν έχουν νερό και το χειμώνα δεν βρίσκουν τίποτα επίσης. Εγώ προσωπικά εβίωσα την κατάσταση να είμαστε στην Κέρκυρα 15 Γενάρη και είχε 4 εστιατόρια ανοιχτά. Κέρκυρα 40.000 άτομα καταγεγραμμένο πληθυσμό.
0: Είστε και τυχερός, γιατί στην Κότον χειμώνα δεν υπάρχει παρά μόνο ένα μαγαζί. Σας λέω τώρα με βάση τις μαρτυρίες των ιδίων των ΚΟΝ. Δεν υπάρχει τίποτα. Στον πέμπτο μεγαλύτερο προορισμό της χώρας, το χειμώνα δεν υπάρχει τίποτα στην ΚΟΝ ανοιχτό.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν το στρες που βιώνει ο μόνιμος κάτοικος, γιατί είναι στρες αυτό, να, από τη μία μεριά για κάποιους μήνες να μην μπορείς να σταθείς, έτσι, και την άλλη μεριά το χειμώνα να είναι πλέον εντελώς νέκρα, να μην υπάρχει τίποτα να κάνεις, να μην μπορείς να ζήσεις σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Αυτό δεν είναι εύκολα βιώσιμο για τους ανθρώπους, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο τους ευχαριστεί. Έτσι, γιατί κάποιοι λένε, α, δεν πειράζει το χειμώνα να ξεκουραστούν. Ναι, αλλά όταν είσαι κάτοικος εκεί πρέπει κάπου να πας να βγεις, να δεις έναν άνθρωπο, όταν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να έχεις μια κοινωνική ζωή, το καλοκαίρι δεν την έχεις γιατί όλοι τρέχουν, το χειμώνα δεν την έχεις γιατί δεν υπάρχει κανένα τίποτα. Αυτό πρέπει να αλλάξει με έναν τρόπο. Και πρέπει εμείς οι κάτοικοι να δούμε πώς αυτό θα γίνει. Και εγώ δεν μιλάω θεωρητικά μόνο ως επιστήμονας, αλλά και ως καταγόμενος από ένα νησί της Έρυφο, ζώντας 40 χρόνια σε ένα άλλο νησί που είναι η Λέσβος. Επομένως η νησιωτικότητα δεν είναι μια θεωρητική απασχόληση, είναι ένα βίωμα ζωής, θα έλεγα, και αυτά τα βλέπουμε και τα συζητάμε με τους ανθρώπους και εδώ στη Έρυφο, όπου το χειμώνα, αν το αθαρθείτε, δυσκολεύεστε να κάνετε το οτιδήποτε, έτσι, δεν υπάρχουν πράγματα να κάνετε και επομένως δεν θέλετε εύκολα να μείνετε.
0: Το σημαντικό είναι ότι έχετε ένα εξαιρετικό πάνελ το οποίο συμμετέχει, έτσι, έχοντας και εμπειρία διοίκησης και βεβαίως και πρόσωπα τα οποία από την θέση την οποία βρίσκονται ή από τις εμπειρίες τις οποίες έχουν μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πραγματικά σε κεντρικό επίπεδο δεν συζητάνε για αυτά τα ζητήματα, κύριε Σπυλάνη. Τσακώνονται πραγματικά για τις αμαρτίες του Αδάμ και της Εύας. Και δυστυχώς αυτό είναι έτσι.
1: Η επιλογή ήταν πολύ σκόπιμη. Η συζήτηση για την στρατηγική, για την νησιωτικότητα, αφού πέρασε την ευρεία διαβούλευση, τώρα περνάει στην επόμενη φάση, όπου καλούνται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να συζητήσουν και επομένως το Κοινοβούλιο θα συζητήσει, η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή θα συζητήσει, η Επιτροπή των Περιφερειών θα συζητήσει και οι κυβερνήσεις θα αποφασίσουν.
0: Να σας δώσω κάτι πολύ σημαντικό. αυτό το οποίο συμβαίνει, δηλαδή εδώ έχουμε και το ίδιο το κράτος να επιχειρεί να πάρει την δυνατότητα σχεδιασμού από τις ίδιες περιφέρειες. Δηλαδή όλα στο λεγόμενο επιτελικό κράτος. Σε σύγκριση με το παρελθόν. Δηλαδή αυτό τώρα είναι ένα πισωγύρισμα σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη. Αντί πραγματικά να έχεις μία αυτοδιοίκηση και μία αυτοτέλεια και πόρους, εδώ θέλουν να πάρουν και αυτά τα οποία είχαμε. Π.χ. το επόμενο ΕΣΠΑ, αφού είναι αυτή η συζήτηση, άξονας αυτής της συζήτησης. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς?
1: Καταρχάς, δυστυχώς είναι μια ευρωπαϊκή αλλαγή,
0: ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι.
1: Που όμως στην Ελλάδα την είδαμε να χρησιμοποιείται με το χειρότερο τρόπο, με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το είδαμε την εφαρμογή και γι' αυτό είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
1: Είδαμε την εφαρμογή, διότι σε άλλες χώρες δεν λειτουργήσε έτσι. Στην Ελλάδα λειτουργήσε με πλήρη αυθαιρεσία, καμία, πώς να το πούμε,
0: καμία δημοκρατική διαδικασία. Λειτουργήσε για το γνωστό μπάρμπα στην Κορώνη. Αυτό ήτανε. Αυτό το ταμείο ήταν μπάρμπα στην Κορώνη.
1: Και ένα θέμα το οποίο πολύ συζητήθηκε στην Ελλάδα και μας αφορούσε και δεν έγινε τίποτα. Από την αρχή του Ταμείου Ανάκαμψης συζητήθηκε πάρα πολύ τα χρήματα που θα έπαιρνε η ακτοπλοεία, μεγάλη και μικρή, για την ανανέωση του στόλου. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια, ειδικά για τις τοπικές γραμμές.
0: Και τρέχουν και την τελευταία ώρα, έτσι. Τρέχουν την τελευταία ώρα, ενώ ξέρουν άπαντες ότι το πρόγραμμα τελειώνει τον Αύγουστο. Και δεν υπάρχει και κανόνας. Τρέχουν τελευταία ώρα για το θέμα των αυτοπλοηγών, δηλαδή για τις λεγόμενες πολυετής συμβάσεις. Τώρα τρέχουν, τώρα υπόσχονται.
1: Τώρα υπόσχονται και το σίγουρο είναι, το θέμα είναι να υπόσχεσαι. Εφόσον τα χρήματα αυτά δεν θα υπάρχουν, δηλαδή μια εταιρεία αν αποφασίσει να αλλάξει πλοίο του χρόνου, τελείωσε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους. Και αν θυμηθούμε ότι από την εποχή του κυρίου Πλακιωτάκη, το θέμα αυτό είχε μπει ότι έχουμε εξασφαλίσει πόρους και θα έχουμε πολλούς πόρους και θα πάρουμε και άλλους πόρους. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το δεύτερο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ, που ήταν ο τουριστικός σχεδιασμός, τα περιβόητα DMMOs,
0: ναι,
1: κλείνουν τον τελευταίο, δηλαδή οι μελέτες γίνανε σε 6 μήνες, ενώ έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από το 2021, κλείνουν σε 6 μήνες, ουδείς ξέρει τι θα παραλάβει.
0: Όχι δηλαδή, μόνο αυτό, προβλέπονται με τα DMMO που λέτε, προβλέπονται και καταργήσεις διαφόρων εταιριών υπό τη μορφή ΑΕ, ενώ δεν ξέρουμε τι έρχεται την επόμενη μέρα, δηλαδή όλα την τελευταία στιγμή. Ενώ έπρεπε να υπήρχε άλλος σχεδιασμός. Καλά το λέτε, από το 20. Από το 19 ξεκίνησε αυτή η ιστορία το DMMO. Δηλαδή εννοώ λίγο να τρέχει πιο άμεσα.
1: Ακριβώς. Και επειδή είχαν εξασφαλίσει η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έπρεπε όλα γίνανε στο τέλος. Δεν ξέρουμε τι θα παραλάβουμε. Και βέβαια αυτό που συζητάγατε με τους ακροατές σας για το πώς θα λειτουργήσει η αυτοδιοίκηση την επόμενη μέρα με το νέο νόμο, είναι και αυτό ένα μεγάλο ζητούμενο. Αλλά και εκεί το θέμα των αρμοδιοτήτων και πόσο ένας τόπος αποφασίζει, ειδικά ένα νησί, τα του οίκου του, γιατί κύριε Χατζηιωάννου, δεν είμαστε υπηρετική Ελλάδα να πει κανείς ότι θα φτιάξω ένα δρόμο που θα συνδέει τα Τρίκαλα με τη Λάρισα. Έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι ότι το κάθε έργο είναι τοπικής σημασίας, άρα οι δήμαρχοι έπρεπε να είχαν τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο λόγο γι' αυτό. Και κατά την άποψή μου η περιφέρεια έπρεπε να έχει ένα λόγο βοηθητικό, σχεδιαστικό, να δίνει τεχνογνωσία στους δήμους για να κάνει και όχι να ανταγωνίζεται τους δήμους ποιος θα κάνει ποιο έργο. Έτσι, αυτό το πράγμα έπρεπε και το ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει κάθε χώρα πώς θα αλλάξει τον τρόπο διακυβέρνησης και η μελέτη που έγινε από τον ΟΟΣΑ για αυτό το λόγο φαίνεται ότι έχει πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων από την πλευρά της Ελλάδας. Επειδή ήμουν ο μελετητής που έκανε την ελληνική μελέτη για λογαριασμό του ΟΣΑΔ, έχω δει αυτή την εξέλιξη, κανείς δεν το συζητάει. Διαπιστώσαμε ότι οι άλλες χώρες με πολύ μικρότερη σημασία του νησιωτικού τους χώρου έχουν πραγματικά στρατηγική, ενώ εμείς δεν έχουμε. Και για να φτάσω σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, ότι στο νέο ΕΣΠΑ πώς θα κλειδώσουν οι πόροι υπέρ των νησιών. Το ΕΣΠΑ θα είναι εθνικό και θα πρέπει να κλειδώσουν πόροι και να δεσμευτούν η κυβέρνηση ή τα κόμματα, δεν ξέρει κανείς έτσι για να χειριστεί το πρόγραμμα η επόμενη κυβέρνηση, mm-hmm. άρα και αυτή θα φτιάξει το σχέδιο, ποια χρήματα θα πάνε mm-hmm. στα νησιά και για ποιους λόγους. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό η συζήτηση αυτή που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, έτσι να επεκταθεί, να γίνει αντικείμενο των νησιωτών και των αυτοδιοικήσεων, των τωρινών έστω, για να δεσμευτούν όλοι το τι θέλουν να
0: σας ρωτήσω, να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αύριο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την ΠΕΔ να συμμετάσχουν ήδη οι δήμαρχοι σε μια τέτοια συζήτηση? Βλέπω ότι υπάρχουν βεβαίως εκπρόσωποι, υπάρχει δήμαρχος της Τήλου κτλ. Αλλά οι υπόλοιποι δήμαρχοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν, έχουν γραφεί δηλαδή, να ακούσουν από ανθρώπους που έχουν το know-how. Τι είναι αυτή η επόμενη ημέρα, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχει το εξής καταπληκτικό. Συμμετέχουν σε διάφορα σχήματα πολιτικά, ιδεολογικά, για διάφορες εκλογικές διαδικασίες και εκ των υστέρων δεν καταθέτουν τίποτα και ακολουθούν αυτά τα οποία εν τέλει η κάθε κυβέρνηση. Δυστυχώς αυτή είναι η ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Εμείς κάναμε την όποια διαφήμιση και στείλαμε και προσωπικές προσκλήσεις σε όλους τους δημάρχους και όχι μόνο τους δημάρχους και στα νησιωτικά επιμελητήρια. Δηλαδή κάναμε τη μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία του γεγονότος και θα συνεχίσουμε και μετά την εκδήλωση να κινούμαστε. Να θυμίσω ότι είχαμε κάνει ήδη μια πρώτη εκδήλωση τον Μάρτιο για να καταθέσουμε προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Διαβούλευση και τώρα το θέμα αυτό παραμένει στην επικαιρότητα για μας. Λοιπόν, προσπαθώντας να το βάλουμε στην επικαιρότητα.
0: Κύριε Σπυλάνη, θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τηλεοπτικά, δηλαδή για να έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα παρακολουθήσουμε όμως αυτή τη στιγμή στην εκδήλωση και θα επανέλθουμε όλοι ακόμη πιο σοφοί.
1: Στηριζόμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να γίνει αυτό.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπυλάνη. Να είστε καλά.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δέσμευση να προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δομών υγείας στην επαρχία Καλύμνου ανέλαβε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Σύλλογος κατέθεσε ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές των νησιών, με τον Υπουργό να ανταποκρίνεται θετικά σε βασικά αιτήματα. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύθηκε για την αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, την ενίσχυση της νέας καρδιολογικής κλινικής με επικουρικό προσωπικό, καθώς και για την άμεση πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το θέμα της ενίσχυσης των εφημεριών στη μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ διευκρίνησε ότι η χορήγηση επιδοματοστέγασης στους γιατρούς αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος και τη δωρεάν διάθεση μηχανικών οικιακών κομποστοποιητών, δύο νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο κ. Χατζημάρκος καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η επέκταση της οικιακής κομποστοποίησης σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες νοικοκυριά μπορεί να μειώσει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων. Την ανάγκη εξωτερική πολιτική να ασκείται με στρατηγική συνέπεια και θεσμικές παρεμβάσεις μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η Ελλάδα προβάλλει με συνέπεια τις εθνικές της θέσεις στα διεθνή φόρα, αναδεικνύοντας εκ νέου το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Όπως τονίζει, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, όσο διατηρείται η απειλή πολέμου απέναντι σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σειρά συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και Υγείας πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, με βασικά θέματα την ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα νησιά. Όπως ανέφερε ο κ. Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος κατά τη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, εξετάστηκε το ζήτημα της μεταστέγασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδο. Στόχος είναι η εξεύρεση κατάλληλου οικοπαίδου ή ακινήτου σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. ώστε να προχωρήσει η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επισήμανε δε ότι συζητήθηκαν και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στα νησιά της Δωδεκανήσου. Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Υψηλάντη βρέθηκαν και οι ανάγκες του ΕΚΑΒ. Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του οργανισμού Γιώργο Χαραλάμπου, συζητήθηκαν οι δυνατότητες στελέχωσης των δομών σε Ρόδο και Κάλυμνο, με την αξιοποίηση αποφύτων των σχολών διασωστών. Ο βουλευτής ανακοίνωσε ακόμη ότι προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την παραχώρηση ενός ελικοπτέρου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο ΕΚΑΒ με μόνιμη βάση στη Ρόδο. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι το ασθενοφόρο που εντρεύει στη Σορονή θα παραμείνει στη θέση του, ενώ βρίσκεται σε σχεδιασμό η δημιουργία νέας θέσης του ΕΚΑΒ στο χώρο του αεροδρομίου της Ρόδου. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των περιφερειακών συνδυασμών φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο με το οποίο θα διεξαχθούν οι περιφερειακές εκλογές. Οι νέες διατάξεις προσδιορίζουν με σαφήνεια τον ελάχιστο και το μεγίστο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Τη συνολική εικόνα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επεξεργάστηκε ο Σύμβουλος Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων και ειδικός στην προετοιμασία και διεξαγωγή προεκλογικών εκστρατιών Δημήτρης Λίτσας, παρουσιάζοντας το κόσμο.

0: Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Η τουριστική κίνηση εξελίσσεται με τη ζήτηση να παραμείνει αυξημένη και τις αφίξεις να κινούνται σε θετικό ρυθμό. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας έχει διαδραματίσει η αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τη Ρόδο. Πέρα από τα πρωινά δρομολόγια έχουν προσθεθεί και απογευματινές αναχωρήσεις. Γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους επισκέπτες και διευκολύνει τις μετακινήσεις προς και από το νησί. Με επικεντρο το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας και την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών, που θα επιτρέψουν στους νέους να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους οι φωνές για το αρχιπέλαγος, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνουν ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Αφορμή, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιάννης Πιλάνης αποτελεί η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει για πρώτη φορά στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, αναγνωρίζοντάς το ως βασική προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιωτικών περιοχών. Την ανάγκη ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό να βασίζεται σε αξιόπιστα και τεκμηριωμένα δεδομένα, υπογράμμισε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων Χριστίνα Τετράδη, κατά την παρουσίαση των πρόσφατων στοιχείων για τον ελληνικό τουρισμό. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΤΕΠ, Γιώργος Πετράκος, παρουσίασε στοιχεία που καταγράφουν τη συνεχιζόμενη ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού, την αύξηση των επενδύσεων που το 2025 έφτασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και τη σταθερή ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, με περισσότερους από 225.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, το πρώτο πεντάμινο του 2026, η τουριστική αγορά κινήθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς σημαντικές μεταβολές στις πληρότητες και τις μέσες τιμές των ξενοδοχείων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα μαζί, να συστηθούμε κλέαν της Λοΐζος μαζί με τον σύντροφό μου Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, τι
1: γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς πάμε ρε παιδί, όλα καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Εγώ τώρα με τους καύσωνες και με τις ζέστες, επειδή ναι. Άκουγα προηγουμένως και το φίλο μου το λευτεράκι του Παπακαλοδούκα. Ξέρεις τι σκέφτομαι πιο πολύ?
1: Για πες.
0: Τα καημένα τα ζώα να πούμε τώρα με, ζωάκια, με τον καύσωνα. Ναι, ναι. Και όταν ήμουνα στη Σίμη την τελευταία φορά, και ήμουνα μάλιστα μαζί και με τον δήμαρχο, έβλεπα μια κατούλα να πίνει νερό από τη θάλασσα. Καλά του λέω, ρε εσύ δεν έχετε νερό να βάλετε στα ζώα, λέω. Τι πράγμα, τι ντροπή είναι, λέει, έχουν συνηθίσει, λέει. Θάλασσα πίνουν οι γάτες.
1: Θάλασσα.
0: Δεν κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε. Λοιπόν, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι το πρόστιμο το οποίο μπήκε για το γαϊδούρι ήταν γιατί ουσιαστικά κακοποιούνται τα ζώα. Δεν μπορείς τώρα μες στον καύσωνα να το έχεις παλουκουμένο και δεμένο μέσα στον ήλιο. Ντροπή ρε παιδιά. Και αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ευαισθησίες με τα ζώα, ας σκεφτούμε τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι κάποιοι έχουν ευαισθησίες. Και όταν είσαι και τουριστικός προορισμός, όπου έρχονται άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουν τα ζώα, αν δουν κάτι καλό για το ζώο, θα σε διαφημίσουν μέχρι εκεί που πάει. Δηλαδή, η καλύτερη υπό, διαφήμιση. Βέβαια. Αν δουν κάτι αρνητικό, θα σε κράξουν. Καλά, ρε, δεν το καταλαβαίνετε. Δήμαρχε, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Από μένα περιμένεις να σου τα πω έτσι. Τόσα χρόνια δήμαρχος, έτσι δεν λένε. Τόσα χρόνια δήμαρχος. Για ξυπνήστε. Αν γίνεται στραβωμάρα από το Δήμο, φταίνει υπηρεσιακοί παράγοντες. Αν όμως οι στραβωμάρες γίνονται από όλους τους υπόλοιπους, φταίει ο Μητσοτάκης. Πρέπει μέχρι πού θα πάει τελικά αυτή εδώ η δουλειά? Και κάτι άλλο, μιας και τώρα το αφαιρεί κουβέντα. Επειδή βλέπω ότι έχουν μετατραπεί πολλοί δήμαρχοι σε υπομόχλια. Υπομόχλια αντικυβερνητικά. Έχουν επιστρατευθεί. Λες και βρίσκονται όλοι σε διαδεταγμένη υπηρεσία. Τους βλέπεις? Έχεις πάρει είδηση, πήρες μυρωδιά? Είναι, ξέρετε, η αρρώστια της αριστεράς. Και ειδικά του σημερινού Πασόκ, του ανδρουλακικού Πασόκ. Ό,τι είναι σε επίπεδο φορέα δικό μας, είτε είναι αυτό εργατικό κέντρο, είτε οτιδήποτε, μέχρι και ο σύλλογος Κολοπετινίτσας, όλοι είναι στο πόδι. Αντικυβερνητική στάση. Μην τους αφήσετε σε χλωρό χλαρί. Εγώ δεν λέω. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα δεν έχει ξαναγίνει. Έβλεπα τον δήμαρχο της Καλύμνου στην προσφώνηση την οποία έκανε προχθές. Μάλλον ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μαστροκούκος ζούσε σε άλλο πλανήτη, σε άλλο κόσμο. Δεν αντιλαμβανόταν το μέγεθος της επίσκεψης για την Καλύμνο, τι ήταν αυτό το οποίο συνέβαινε. Ήταν στο δικό του κόσμο προφανώς, γιατί αν κρίνω από τον τρόπο με τον οποίο προσεφώνησε τον Υπουργό Υγείας μέσα στο Δήμο. Τι πάει να πει, έρχεστε και κάνετε εθιμοτυπικές επισκέψεις και η ουσία είναι άειλη? Ωπα ρε μεγάλη, καστάσου. Το πήρε χαμπάρι αμέσως ο Άδωνης βέβαια και τον τάποσε. Βρες τον Άδωνη θα το πεις αυτό, υπάρχει πιο αποτελεσματικός υπουργός. Δεν μου λες Γιάννη Μαστροκούκο, εσύ που είσαι μια ζωή μέσα στο Πασόκ μεγάλωσες. Έχεις ξαναδεί να πούμε κανέναν άλλο υπουργό με τέτοιες ευαισθησίες? Πέρασαν πολλοί υπουργοί του Πασόκ από την Καλυμνό. Μόνο όταν είχαν εκλογές και ερχόντουσαν για να σας πάρουν τους ψήφους και για να σας κινητοποιήσουν. Α, αυτά δεν τα... Και προσέξτε τώρα κάτι. Έβλεπα χθες τον Ξενάκη, πώς είναι το μικρό του όνομα ρε παιδί μου. Α, είναι ο Στέφανος ο Ξενάκης. Και μιλούσε λοιπόν κάπου. Και έλεγε το πολύ ωραίο να πούμε. Το έχω γράψει. Μαθαίνουμε ό,τι δεν πάει καλά. Ποτέ δεν μαθαίνουμε τώρα τελευταία, ποτέ, μα ποτέ, ό,τι πάει καλά. Καταλαβαίνεις Βασίλη τι σημαίνει αυτό? Μαθαίνουμε ό,τι δεν πάει καλά, αλλά δεν μαθαίνουμε ό,τι πάει καλά. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είναι απαγορευμένο να πεις τι πάει καλά. Πρέπει μονίμως την τρίχα να την κάνουμε τριχιά το στραβό να το αναδεικνύουμε και να μιλάμε για κατάρρευση των πάντων, να μιλάμε για διάλυση των πάντων, να μιλάμε ότι υπάρχει κάρβουνο παντού, να μιλάνε, Βασίλη, ότι ο κόσμος λιμοκτονεί, ο κόσμος πεθαίνει, ο κόσμος ψοφά σαν τα ζώα, τους πρώτους 10 μέρες, τις πρώτες 10 μέρες έχει να φάει και μετά πείνα. Και όταν βγεις μετά το βράδυ έξω για να πας σε ένα εστιατόριο, σε όποια περιοχή και αν ζεις, δεν βρίσκεις άδεια καρέκλα. Και αν βρεις και άδειο τραπέζι, έρχεται ο σερβιτόρος και σου λέει: κοιτάξτε, με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να περιμένετε μία ώρα, η κουζίνα είναι γεμάτη, δεν προλαβαίνουμε. Και αυτό δεν είναι εκτίμηση, είναι αυτό που λέγαμε χθες, γιατί περάσαμε από 5 μαγαζιά για να βρούμε πού θα καθίσουμε να φάμε. Αυτή είναι η κρίση. Αυτή είναι η καταστροφή, η κατάρρευση Μητσοτάκη. Οκ, ρε παιδιά, να το χτυπήσουμε το Μητσοτάκη. Και τολμάτε και μιλάτε ιδιαίτερα δε για ζητήματα εθνικής σημασίας, εκεί όπου η Ελλάδα έγινε χώρα από χώρος που ήταν. Χώρος ήταν και έγινε χώρα. Είχε ένοπλες δυνάμεις η Ελλάδα. Ούτε μία βίδα. 5,5-5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μία βίδα δεν είχε μπει στο στράτευμα. Ή κάνω λάθος? Και βγαίνει τώρα ο Τσίπρας να μας πει τι? Να πει αλήθεια τι? Ότι λέει η Τουρκία στα χρόνια του δεν είχε τίποτα και η Ελλάδα τα έχει όλα. Και τώρα με το Μητσοτάκη τα έχει όλα η Τουρκία και δεν έχει τίποτα η Ελλάδα. Και εσείς κάθεστε και τον ακούτε. Εγώ επιμένω σε αυτό και θα το επαναλάβω. Μήπως τελικά πρέπει να παίρνετε χάπια? Γιατί αλλιώς, αν δεν πάρουμε χάπια, να κατεβάσουμε την νοημοσύνη μας, εκτός και αν είμαστε ηλίθιοι. Αν είμαστε κρετίνοι, αν είμαστε idiot, αυτό αλλάζει. Αλλά αν είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, θα πρέπει να πάρουμε χάπια, να ρίξουμε την νοημοσύνη μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στη λογική αυτή με τον Τσίπρα και με τον κάθε Τσίπρα και τον κάθε πολιτικό αγύρτη, ο οποίος παίζει με το εθνικό συμφέρον μόνο και μόνο για να αποκομίσει κάποια κομματικά ωφέλη. Και να μπαίνετε μέσα στο παιχνίδι οι δήμαρχοι. Αυτοδιοικητικοί. Οκ. Να μπαίνει, ξέρω εγώ, ένας φορέας, ένα εργατικό κέντρο, λέμε τώρα, έτσι, στην τύχη. Το καταλαβαίνω. Να κάνει το χατήρι και του τοπικού βουλευτή, φίλοι είμαστε όλοι. Άντε, ρε παιδιά, άντε να το ανεβάσουμε λίγο το θέμα. Αλλά οι δήμαρχοι. Γιατί βλέπω τι γίνεται σε κάποια νησιά. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να μην το έχετε προσέξει. Τελικά, τι νοστά συμφέροντα εξυπηρετείτε? Των πολιτών, του τόπου σας ή τελικά του κόμματος το οποίο ανήκετε? Και όταν ο δημοσιογράφος τολμήσει και πει ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι καλό, αμέσως στην πειρά να τον κάψετε. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Εμείς τα λέμε και τα στραβά, αλλά θα λέμε και μπράβο εκεί που πρέπει να πούμε μπράβο. Γιατί ξέρετε κάτι, το έχει ανάγκη ο άλλος. Όταν κάνει κάτι καλό, πάρε παράδειγμα από σένα που με ακούς αυτή την ώρα. Ξέρω, άλλοι συμφωνείτε μαζί μου, άλλοι διαφωνείτε μαζί μου. Και μάλιστα στάζεται και χολή και μίσος πολλές φορές εναντίον μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την αλήθεια υπηρετώ, αυτή υπηρετώ και θα την υπηρετώ όσο αναπνέω. Ξέρω πολύ καλά πώς έχει το πράγμα. Μόλις πεις κάτι το οποίο είναι καλό, αμέσως αρπάζονται οι άλλοι. Εσύ λέει τώρα τι είσαι? Υποστηρίζεις την κυβέρνηση? Δεν υποστηρίζω καμιά κυβέρνηση. Λέω μπράβο σε αυτόν ο οποίος πραγματικά νοιάζεται για τον τόπο μου και θέλει να βοηθήσει τον τόπο μου. Και ξέρετε, είναι το λιγότερο που μπορείς να προσφέρεις σε αυτόν για να του δώσεις και κουράγιο να συνεχίσει να κάνει το καλό για τον τόπο σου. Το έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Εσύ όταν, φίλε και φίλοι, όταν κάνεις κάτι καλό και σου πει ο άλλος, α, τι ωραία που το έκανες, το οποίο ο φίλος σου, η φίλη σου και τα λοιπά, δεν νιώθεις ωραία? Το ίδιο πράγμα είναι και με τον πολιτικό. Και αφήστε τώρα αυτές τις γενικεύσεις, γιατί αυτές τις γενικεύσεις του τύπου να καεί το μπουρδέλο η Βουλή, τις έχουμε πληρώσει με χρεοκοπίες και με όλη αυτή την καταστροφή των 10 χρόνων που ζήσαμε. Αν θέλετε η Ελλάδα να ξαναγυρίσει εκείνα τα χρόνια, αυτό είναι άλλο παπαευαγγέλιο, αλλά υπάρχει ένα 40% των Ελλήνων οι οποίοι δεν θα σας το επιτρέψουν. Είναι το 40% των Ελλήνων που μπορεί να διαφορεί καθ' όλη τη διάρκεια, ξέρετε, μη εκλογών, αλλά όταν έρθει η ώρα σου λέει, όπα, θα αφήσουμε τους λολούς σου, λέει, τώρα να μας καταστρέψουν. Εγώ σου λέει έχω παιδιά, σπουδάζω παιδιά. Εγώ σου λέει θέλω, κοιτάζω το μέλλον της οικογένειάς μου. Θα κάθομαι, ακούω τώρα τις λολάγρες και τις παλαβομάρες που λέει ο καθένας, ή γιατί χαρτζηλικώνεται, ή γιατί είναι πυροβολημένος και μέχρι εκεί πάει το μυαλό του. Κάνει πολλά στραβά λάθη. Πολλά. Αυτά, ναι, στεκόμαστε εκεί και λέμε γιατί αυτό. Τα περισσότερα προβλήματα, Βασίλη, αν έχεις προσέξει, εκπορεύονται εκ του γεγονότος ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία στη χώρα η οποία την κάνει πολύ δυσκίνητη. Ενώ φαίνεται ότι είναι απλό το πρόβλημα και λες με τη μία θα το λύσω, όταν πας να το αντιμετωπίσεις, πας και πέφτεις πάνω σε βουνό από διάφορα προβλήματα τα οποία κρύβονται πίσω νόμοι και άρθρα, να πούμε. Υπάρχει ένα καθεστώς, εντωμεταξύ υπάρχει ένας τομέας δημόσιος που έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι λαμπροί υπάλληλοι και ξεσκίζονται πραγματικά, δίνουν τον εαυτό τους, αλλά έχει και κάτι λατάρια. Ο Θεός να σε φυλάξει να μην πέσει σε τέτοιο. Γιατί λίγο πολύ όλοι έχουμε εικόνα. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα ξεσκιστεί να σε βοηθήσει. Έχω τύχει εγώ σε υπηρεσία μέσα. Ο αρμόδιος υπάλληλος στον οποίο απευθύνομαι να αδιαφορεί πλήρως με ένα ύφος χιλίων στρατηγών, ένα τουπέ και τα λοιπά. Και όταν του λέω, δεν μου λες παλικάρι, μέχρι πού θα τραβήξει αυτή η ιστορία, πετάχτηκε από δίπλα η υπάλληλος η οποία την έβλεπα, εξυπηρετούσε κόσμο και κοσμάκι, είχε εξυπηρετήσει δεν ξέρω πόσους ανθρώπους και αυτός ο δικός μου καθότανε αργά τα ζώα μου. Και ήρθε δίπλα και λέει, πείτε μου σας παρακαλώ να σας βοηθήσω εγώ. Κατάλαβες τώρα? Βλέπεις την ευσυνειδησία του ενός υπαλλήλου και την αδιαφορία του άλλου υπαλλήλου. Στον ίδιο χώρο. Και οι δύο. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί μου φίλοι. Δεν ήταν πράγματα αυτά εδώ να μπαίνουν στη μέση προκειμένου να εξυπηρετούν τα ταπεινά τους ένστικτα κάποιοι τύποι. Και με αυτόν εδώ τον τρόπο νομίζουν ότι κάνουν κακό τίνος. Πάνε να πλήξουν ποιον, το Μητσοτάκη, επειδή τον έχει ντοπάρει ο Αδρουλάκης, τον Α, τον Β, τον Γ στέλεχός του και κυρίως τα μικρόμεσαία στελέχη. Εγώ θα σας πω τώρα κάτι. Εδώ φιλοξενούμε συχνά μικρά τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, ο οποίος έχει μια μακρά, είναι και, έχει γράψει βιβλία για τον Βενιζέλο, μιλάμε δηλαδή τα πονήματά του, είναι διαμάντια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και χέρι εκτίμησης, απολαμβάνει σεβασμού, ας πούμε, αυτός εδώ ο άνθρωπος από το Πανελλήνιο. Τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν και ασχολούνται, ας πούμε, και έχουν κάποια σχέση, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, με πνευματική, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, με τη δουλειά της πνευματικής μας ηγεσίας, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο κ. Διαμαντόπουλος, λοιπόν, έχει και μια ιστορία, αν θέλετε, από τα χρόνια του Πασόκ. Είναι, ο οποίος θεωρείται από τους πλέον έγκριτους πολιτικούς επιστήμονες. Και μάλιστα από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι στο κομμάτι που έχει να κάνει και με το πώς την ψυχολογία των μαζών και τα λοιπά. Το πώς λειτουργεί ο πολίτης, τα εκλογικά συστήματα, θεσμικός μέχρι εκεί που δεν πάει, βλέπει τον Μητσοτάκη να θεωρείται, το θεωρεί αντιθεσμικό. Για να καταλάβετε δηλαδή μέχρι που φτάνει η θεσμικότητα αυτού του ανθρώπου. Ο Μητσοτάκης που είναι ο πιο θεσμικός πρωθυπουργός που πέρασε από όσους θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Είναι ο πιο θεσμικός. Και αυτό το βλέπουμε και στην πράξη, όταν λέει κάτι το τηρεί. Λέει οι εκλογές θα γίνουν τότε και γίνονται τότε. Έχετε δει κανένα άλλο πρωθυπουργό να εξαγγέλει κάτι και να τηρεί τον λόγο του? Όχι βεβαίως. Δεν θα μπορούσε ο Μητσοτάκης σήμερα που μιλάμε να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να τον κάνει όπως τον ίδιο το Πασόκ παλιά με το Σκανταλίδη. Ή να τον κάνει όπως τον ίδιο ο Καραμαλής με τον Παυλόπουλο. Όποιος είναι πρώτο κόμμα παίρνει 50 έδρες και θα σου πω εγώ, κάνει αυτοδυναμία με τη μία ή δεν κάνει? Με 32%. Άμα πάρει 50 έδρες μπόνους, με 32% θα βγάλει 125, πόσο είναι αυτό, με τον μπόνους θα πάει 150. Κάνει αυτοδυναμία ή δεν κάνει? Και όμως σου λέει όχι. Θέλω να τηρήσω τον λόγο μου. Έκανε ένα εκλογικό νόμο, τελείωσε. Αυτό είναι. Μα δεν μπορείς να κάνεις αυτοδυναμία. Δεν έχει σημασία. Δεν με ενδιαφέρει. Ας φροντίσει ο ελληνικός λαός, στα χέρια του είναι, να πάρει τις απόφασεις. Μα ο ελληνικός λαός κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Υπάρχει ένα 40% σου λέει, που μπορεί και σκέφτεται λογικά. Ας φροντίσει αυτό το 40%. Δηλαδή μονίμως το 40% θα πρέπει να σώζει την Ελλάδα από το 60% που θέλει να τη ρημάξει. Αυτό γίνεται συνέχεια. Τι έλεγα λοιπόν για τον Διαμαντόπουλο, το φίλο μας. Μια ζωή ο Διαμαντόπουλος, επειδή ασχολείται με την πολιτική, είναι πολιτικός επιστήμονας και το συμβουλεύονται όλοι, όλα τα κόμματα κτλ. Αυτό το ερώτημα το οποίο του κάνουμε και εμείς μεταξύ σοβαρού και αστείου, δεν ψηφίστε κύριε Διαμαντόπουλε, πού ανήκετε, προσπαθείς να καταλάβεις και πού ανήκει. Εγώ κατάλαβα ότι ανήκει στο Πασόκ. Αλλά όχι ανήκει με την έννοια ότι είναι κομματικός τέλεχος, αλλά λέω μάλλον προς τα εκεί πάει, ιδεολογικά προς τα εκεί ρέπει. Χθες λοιπόν, όπως πήγαινα με τη σύζυγο να πούμε στο αυτοκίνητο μέσα, κάποια στιγμή σε ένα φανάρι σταματάω, βλέπω εκεί τα μηνύματα, γιατί είχα δει μηνύματα πολλά, είχαν έρθει και βλέπω Διαμαντόπουλος. Οπ, Arthur Story Liberal. Το κρατάω ανοιχτό, ανάβει πράσινο, φεύγω, δεν μπορούσα. Μόλις έρχομαι σπίτι, πρώτη μου δουλειά, διαβάζω το άρθρο. Διαμαντόπουλο. Τίτλος. Τι θα ψηφίσω. Διαβάζω. Ένα άρθρο βεβαίως σε επιστημονική βάση γραμμένο, έτσι. Διαβάζω. Λέει, είχα πάρει την απόφαση ότι θα ψηφίσω Πασόκ. Και καταλήγει μετά και λέει και εξηγεί γιατί ήθελε Πασόκ, λόγω Άνος Διαμαντοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, ανέφερε εκεί μερικά ονόματα. Όταν όμως προχωρώ από παρακάτω και φτάνει μετά στο Μάντζο και σε όλη αυτή την κουστοδία και σε όλο αυτό το πανηγύρι, να πούμε, την ομάδα την προεδρική του Ανδρουλάκη, και αρχίζει λοιπόν και τους καταχαιριάζει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και για το ότι επιμένουν και πήραν και απόφαση ότι δεν θα συνεργαστεί το Πασόκ ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, σου λέει, αν είναι εντολή του λαού ή να συνεργαστεί, εσείς λέτε όχι. Και καταλήγει λοιπόν και λέει ότι γι' αυτό τον λόγο θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Παρά τις αντιρρήσεις του, παρά τις επιφυλάξεις του, παρά το ένα, παρά το άλλο, τα διατυπώνει όλα αυτά, ωραία. Μπορείτε να το βρείτε το άρθρο στο Liberal, εκπληκτικό. Ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, της πολιτικής, των πολιτικών επιστημών και του δημοσίου δικαίου. Αυτός έχει γράψει το τελευταίο του βιβλίο για τον Βενιζέλο, έκανε θράψη. Και τώρα ετοιμάζει καινούριο. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί μου φίλοι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και μην τυχόν λοιπόν και πούμε ότι γίνεται κάτι καλό. Ιδιαιτέρως δε στα εθνικά ζητήματα. Γιατί αυτό μας πονά περισσότερο. Εμένα τουλάχιστον είναι καρφωμένο στο μυαλό μου, ας πούμε, το αναξιόπιστον του γείτονα, του τύπου ότι θα έρθω μια νύχτα. Το είπε τότε, τώρα δεν το λέει, γιατί η Ελλάδα τώρα είναι ισχυρή. Α, δηλαδή, αν αύριο ισχυροποιηθεί αυτός, πάλι θα το επαναφέρει. Α, δηλαδή, αν η Ελλάδα κάνει αυτό που είναι το νόμιμο και περιμένει να το κάνει ο Μητσοτάκης τώρα, πότε περιμένει. Περιμένει να θωρακιστεί, να ολοκληρωθεί το αμυντικό σύστημα της χώρας και με τις νέες Μπελαρά και με τα F-35 και μετά θα μου πείτε εμένα αν θα πάει στα 12 ναυτικά μίλια που είναι δικαίωμά του ή όχι. Και τότε και τα σκυλιά δεμένα. Υπάρχουν όμως τώρα, αν γίνει αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι. Δηλαδή, τι λέει ο Τούρκος, αν τολμήσεις και κάνεις δηλαδή αυτό το οποίο δικαιούσε το νόμιμο, που δεν έκανε ποτέ κανείς. Κανένας δεν έκανε, μόνο ο Μητσοτάκης το έκανε από την άλλη μεριά του Ιωνίου. Τα 12 ναυτικά μίλια. Και τώρα πρέπει να τα κάνουμε και στο Αιγαίο. Έτσι. Αυτό λοιπόν, αν γίνει, είναι αιτία πολέμου. Και επειδή ο Μητσοτάκης δεν είναι κανένας πολεμοκάπηλος, δεν είναι πάνω σκαμμένος για να φωνάζει μολόναβε και να κάνει αυτές τις μπούρδες, να πούμε, και να φορά περικεφαλαίες, ασπίδες και κοντάρια, ούτε βάζει καφάσια και να ρίχνει στεφάνια, να πούμε, υποτίθεται στον υγρό τάφο, να πούμε, των ημείων. Την ντροπή, Θεέ μου. Πάμε σε μια πλάζα, να πούμε, βάζουμε, απλώνουμε εκεί. Πώς τα λένε αυτά τα ξύλα, όχι τα καφάσια. Ξέρεις, παίρνουν πάνω τα πλυντήρια και τα ψυγεία.
1: Παλέτες.
0: Βάλαμε μια μοκέτα πάνω από τις παλέτες και πήγε ο Υπουργός Άμυνας και έριξε το στεφάνι εκεί που κάνει μπάνιο ο κόσμος. Εντάξει. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα έχει φτιάξει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, και αυτό δεν το λέμε εμείς. Δεν είμαστε εμείς αυτής της κατηγορίας. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω, παρά το γεγονός ότι υπηρέτησα έφεδρος αξιωματικός, έχω και το βαθμό του ταγματάρχη έφεδρος. Παρά τα αυτά, σας λέω ότι σήμερα τα συστήματα έχουν εξυγχρονιστεί, είναι πλέον τόσο σύγχρονα, που δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς από εμάς. Και διαρωτώ με πραγματικά πώς βγαίνουν τόσοι οι δήμονες, ας πούμε, και έχουν άποψη. Είναι οι λεγόμενοι στρατόκαυλοι, με την καλή έννοια, λέγεται αυτό. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ψώνια, ας πούμε, μετά του στρατού κτλ. Έτσι. και λένε χίλια δύο πράγματα. Και προσέξτε, εφορείται ο καθένας από το τι ιδεολογία κουβαλά, αν θέλει να πλήξει την κυβέρνηση ή όχι. Και γίνονται σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα και μαξιλαράκι και της γειτονικής χώρας. Δηλαδή αυτά τα οποία μας μετέφεραν, ειδικά δε οι δημοσιογράφοι τα παπαγαλάκια, γιατί υπάρχει μεγάλη ασχετοσύνη σε υψηλό βαθμό, αυτό δεν λέγεται έτσι, έχει ξεφύγει το πράγμα εντελώς. Καμία σχέση με αυτά τα οποία μας μετέφεραν σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35, στην πραγματικότητα, για τους Τούρκους τώρα μιλάω, με τα τελευταία γεγονότα, με την πραγματικότητα. Καμία σχέση. Το μόνο που είναι υπαρκτό και ουδής μπορεί να το αφισβητήσει είναι η διαχειτικότητα του Τραμπ απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Αλλά να το φοβάσαι τον Τραμπ, εγώ τουλάχιστον εκεί έχω καταλήξει. Όταν βλέπεις τον Τραμπ να χαργεντίζεται μαζί σου, να σε κολακεύει, να σου λέει μεγάλα λόγια κτλ., δεν περιμένω πράξεις. Εγώ άκουσα τον Γκάστον Μπιλιράκη. Αυτόν άκουσα που μιλούσε χθες. Τον ακούσατε χθες από την Κάλυμνο. Σας το βάλαμε το βίντεο. Αυτόν άκουσα ότι επικοινώνησε και με τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Νάτος, μας το δείχνει η τηλεόραση τώρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γκάσο Μπιλιράκης. Και μιλάμε για Φλόριδα. Όποιος κερδίσει τη Φλόριδα έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει και τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Φλόριδα είναι μία από τις πολιτείες που βγάζουν πρόεδρο πραγματικά. Και ο Μπιλιράκης εκεί είναι δύναμη. Τι είπε λοιπόν ο Γκάσο Μπιλιράκης? Τι μας είπε, Βασίλη? Ότι επικοινώνησε και με τον Υπουργό Άμυνας και με τον State Department, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, και σου λέει, δεν τίθεται θέμα, δεν πρόκειται να πάρει η Τουρκία F-35, αλλά συμπλήρωσε, πρέπει να επαγρυπνούμε, σου λέει, οι Έλληνες. Αυτό είναι το ελληνικό στοιχείο. Και βέβαια, και μέχρι στιγμής η κυβέρνηση καλά τα πάει και ως προς αυτό. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο...
2: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Ο κύριος Γεράκης.
3: Ναι, βέβαια. Καλή
0: σας ημέρα, κύριε Γεράκη μου. Τι μου κάνετε, κυρίες και κύριοι? Όπως καταλαβαίνετε, είναι το αφεντικό της ΜΑΡΚ. Και όποτε κάνει έρευνα ο αγαπημένος μας Θωμάς Γεράκης, είναι έρευνα η οποία συζητείται. Συζητείται. Τώρα βέβαια έχουμε καλοκαιράκι, τώρα θα ξεκουραστείτε, κύριε Γεράκη, φαντάζομαι.
3: Ναι, φαντάζομαι όμως ότι μέχρι το τέλος του μηνός οι έρευνες θα τρέχουν και πιθανόν να δημοσιευτούν και κάποιες ακόμη.
0: Α, δηλαδή έχουμε ακόμα περιθώριο, ε?
3: Ναι, ναι. Εντάξει, μέχρι το τέλος, εκεί προς το τέλος Ιουλίου. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που θεωρούμε ότι λόγω της κινητικότητας του πληθυσμού, εν πάση περιπτώσει, αποφεύγουμε να κάνουμε έρευνες, αν και αυτό, εντάξει, σηκώνει και πολλή συζήτηση, γιατί διακοπές δεν φεύγουν μόνο οι ψηφοφόροι κάποιου συγκεκριμένου κόμματος. Και με τις νέες τεχνολογίες τώρα νομίζω ότι αυτά τα διορθώνονται, εν πάση περιπτώσει.
0: Κοιτάξτε, εσείς κάνετε και σε κινητά, παίρνετε τηλέφωνο ή μόνο σε σταθερά?
3: Και σε κινητά και σε σταθερά και σε πάνελ σταθμισμένο διαδικτυακό, οπότε αυτή η μεικτή μεθοδολογία δηλαδή που ακολουθούν όλες οι εταιρείες και έχουμε καταλήξει σε αυτό, διότι δίνει τη δυνατότητα να σχηματίζεις ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, δηλαδή να απευθύνεσαι και σε αυτούς που δεν έχουν σταθερό τηλέφωνο.
0: Τώρα, γιατί ο σπόρος πέφτει από πλευράς αντιπολιτεύσεως κατά των δημοσκοπήσεων? Και μάλιστα υπάρχει και η πλάνη ότι στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, ενώ είναι το αντίθετο. Αν συγκρίνουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις που κάνετε στη χώρα μας με αυτές που γίνονται στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουμε ότι ο μέσος όρος και τηρουμένων των αναλογιών πληθυσμιακά, όπως και αν τον πιάσει κανείς το θέμα, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι λιγότερες οι δημοσκοπήσεις από ό,τι είναι στις άλλες χώρες. Κάνω λάθος, κύριε Γεράκη?
3: Αλήθεια. Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει κυρίως με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά με τη ζήτηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη στιγμή που βλέπουν ένα ενδιαφέρον και μια αύξηση της αναγνωσιμότητας ή, εν πάση περιπτώσει, του ενδιαφέροντος των...
0: Δεν είναι οξύμορο όμως αυτό, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον όντως.
3: Και από την άλλη... Έχετε δίκιο. Δηλαδή, όντως, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται πολύ περισσότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες που κάνουν και μία φορά την εβδομάδα. Και επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει εταιρεία η οποία μετράει τη δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας που κάνει κάθε μέρα. Δηλαδή,
0: α, τόσο καλά, ε!
3: Στοιχεία καθημερινά. Πώς μεταβάλλονται.
0: Της βασιλικής οικογένειας, κύριε Γεράκη.
3: Της οικογένειας, ναι, της βασιλικής οικογένειας.
0: Ω, μάλιστα.
3: Λοιπόν. Άρα, εντάξει, είναι ακόμα ένας μύθος. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι εγώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, πάνω κάτω καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα.
0: Λίγο πολύ, ναι. Εκεί.
3: Και ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με μια βεβαιότητα ως προς την αξιοπιστία των ερευνών, διότι αξιόπιστη είναι μια έρευνα, όχι που μας συμφέρει, και αναξιόπιστη είναι μια έρευνα που δεν μας συμφέρει, αλλά αξιόπιστη είναι μια έρευνα με βάση δηλαδή το βιβλίο της στατιστικής, έναν
0: εκπαιδευτής,
3: δηλαδή το μαθαίνουμε και στο πρώτο έτος αυτή της στατιστικής.
0: Έκανα και εγώ στατιστική, ξέρετε, έτσι.
3: Όταν επαναληφθεί περίπου με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο διάστημα, οφείλει να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κοινωνική και πολιτική έρευνα, έχει να κάνει με όλες τις έρευνες. Δηλαδή μια εξέταση αίματος να επανακάνεις για να βεβαιωθείς ότι είναι αξιόπιστη, πρέπει να την επαναλάβεις. Στο ίδιο μηχάνημα, είστε ένα μηχάνημα με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά και να σου δώσει τα ίδια αποτελέσματα.
0: Παρά τα αυτά όμως, όσο καλή δουλειά καν κάνει κανείς, πολλές φορές το εκλογικό σώμα ξεγελάει τους δημοσκόπους και γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη διαφοροποίηση ενίοτε των εκτιμήσεων των προεκλογικών. Θα μου πείτε τι στιγμή είναι οι μετρήσεις που κάνετε με αυτό καθεαυτό το εκλογικό αποτέλεσμα.
3: Η αλήθεια είναι ότι όταν δίνει κανείς μαγικές ιδιότητες στις δημοσκοπήσεις, προφανώς θα διαψευθεί. Εγώ το λέω συνεχώς και τα τελευταία 40 χρόνια δηλαδή, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ένα επιστημονικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ θα σας πω μόνο δύο. Ο ένας είναι ότι τι μετράμε? Μετράμε προθέσεις, που οι προθέσεις αλλάζουν. Άλλο να μετράς μια συγκεκριμένη πράξη και άλλο μια πρόθεση μπορεί να αλλάξει. Και επίσης έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων που, εν πάση περιπτώσει, παραμένουν αναποφάσιστοι άνθρωποι, είναι αναποφάσιστοι. Και άλλο ένα στοιχείο, ότι ξέρουμε πλέον, ότι διαχρονικά κιόλας, ότι ένα 15% του εκλογικού σώματος αποφασίζει τι θα ψηφίσει την ημέρα των εκλογών. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να προβλέψουν, πώς το λένε, ή να πέσουν μέσα ή έξω, διότι δεν προβλέπουν εκλογικά αποτελέσματα. Εργαλεία τέτοια επιστημονικά έχουν δημιουργηθεί, αλλά δεν είναι δημοσκόπηση. Είναι, ας πούμε, το exit poll. Και το exit poll όντως είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει εκλογικό αποτέλεσμα, διότι πρώτον δεν μετρά προθέσεις πλέον, αλλά μετρά συγκεκριμένες πράξεις, τι ψήφισε δηλαδή πριν 2-3 λεπτά, και επίσης δεν υπάρχουν αναποφάσεις.
0: Μάλιστα.
3: Εάν θεωρούμε ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις μπορούμε να έχουμε, πώς το λένε, το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας πω ότι δεν μπορούμε. Να μετρήσουμε τις τάσεις, ναι, μετράμε τις τάσεις με μεγάλη ακρίβεια. Να μετρήσουμε τις διαφοροποιήσεις, σε ποια κατεύθυνση και με ποια ένταση εμφανίζεται μια συγκεκριμένη τάση, ναι, πράγματι δεν έχουμε κάποιο άλλο, πώς το λένε, εργαλείο. Μετά έχουμε τις καφετζούδες, ας πούμε.
0: Κύριε Γεράκη, να σας ρωτήσω κάτι. Ρωτάω τώρα το φίλο μου, το Θωμά Γεράκη. Βλέπω ενίοτε να υπάρχει έτσι μια εχθρική αντιμετώπιση από μέρος του πολιτικού μας προσωπικού, ναι, κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, και ειδικά εσείς έχετε δεχθεί, θυμάμαι κατά το παρελθόν, ας πούμε, επιθέσεις και αήθεις, μάλιστα, θα μπορούσα να πω. Γιατί αυτό το πράγμα, κύριε Γεράκη?
3: Τι να πω, γιατί εγώ θα σας το πω τελείως σχηματικά, διότι
0: δηλαδή δεν τους ενοχλεί η αλήθεια?
3: Όταν έχεις πυρετό, σπάς το θερμόμετρο, ας πούμε, και όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι όντως, δηλαδή, και δεν είναι όλα τα πολιτικά κόμματα, ενίοτε όσοι θεωρούν ότι αδικούνται από τα αποτελέσματα από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Και πώς το λένε, αφιερώνουν χρόνο για κριτική, πώς το λένε, απέναντι στις δημοσκοπήσεις, παρά να αφιερώσουν ένα χρόνο να δουν γιατί συμβαίνει αυτό. Μήπως είναι κάτι που δεν κάνουμε καλά, μήπως κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, να κάνουν μια. Να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα αίτια.
0: Δηλαδή φταίει ο ταχυδρόμος που θα φέρει το μήνυμα το δυσάρεστο στον παραλήπτη και επιτίθεται στον ταχυδρόμο. Αυτό γίνεται στην ουσία.
3: Αυτό γίνεται.
0: Αυτό γίνεται. Και ξέρετε κάτι, και αν τολμήσει και ένας πολιτικός αναλυτής και σχολιάσει, βλέπει μια μέτρηση, όπως αυτή την ώρα η τηλεόραση μας δείχνει, ας πούμε, το μέσο όρο, ας πούμε, των μετρήσεων των τελευταίων. Και είναι η δική σας εταιρεία, από ό,τι βλέπω εδώ, η Mark, είναι η Μέτρων Ανάλυσης, είναι και η GPO. Και βλέπουμε λίγο πολύ
3: που. Μέλη του ΕΔΕΑ.
0: Μπράβο.
3: Καλά, ναι.
0: και οι opinion είναι και άλλες, αλλά εγώ αυτές τώρα βλέπω, τις τρεις, τις δικές σας εταιρείες βλέπω. Τη δική σας, του κυρίου Φαναρά και της GPO.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, εάν τολμήσει λόγου χάρη ο Ανδρέας Δρυμνιώτης και πει μια κουβέντα και σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, δέχεται και αυτό την επίθεση εντωμεταξύ, γιατί να τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Και νομίζω, κύριε Δρυμνιώτη, ότι έχετε υπάρξει, είστε και θύματα το τελευταίο διάστημα και από βουλευτές στον χώρο της αντιπολίτευσης και πάει λέγοντας. Κάνω λάθος?
2: Χαιρετίσματα στο φίλο μου το Θωμάτο.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δρυμνιώτη.
2: Δεύτερον, εγώ έχω υπερασπιστεί, δεν έχω καμία σχέση, δεν έκανα ποτέ μου δημοσκοπήσεις σαν εταιρεία. Έχω υπερασπιστεί όμως τη δουλειά την οποία κάνουν. Γιατί
0: αυτό τους ενοχλεί, επειδή υπερασπίζεστε τους δημοσκόπους, ναι, ναι, και μισούν, ναι, τους δημοσκόπους.
2: Τους υπερασπίζομαι γιατί απλούστατα είναι πολύ αδικημένοι. Ας με επιτρέψει ο Θωμάς να πω μερικά λόγια από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι... Κοιτάξτε να δείτε, οι πολιτικές δημοσκοπήσεις αντιπροσωπεύουν ελάχιστον τζίρο από τις σοβαρές εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Είναι έτσι, κύριε Γιάννη?
3: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς.
2: Ποιος σοβαρός άνθρωπος θα διακύβευε την αξιοπιστία του για να κάνει τα χατήρια σε πολιτικά κόμματα τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία? Δηλαδή, αν σήμερα μια εταιρεία βγάζει δημοσκοπήσεις που ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία, αύριο που θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν θα σηκωθεί η Νέα Δημοκρατία και να πει δεν εμπιστεύομαι τον κύριο Γεράκη, γιατί τον καιρό που ήμουν κυβέρνηση έβγαζε θετικές δημοσκοπήσεις για μένα? Μα είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Είναι ανοησία να μην πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις. Είναι πραγματικά, είναι...
0: Αυτό είναι το φαινόμενο το συναντούμε και σε άλλες χώρες ή μόνο στη χώρα?
2: Όχι,
0: μας συμβαίνει αυτό?
2: Πουθενά.
3: Και ξέρετε, να σας πω κάτι, δεν το συναντάμε, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν έχουμε χάσει ποτέ τον πρώτο, δηλαδή ποιος θα κερδίσει τις εκλογές και το
0: δεύτερο. Απλώς στο ποσοστό μπορεί να πέσετε.
3: Υπάρχουν χώρες που χάνουν τον πρώτο, λένε ότι θα βγει άλλος πρόεδρος και βγαίνει άλλος.
0: Όπως συνέβη στην Κύπρο τελευταία, έτσι.
3: Να προσθέσω το εξής, κοιτάξτε. Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το ξέρουν πολλοί, έχουμε ένα από τα αυστηρότερα νομοθετικά πλαίσια που αφορούν τις δημοσκοπήσεις. Αν όχι το αυστηρότερο στον κόσμο,
0: έτσι,
3: λέω ένα από τα αυστηρότερα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό λοιπόν επιτρέπει σε οποιοδήποτε κόμμα, σε οποιοδήποτε φορέα, ακόμα και σε οποιοδήποτε πολίτη έχει κάποια αντίρρηση με τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης και θεωρεί ότι δεν είναι σωστή ή ότι με αδική κτλ., να προτρέξει και να κάνει μια καταγγελία στην Ελεγκτική Επιτροπή Δημοσκοπήσεων, όπου είναι μια επιτροπή στην οποία είναι επιστήμονες, στατιστικολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίου κτλ., και να προκαλέσει έναν ενδελεχή έρευνο σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση θεωρεί ότι δεν είναι σωστή, δεν έγινε με βάση τις προδιαγραφές και τα λοιπά. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, αφού έχουν αυτή τη δυνατότητα?
0: Γιατί δεν?
3: Νομίζω ότι προτιμούν λοιπόν να ρίχνουν, πώς το λένε, λάσπη στον ανεμιστήρα, διότι...
2: Δεν είναι λάσπη, τους βολεύει να αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Γιατί νομίζουν ότι οι δημοσκοπήσεις καθορίζουν το αποτέλεσμα και όχι το ανάποδο. Λοιπόν,
3: εντάξει, αυτό δεν έχει αποδειχθεί βέβαια και επιστημονικά ποτέ.
0: Αυτό είναι
3: απασχόληση και την επιστημονική κοινότητα του κατά πόσο επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις ή αυτό. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Και εν πάση περιπτώσει, για την ανάγκη της συζήτησης, να δεχτώ εγώ ότι ένα μικρό μέρος επηρεάζεται, ποτέ όμως δεν επηρεάζεται στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό ήταν το συμπέρασμα όλων των επιστημονικών, πώς το λένε, μελετών στο θέμα αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Κατάλαβα. Εδώ όμως βλέπουμε πολλές φορές ενίοτε να εκτροχιάζονται...
2: Η αντίρρηση που έχει το ΠΑΣΟΚ, άμα επιτρέψεις, Κλεάνθη.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι ότι δεν θέλει να υπάρχει η πρόθεση, η αναγωγή των αναποφάσεων. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Αυτή η στήλη το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει. Και εφόσον το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει, κάποιος τρόπος πρέπει να... Εγώ δεν λέω ότι είναι ο ιδεώδης τρόπος, αλλά δεν υπάρχει κι άλλος. Οι δημοσκόποι κατανείμουν τα ποσοστά των αναποφάσεων αναλογικά στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν έχουν άλλο τρόπο.
0: Αλλά η παράσταση νίκης όμως, κύριε Γεράκη, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
3: Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Ναι. Εκεί γιατί έχει εξαφανιστεί?
3: Ποιο κόμμα πιστεύουν ότι θα κερδίσει?
0: Ακριβώς. Γιατί έχει εξαφανιστεί από τις μετρήσεις?
3: Το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι αυτή η παράμετρος, δηλαδή η παράσταση νίκης, δεν έχει διαψευστεί ποτέ.
0: Ποτέ.
3: Ωστόσο, να κάνω μια διευκρίνηση ως προς την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση. Η εκτίμηση, η πρόθεση ψήφου μειώνει τα ποσοστά όλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων, και του ΠΑΣΟΚ μειώνει τα ποσοστά, διότι προφανώς δεν αρθίζει στο 100%. Δηλαδή δεν έχει καμιά σχέση με το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, δεν λέμε επί της 100
3: λοιπόν,
0: όταν υπάρχουν...
3: Άρα η πρόθεση ψήφου μας δίνει κάποιες πληροφορίες που δεν μπορεί να μας τις δώσει η εκτίμηση, όπως ας πούμε...
0: Όταν λέμε επί της 100 πρέπει να έχουμε 100.
3: Ναι, πώς είναι αναποφάσιστοι, πόσοι λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, δίνει κάποια...
0: Στην κάλπη δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι.
3: Πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Προσέξτε όμως. Δεν δίνει κάποιες άλλου τύπου απαντήσεις που δίνει η εκτίμηση ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου, καταρχήν, αφαιρούμε όσους δεν θα πάνε να ψηφίσουν, αφαιρούμε όσους λένε ότι θα ψηφίσουν άκυρο ή λευκό, που έτσι κι αλλιώς δεν προσμετρώνται στην κάλπη και γίνεται μια κατανομή των αναποφασίστων με βάση την επιστημονική εμπειρία της κάθε εταιρείας. Αυτή μας δίνει, ας πούμε, άλλες απαντήσεις που δεν μας δίνει η πρόθεση ψήφου. Για παράδειγμα, πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία αυτήν αυτοδυναμία. Αυτό μας το δίνει η εκτίμηση. Αν ένα κόμμα είναι στο 2,8, θα είναι στη Βουλή ή δεν θα είναι. Αυτό μας το δίνει η εκτίμηση. Άρα λοιπόν, και τα δύο έχουν τη σημασία του, και να προσθέσω ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίνουν μόνο την εκτίμηση.
0: Μόνο την εκτίμηση, ούτε καν την πρόθεση, έτσι.
3: Όχι την πρόθεση.
0: Γιατί η εκτίμηση πάει επί της 100 πλέον. Αν τα αφρίσουμε θα βγουν 100, ενώ στην πρόθεση...
2: Αφρίζονται στο 100, αυτή είναι...
0: Ακριβώς. Ακριβώς, αυτό είναι το σωστό. Και αυτό το οποίο έχετε πει κατ' επανάληψη, κύριε Δρυμιώτη, στην κάλπη μέσα δεν υπάρχει ούτε λευκό άκυρο, δηλαδή υπάρχει, αλλά δεν υπολογίζεται, δεν προσμετράτε. Ούτε υπάρχει αναποφάσιστος. Ούτε υπάρχει... Ακριβώς, ναι, επειδή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά, και αυτό το λέω, το επαναλαμβάνω. Αυτή είναι. Γιατί όμως αυτή η οργή, αυτή η μήνυση, αυτή και μιλάμε, κύριε Κεράκη. Εντάξει, δηλαδή θυμάμαι κατά το παρελθόν, είχαν εκτροχιαστεί κάποια πράγματα, ας πούμε.
3: Εντάξει, να σας πω τώρα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που για πρώτη φορά, δηλαδή έχουμε δηλαδή μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που τα βλέπουμε για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά.
3: Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε για πρώτη φορά είναι ότι 5 κόμματα αυτή τη στιγμή μας λένε ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Προφανώς λοιπόν 4 από αυτά, τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει, δηλαδή δεν προκύπτει αυτή η δημοσκοπήση, δεν μπορεί να κερδίσουν τις εκλογές 5 κόμματα. Προφανώς λοιπόν πρέπει να έχουν έναν αντίλογο γι' αυτό.
0: Ποιος κερδίζει τις εκλογές, αυτός που θα έρθει πρώτο κόμμα? Γιατί τώρα το γυρίσανε και λένε αν δεν κάνει αυτοδυναμία λόγω χάρη Νέα Δημοκρατία είναι σαν να έχασε τις εκλογές. Ισχύει αυτό, κύριε Δρυμιώτη? Αυτό τώρα το θεωρώ κατεργάρικο αυτό το πράγμα.
3: Ναι, αυτό τώρα είναι πολιτική ερμηνεία. Εμείς αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή, χωρίς καμία
0: εξαίρεση. Δεν αφισβητείται η πρωτιά.
3: Ιδιαίτερα στις δημοσκοπήσεις που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, και το λέω αυτό διότι είναι οι μόνες εταιρείες που ελέγχονται για τη δουλειά τους και έχουν μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
0: Μάλιστα,
3: δηλαδή,
0: μάλιστα.
3: Είναι ότι είναι η Νέα Δημοκρατία πέριξ του 30%. Έχουμε στη δεύτερη θέση καθαρά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό με το καλημέρα από εκεί που το άφησε, δηλαδή ουσιαστικά γύρω στο 17%. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα δικοματισμό του 1,5 κόμματος πάλι. Υπάρχει ένα στοίχημα για τη τρίτη θέση, βλέπουμε δηλαδή σε άλλες δημοσκοπήσεις τρίτο το ΠΑΣΟΚ, σε άλλες τρίτη την κυρία Καριστιανού και σε άλλες την απόλυτη ισοπαλία. Βέβαια με την υποσημείωση ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μια κάποια σταθερότητα, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μια πτώση, ιδίως όταν η επικαιρότητα πηγαίνει στα εθνικά, στην οικονομία κτλ. Εκεί φαίνεται ότι το χάνει λίγο. Και επίσης υπάρχουν και 7 κόμματα που είναι στη ζώνη κινδύνου. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ σε καμία άλλη εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή σε καμία άλλη προεκλογική, ας πούμε, περίοδο. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο το κυβερνών κόμμα να προηγείται μετά από 7 χρόνια, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στις δημοσκοπήσεις και με τόσο μεγάλη διαφορά. Το ότι στη δεύτερη θέση υπάρχει ένα κόμμα, εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. το ότι οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση. Τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Ναι, έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
3: Και ξέρετε, η πρώτη φορά που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λένε, κάνει κόμμα.
0: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι,
3: άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε τρεις πρωθυπουργούς νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
0: Τι είναι το άλλο που υπάρχει, κύριε Δρυμιώτη?
2: Το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 16, έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του πρωθυπουργού και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Προηγουμένως μας έδειξε μία κάρτα του 2023, αν είναι εύκολο να τη. Όσοι έχουν τηλεόραση μπορούν να τη δούνε. Καταρχήν, κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέφτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
3: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης έχει. Ούτως
0: ή άλλως ρωτάτε που ρωτάτε τον κόσμο.
3: Όταν υπάρχει μία διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μία, δύο μονάδες, τρία δηλαδή.
0: Μα δεν υπάρχει.
3: Όταν το ερώτημα.
0: Το αυτονόητο έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
3: Ναι, προσέξτε, όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
0: Όχι, οι εκλογές είναι ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το Πασόκ.
2: Παραμύθια, ναι. Παραμύθια.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι παραμύθια ή όχι, τι λέει. Αυτό λέει
3: ο καθένας μπορεί ναι. να λέει.
2: Όταν είναι στο 12% και λέει ότι θέλω να κερδίσω με. Είναι σαν το μαθητή που έγραψε για τρία και λέει: έχω μεγάλα περιθώρια ανόδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα, είμαστε στο 2023 και βλέπουμε την εξέλιξη μέσου όρου πρόθεση ψήφου. Ιανουάριος 2023 με Μάιο 2023. Νέα Δημοκρατία ξεκινάει 31,1, πέφτει στο 28, ανεβαίνει στο 29, 30, μισό, 31,4, 31,7. Αυτό είναι η πρόθεση ψήφου ή είναι η εκτίμηση ψήφου?
3: Η πρόθεση.
0: Η πρόθεση που σημαίνει ότι...
3: Στην εκτίμηση πάνω από 37 δεν υπήρχε καμία μέτρηση για την Νέα Δημοκρατία.
2: Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση.
0: Εδώ ελάτε τώρα, γιατί είναι η ουσία τώρα εδώ, κύριε Δρυμιώτη.
2: Επιτρέψτε μου για την ουσία. Πήρα και τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2003. Και τις 19 δεν εξαίρεσα καμία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ένα. Όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρά και την ώρα που ψηφίζει, ψηφίζει με άλλα κριτήρια. Τελεία και παύλα.
0: Αυτό
2: λοιπόν,
0: φαίνεται.
2: 19 δημοσκοπήσεις.
0: Το αποτέλεσμα.
2: Τις έχω, μπορώ να τις στείλω, αν μου στείλεις το email σου, Κλεάνθη, να σε στείλω να τις κάνεις κάρτα για να τις δείξεις στην τηλεόραση.
0: Καλώς. Λοιπόν, κύριε Γεράκη, έχετε να προσθέσετε κάτι, να μας πείτε πάνω σε αυτό εδώ κάτι και να σας αποδεσμεύσω?
3: Έχει δίκιο, κύριε Δημιώτης. Ωστόσο, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν διεκδικείς μια πρώτη τετραετία, τελείως διαφορετικό μια δεύτερη και τελείως διαφορετικό μια τρίτη. Ωστόσο, αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης πράγματι είναι έτσι.
0: Κύριε,
3: σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας θυμάται κάθε φορά που σας φιλοξενούμε. Είναι τιμή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ.
3: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ το ραδιόφωνο μας είναι γέφυρα επικοινωνίας και φιλίας, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, μικρή είναι η Ελλάδα, γνωριζόμαστε. Μην ακούτε. Και προσέξτε κάτι. Μην επηρεάζεστε από αυτά τα οποία λένε κάποιοι οι οποίοι έχουν συμφέρον. Η πραγματικότητα, οι αριθμοί μιλάνε και λένε μόνο αλήθειες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Γιατί μας έδειξε ο κύριος Καλπακίδης προηγουμένως αυτήν εδώ την κάρτα? Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές κατάφερε και πήρε 41%. Η πρόθεση ψήφου πόσο της έδινε? Γύρω στο 30. Το βλέπεις? 30-31. Με την εκτίμηση άντε να πήγαινε άλλες 3-4 μονάδες στο 35-36. Παραπάνω δεν πήγαινε. Και όμως πήρε 5 μονάδες, 4 με 5 μονάδες γκαραντί παραπάνω. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ συνέβη ακριβώς το αντίθετο. ναι. Τον έδειχναν υψηλότερα και στις εκλογές πήγε προς τα κάτω.
4: Πήγε κάτω.
0: Και ξέρετε γιατί? Δεν ήθελε να το πει ο κύριος Γεράκης. Δεν ήθελε να το πει και ο κύριος Δρυμιώτης. Γιατί και οι δύο είναι σωστόχαστρο. Και είναι σωστόχαστρο όλης της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση, ξέρετε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι σαν τα ραδιόφωνα και κυρίως τα ραδιόφωνα της επαρχίας. Μόλις ακούσουν ότι γίνεται κάποια μέτρηση όπου μετράνε την ακροαματικότητα, κάποιοι παθαίνουν, τρελαίνονται, ξεκουδουνιάζουν, χάνουν τα λογικά τους. Δεν ξέρω τι παθαίνουν, τρόμο. Ή στις τηλεοράσεις, ποια τηλεόραση έχει τηλεθέαση και τα λοιπά. Ευτυχώς, δόξασε ο Θεός, είμαστε χορτασμένοι από αυτά και δεν μας φοβίζει τίποτα, ας πούμε, από όλα αυτά.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν, προσέξτε, οι αριθμοί είναι αυτοί που μιλάνε. Και να το, αυτή εδώ η κάρτα είναι η αλήθεια, αγαπητοί μου φίλοι. Μη γίνεστε, σας θέλουν να είστε ψεκασμένοι για να σας κάνουν όπως θέλουν. Τα αφεντικά αυτοί οι οποίοι, οι instructors αυτοί οι οποίοι έχουν το χέρι μέσα από την κούκλα και την κάνουν, παίζουν εκεί την, πώς λέγεται, το κουκλόσπιτο με μαριονέτα, σας θέλουν μαριονέτες να σας παίζουν στα δάχτυλά τους. Να η εικόνα ποια είναι. Πάρτε την και δείτε την και μην ρωτήσετε κανένα. Μόλις σας θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Κάτι καλό κάνει αυτή η ρημαδιασμένη, φαίνεται, η κυβέρνηση για να έχει αυτή τη σταθερότητα. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα κομμάτι. Το 40% του ελληνικού λαού είναι αυτό το κομμάτι το οποίο πήγε κόντρα στο δημοψήφισμα του Τσίπρα. Για σκεφτείτε ο Τσίπρας να μην τα έκανε πάνω του όταν του είπανε το βράδυ του δημοψηφίσματος με το αποτέλεσμα που έβγαλε, του σφύριξε κάποιος και του λέει ότι δεν σε βλέπω καλά, θα πας φυλακή. Γιατί, γιατί την Ελλάδα την κατέστρεφε. Την κατέστρεφε την Ελλάδα. Και αναγκάστηκε να γράψει εκεί που δεν πιάνει μελάνη και το Βαρουφάκι και όλους τους άλλους και έκανε την κολοτούμπα και ευτυχώς, προσέξτε, ευτυχώς που βρέθηκε ένα Πασόκ και μια Νέα Δημοκρατία που σαν αντιπολίτευση που ήταν, ως αντιπολίτευση που ήταν κανονικά, θα έπρεπε να πάνε κόντρα του. Παρά τα αυτά, για το καλό της πατρίδος έβαλαν πλάτη και έφαγαν, έτσι, φθορά τεράστια και οι δύο. Ναι. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Όμως η Ελλάδα σώθηκε και έμεινε μέσα στην Ευρώπη. Γιατί δεν θα μας έβγαζαν απλά από την Ευρωζώνη. Αν θυμόσαστε τότε το Λεβέντα, το Λεβένταρο, το Λεβενταρά, το Τσίπρα, που πήγε εκεί, αχ, να δείτε την εικόνα που τον πόσες, είχαν απομονωμένο στην
4: ώρες,
0: άκρια.
4: Στις
0: ποια δεν ήταν διαπραγμάτευση, αγόρι μου. Ήταν σφυροκόπημα. Είτε. Το βαρούσανε, το χτυπούσανε όλοι. Τον ξεφτύλιζαν. Εκείνη την ώρα ήταν η Ελλάδα. Ήμασταν εμείς που δεχόμασταν αυτή την ταπείνωση, αυτή την ξεφτύλα. Εγώ έτσι νιώθω. Ήταν όλοι οι αρχηγοί. Και ήταν στην άκρια, τον είχαν εκεί στη γωνία, παραπεταμένο, παρείας.
4: Ναι.
0: Αυτός ο τύπος λοιπόν θέλει να ξανακυβερνήσει. Και βλέπω ότι ένα 20% περίπου, απλόχερα εγώ το δίνω, το θέλετε. Μάλλον θα πρέπει να πάμε να οξύνουμε λίγο το νου μας, καμιά τζεριατρίκ, δεν ξέρω τι χρειάζεται, να αρχίσουμε, ας πούμε, να σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε περισσότερο, έτσι. Δεν έχουμε πάθει όλοι, ξέρετε, εντάξει, άνοια, έχουμε ακόμα, αντέχουμε ακόμα, κρατάμε ακόμα. Γι' αυτό, Βασίλη, πάνω απ' όλα.
4: Παιδεία.
0: Όλα είναι παιδεία, θέμα παιδείας.
4: Παιδεία πάνω
0: από εκεί ξεκινάνε.
4: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στο Ροδίνο Παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
6: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δέσμευση να προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δομών υγείας στην επαρχία Καλύμνου ανέλαβε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Σύλλογος κατέθεσε ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές των νησιών, με τον Υπουργό να ανταποκρίνεται θετικά σε βασικά αιτήματα. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύθηκε για την αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, την ενίσχυση της νέας καρδιολογικής κλινικής με επικουρικό προσωπικό, καθώς και για την άμεση πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το θέμα της ενίσχυσης των εφημεριών στη μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ διευκρίνησε ότι η χορήγηση επιδοματοστέγασης στους γιατρούς αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος και τη δωρεάν διάθεση μηχανικών οικιακών κομποστοποιητών, δύο νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο κ. Χατζημάρκος καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η επέκταση της οικιακής κομποστοποίησης σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες νοικοκυριά μπορεί να μειώσει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων. Την ανάγκη εξωτερική πολιτική να ασκείται με στρατηγική συνέπεια και θεσμικές παρεμβάσεις μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η Ελλάδα προβάλλει με συνέπεια τις εθνικές της θέσεις στα διεθνή φόρα, αναδεικνύοντας εκ νέου το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Όπως τονίζει, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, όσο διατηρείται η απειλή πολέμου απέναντι σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σειρά συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και Υγείας πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, με βασικά θέματα την ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα νησιά. Όπως ανέφερε ο κ. Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος κατά τη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, εξετάστηκε το ζήτημα της μεταστέγασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδο. Στόχος είναι η εξεύρεση κατάλληλου οικοπαίδου ή ακινήτου σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προχωρήσει η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επισήμανε δε ότι συζητήθηκαν και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στα νησιά της Δωδεκανήσου. Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Υψηλάντη βρέθηκαν και οι ανάγκες του ΕΚΑΒ. Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του οργανισμού Γιώργο Χαραλάμπου, συζητήθηκαν οι δυνατότητες στελέχωσης των δομών σε Ρόδο και Κάλυμνο, με την αξιοποίηση αποφύτων των σχολών διασωστών. Ο βουλευτής ανακοίνωσε ακόμη ότι προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την παραχώρηση ενός ελικοπτέρου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο ΕΚΑΒ με μόνιμη βάση στη Ρόδο. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι το ασθενοφόρο που εντρεύει στη Σορονή θα παραμείνει στη θέση του, ενώ βρίσκεται σε σχεδιασμό η δημιουργία νέας θέσης του ΕΚΑΒ στο χώρο του αεροδρομίου της Ρόδου. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των περιφερειακών συνδυασμών φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο με το οποίο θα διεξαχθούν οι περιφερειακές εκλογές.

προτίμησης και δεν προσμετρώνται στον προβλεπόμενο αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σήμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται με τη ζήτηση να παραμένει αυξημένη και τις αφίξεις να κινούνται σε θετικό ρυθμό. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας έχει διαδραματίσει η αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τη Ρόδο. Πέρα από τα πρωινά δρομολόγια, έχουν προσθεθεί και απογευματινές αναχωρήσεις. Γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους επισκέπτες και διευκολύνει τις μετακινήσεις προς και από το νησί. Με επικεντρο το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας και την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών, που θα επιτρέψουν στους νέους να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους οι φωνές για το αρχιπέλαγος. Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνουν ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Αφορμή, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιάννης Πιλάνης αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει για πρώτη φορά στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, αναγνωρίζοντάς το ως βασική προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιωτικών περιοχών. Την ανάγκη ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό να βασίζεται σε αξιόπιστα και τεκμηριωμένα δεδομένα, υπογράμμισε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων Χριστίνα Τετράδη, κατά την παρουσίαση των πρόσφατων στοιχείων για τον ελληνικό τουρισμό. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΤΕΠ, Γιώργος Πετράκος, παρουσίασε στοιχεία που καταγράφουν τη συνεχιζόμενη ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού. Την αύξηση των επενδύσεων που το 2025 έφτασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθώς και τη σταθερή ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, με περισσότερους από 225.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, το πρώτο πεντάμινο του 2026, η τουριστική αγορά κινήθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς σημαντικές μεταβολές στις πληρότητες και τις μέσες τιμές των ξενοδοχείων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κόσμος 938.

0: κάνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
4: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερολ απεριτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα μαζί, να συστηθούμε κλάν της Λοΐζος μαζί με τον σύντροφό μου Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, τι
1: γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς πάμε ρε παιδί, όλα καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Εγώ τώρα με τους καύσονες και με τις ζέστες, επειδή ναι. Άκουγα προηγουμένως και το φίλο μου το λευτεράκι του Παπακάλο Δούκα. Ξέρεις τι σκέφτομαι πιο πολύ?
1: Για πες.
0: Τα καημένα τα ζώα να πούμε τώρα με, το, με τον καύσο. Ναι. Και όταν ήμουνα στη Σίμη την τελευταία φορά, και ήμουνα μάλιστα μαζί και με τον δήμαρχο, έβλεπα μια γατούλα να πίνει νερό από τη θάλασσα. Καλά, του λέω, ρε, εσύ δεν έχετε νερό να βάλετε στα ζώα, λέω. Τι πράγμα, τι ντροπή είναι. Λέει, έχουν συνηθίσει, λέει. Θάλασσα πίνουν οι γάτες. Δεν κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε. Λοιπόν, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι το πρόστιμο το οποίο μπήκε για το γαϊδούρι ήταν γιατί ουσιαστικά κακοποιούνται τα ζώα. Δεν μπορείς τώρα με στον καύσο να το έχεις παλουκουμένο και δεμένο μέσα στον ήλιο. Ντροπή ρε παιδιά. Και αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ευαισθησίες με τα ζώα, ας σκεφτούμε τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι κάποιοι έχουν ευαισθησίες. Και όταν είσαι και τουριστικός προορισμός, όπου έρχονται άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουν τα ζώα, αν δουν κάτι καλό για το ζώο, θα σε διαφημίσουν μέχρι εκεί που πάει. Δηλαδή, η καλύτερη διαφήμιση. Αν δουν κάτι αρνητικό, θα σε κράξουν. Καλά, ρε, δεν το καταλαβαίνετε. Δήμαρχε, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Από μένα περίμενε να σου τα πω έτσι. Τόσα χρόνια δήμαρχος, έτσι δεν λένε. Τόσα χρόνια δήμαρχος. Για ξυπνήστε. Αν γίνεται στραβωμάρα από το Δήμο, φταίνει οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αν όμως οι στραβωμάρες γίνονται από όλους τους υπόλοιπους, φταίει ο Μητσοτάκης. Πρέπει μέχρι πού θα πάει τελικά αυτή εδώ η δουλειά? Και κάτι άλλο, μιας και τώρα το έφερε η κουβέντα. Επειδή βλέπω ότι έχουν μετατραπεί πολλοί δήμαρχοι σε υπομόχλια. Υπομόχλια αντικυβερνητικά. Έχουν επιστρατευθεί. Λες και βρίσκονται όλοι σε διαδεταγμένη υπηρεσία. Τους βλέπεις? Έχεις πάρει είδηση, πήρες μυρωδιά? Είναι, ξέρετε, η αρρώστια της αριστεράς. Και ειδικά του σημερινού Πασόκ, του ανδρουλακικού Πασόκ. Ό,τι είναι σε επίπεδο φορέα δικό μας, είτε είναι αυτό εργατικό κέντρο, είτε οτιδήποτε, μέχρι και ο σύλλογος Κολοπετινίτσας, όλοι είναι στο πόδι. Αντικυβερνητική στάση. Μην τους αφήσετε σε χλωρό κλαρί. Εγώ δεν λέω. Βεβαίως. Και πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα δεν έχει ξαναγίνει. Έβλεπα τον δήμαρχο της Καλύμνου στην προσφώνηση την οποία έκανε προχθές. Μάλλον ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μαστροκούκος ζούσε σε άλλο πλανήτη, σε άλλο κόσμο. Δεν αντιλαμβανόταν το μέγεθος της επίσκεψης για την Καλύμνο, τι ήταν αυτό το οποίο συνέβαινε. Ήταν στο δικό του κόσμο προφανώς, γιατί αν κρίνω από τον τρόπο με τον οποίο προσεφώνησε τον Υπουργό Υγείας μέσα στο Δήμο. Τι πάει να πει, έρχεστε και κάνετε εθιμοτυπικές επισκέψεις και η ουσία είναι άειλη? Ωπα ρε μεγάλη, γαστά σου. Το πήρε χαμπάρι αμέσως ο Άδωνης βέβαια και τον τάποσε. Βρε στον Άδωνη θα το πεις αυτό, υπάρχει πιο αποτελεσματικός υπουργός. Δεν μου λες, Γιάννη Μαστροκούκο, εσύ που είσαι μια ζωή μέσα στο Πασόκ μεγάλωσες. Έχεις ξαναδεί να πούμε κανέναν άλλο υπουργό με τέτοιες ευαισθησίες? Πέρασαν πολλοί υπουργοί του Πασόκ από την Καλυμνό. Μόνο όταν είχαν εκλογές και ερχόντουσαν για να σας πάρουν τους ψήφους και για να σας κινητοποιήσουν. Α, αυτά δεν τα... Και προσέξτε τώρα κάτι. Έβλεπα χθες τον Ξενάκη, πώς είναι το μικρό του όνομα ρε παιδί μου? Α, είναι ο Στέφανος ο Ξενάκης. Και μιλούσε λοιπόν κάπου. Και έλεγε το πολύ ωραίο να πούμε. Το έχω γράψει. Μαθαίνουμε ό,τι δεν πάει καλά. Ποτέ δεν μαθαίνουμε τώρα τελευταία, ποτέ, μα ποτέ, ό,τι πάει καλά. Καταλαβαίνεις Βασίλη τι σημαίνει αυτό? Μαθαίνουμε ό,τι δεν πάει καλά, αλλά δεν μαθαίνουμε ό,τι πάει καλά. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είναι απαγορευμένο να πεις τι πάει καλά. Πρέπει μονίμως την τρίχα να την κάνουμε τριχιά, το στραβό να το αναδεικνύουμε και να μιλάμε για κατάρρευση των πάντων, να μιλάμε για διάλυση των πάντων, να μιλάμε ότι υπάρχει κάρβουνο παντού, να μιλάνε, Βασίλη, ότι ο κόσμος λιμοκτονεί, ο κόσμος πεθαίνει, ο κόσμος ψοφά σαν τα ζώα, τους πρώτους 10 μέρες, τις πρώτες 10 μέρες έχει να φάει και μετά πείνα. Και όταν βγεις μετά το βράδυ έξω για να πας σε ένα εστιατόριο, σε όποια περιοχή και αν ζεις, δεν βρίσκεις άδεια καρέκλα. Και αν βρεις και άδειο τραπέζι, έρχεται ο σερβιτόρος και σου λέει: κοιτάξτε, με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να περιμένετε μία ώρα, η κουζίνα είναι γεμάτη, δεν προλαβαίνουμε. Και αυτό δεν είναι εκτίμηση, είναι αυτό που λέγαμε χθες, γιατί περάσαμε από 5 μαγαζιά για να βρούμε πού θα καθίσουμε να φάμε. Αυτή είναι η κρίση. Αυτή είναι η καταστροφή, η κατάρρευση Μητσοτάκη. Οκ, ρε παιδιά, να το χτυπήσουμε το Μητσοτάκη. Και τολμάτε και μιλάτε ιδιαίτερα δε για ζητήματα εθνικής σημασίας. Εκεί όπου η Ελλάδα έγινε χώρα από χώρος που ήτανε. Χώρος ήταν και έγινε χώρα. Είχε ένοπλες δυνάμεις η Ελλάδα. Ούτε μία βίδα. 5,5-5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μία βίδα δεν είχε μπει στο στράτευμα. Ή κάνω λάθος? Και βγαίνει τώρα ο Τσίπρας να μας πει τι? Να πει αλήθεια τι? Ότι λέει η Τουρκία στα χρόνια του δεν είχε τίποτα και η Ελλάδα τα έχει όλα. Και τώρα με το Μητσοτάκη τα έχει όλα η Τουρκία και δεν έχει τίποτα η Ελλάδα. Και εσείς κάθεστε και τον ακούτε. Εγώ επιμένω σε αυτό και θα το επαναλάβω. Μήπως τελικά πρέπει να παίρνετε χάπια? Γιατί αλλιώς, αν δεν πάρουμε χάπια, να κατεβάσουμε την νοημοσύνη μας, εκτός και αν είμαστε ηλίθιοι. Αν είμαστε κρετίνοι, αν είμαστε idiot, αυτό αλλάζει. Αλλά αν είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, θα πρέπει να πάρουμε χάπια, να ρίξουμε την νοημοσύνη μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στη λογική αυτή με τον Τσίπρα και με τον κάθε Τσίπρα και τον κάθε πολιτικό αγύρτη, ο οποίος παίζει με το εθνικό συμφέρον μόνο και μόνο για να αποκομίσει κάποια κομματικά ωφέλη. Και να μπαίνετε μέσα στο παιχνίδι οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι. Αυτοδιοικητική. Okay. Να μπαίνει, ξέρω εγώ, ένας φορέας, ένα εργατικό κέντρο, λέμε τώρα, έτσι, στην τύχη. Το καταλαβαίνω. Να κάνει το χατήρι και του τοπικού βουλευτή. Φίλοι είμαστε όλοι. Άντε ρε παιδιά, άντε να το ανεβάσουμε λίγο το θέμα. Αλλά οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι. Γιατί βλέπω τι γίνεται σε κάποια νησιά. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να μην το έχετε προσέξει. Τελικά, τι νοστά συμφέροντα εξυπηρετείτε? Των πολιτών, του τόπου σας ή τελικά του κόμματος το οποίο ανήκετε? Και όταν ο δημοσιογράφος τολμήσει και πει ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι καλό, αμέσως την πειρά να τον κάψετε. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Εμείς θα λέμε και τα στραβά, αλλά θα λέμε και μπράβο εκεί που πρέπει να πούμε μπράβο. Γιατί ξέρετε κάτι, το έχει ανάγκη ο άλλος. Όταν κάνει κάτι καλό, πάρε παράδειγμα από σένα που με ακούσα αυτή την ώρα. Ξέρω, άλλοι συμφωνείτε μαζί μου, άλλοι διαφωνείτε μαζί μου. Και μάλιστα στάζεται και χολή και μίσος πολλές φορές εναντίον μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την αλήθεια υπηρετώ, αυτή υπηρετώ και θα την υπηρετώ όσο αναπνέω. Ξέρω πολύ καλά πώς έχει το πράγμα. Μόλις πεις κάτι το οποίο είναι καλό, αμέσως αρπάζονται οι άλλοι. Εσύ λέει τώρα τι είσαι? Υποστηρίζεις την κυβέρνηση? Δεν υποστηρίζω καμιά κυβέρνηση. Λέω μπράβο σε αυτόν ο οποίος πραγματικά νοιάζεται για τον τόπο μου και θέλει να βοηθήσει τον τόπο μου. Και ξέρετε, είναι το λιγότερο που μπορείς να προσφέρεις σε αυτόν για να του δώσεις και κουράγιο να συνεχίσει να κάνει το καλό για τον τόπο σου. Το έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Εσύ όταν, φίλε και φίλοι, όταν κάνεις κάτι καλό και σου πει ο άλλος, α, τι ωραία που το έκανες, το οποίο ο φίλος σου, η φίλη σου κτλ. Δεν νιώθεις ωραία? Το ίδιο πράγμα είναι και με τον πολιτικό. Και αφήστε τώρα αυτές τις γενικεύσεις, γιατί αυτές τις γενικεύσεις του τύπου να καεί το μπουρδέλο η Βουλή, τις έχουμε πληρώσει με χρεοκοπίες και με όλη αυτή την καταστροφή των 10 χρόνων που ζήσαμε. Αν θέλετε η Ελλάδα να ξαναγυρίσει εκείνα τα χρόνια, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, αλλά υπάρχει ένα 40% των Ελλήνων οι οποίοι δεν θα σας το επιτρέψουν. Είναι το 40% των Ελλήνων που μπορεί να διαφορεί καθ' όλη τη διάρκεια, ξέρετε, μη εκλογών, αλλά όταν έρθει η ώρα σου λέει, όπα, θα αφήσουμε τους λολούς, σου λέει, τώρα να μας καταστρέψουν. Εγώ σου λέει, έχω παιδιά, σπουδάζω παιδιά. Εγώ σου λέει θέλω, κοιτάζω το μέλλον της οικογένειάς μου. Θα κάθομαι, ακούω τώρα τις λολάγρες και τις παλαβομάρες που λέει ο καθένας, ή γιατί χαρτζηλικώνεται, ή γιατί είναι πυροβολημένος και μέχρι εκεί πάει το μυαλό του. Κάνει πολλά στραβά λάθη. Πολλά. Αυτά, ναι, στεκόμαστε εκεί και λέμε γιατί αυτό. Τα περισσότερα προβλήματα, Βασίλη, αν έχεις προσέξει, εκπορεύονται εκ του γεγονότος ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία στη χώρα η οποία την κάνει πολύ δυσκίνητη. Ενώ φαίνεται ότι είναι απλό το πρόβλημα και λες με τη μία θα το λύσω, όταν πας να το αντιμετωπίσεις, πας και πέφτεις πάνω σε βουνό από διάφορα προβλήματα τα οποία κρύβονται πίσω νόμοι και άρθρα, να πούμε. Υπάρχει ένα καθεστώς, εντωμεταξύ υπάρχει ένας τομέας δημόσιος που έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι λαμπροί υπάλληλοι και ξεσκίζονται πραγματικά, δίνουν τον εαυτό τους, αλλά έχει και κάτι λατάρια. Ο Θεός να σε φυλάξει να μην πέσει σε τέτοιο. Γιατί λίγο πολύ όλοι έχουμε εικόνα. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα ξεσκιστεί να σε βοηθήσει. Έχω τύχει εγώ σε υπηρεσία μέσα. Ο αρμόδιος υπάλληλος στον οποίο απευθύνομαι να αδιαφορεί πλήρως με ένα ύφος χιλίων στρατηγών, ένα τουπέ κτλ. Και όταν του λέω, δεν μου λες παλικάρι, μέχρι πού θα τραβήξει αυτή η ιστορία, πετάχτηκε από δίπλα η υπάλληλος η οποία την έβλεπα, εξυπηρετούσε κόσμο και κοσμάκι, είχε εξυπηρετήσει δεν ξέρω πόσους ανθρώπους και αυτός ο δικός μου καθότανε αργά τα ζώα μου. Και ήρθε δίπλα και λέει, πείτε μου σας παρακαλώ να σας βοηθήσω εγώ. Κατάλαβες τώρα? Βλέπεις την ευσυνειδησία του ενός υπαλλήλου και την αδιαφορία του άλλου υπαλλήλου. Στον ίδιο χώρο. Και οι δύο. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί μου φίλοι. Δεν ήταν πράγματα αυτά εδώ να μπαίνουν στη μέση προκειμένου να εξυπηρετούν τα ταπεινά τους ένστικτα κάποιοι τύποι. Και με αυτόν εδώ τον τρόπο νομίζουν ότι κάνουν κακό τίνος. Πάνε να πλήξουν ποιον. Το Μητσοτάκη, επειδή τον έχει ντοπάρει ο Αδρουλάκης, τον Α, τον Β, τον Γ στέλεχός του και κυρίως τα μικρομεσαία στελέχη. Εγώ θα σας πω τώρα κάτι. Εδώ φιλοξενούμε συχνά μικρά τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Θαράση Διαμαντόπουλο, ο οποίος έχει μια μακρά, είναι και, έχει γράψει βιβλία για τον Βενιζέλο, μιλάμε δηλαδή τα πονήματά του, είναι διαμάντια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και χέρι εκτίμησης, απολαμβάνει σεβασμού, ας πούμε, αυτός εδώ ο άνθρωπος από το Πανελλήνιο. Τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν και ασχολούνται, ας πούμε, και έχουν κάποια σχέση, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, με πνευματική, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, με τη δουλειά της πνευματικής μας ηγεσίας, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο κύριος Διαμαντόπουλος, λοιπόν, έχει και μια ιστορία, αν θέλετε, από τα χρόνια του Πασόκ. Είναι, ο οποίος θεωρείται από τους πλέον έγκριτους πολιτικούς επιστήμονες και μάλιστα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι στο κομμάτι που έχει να κάνει και με την ψυχολογία των μαζών και τα λοιπά. Το πώς λειτουργεί ο πολίτης, τα εκλογικά συστήματα, θεσμικός μέχρι εκεί που δεν πάει, βλέπει τον Μητσοτάκη να θεωρείται, το θεωρεί αντιθεσμικό, για να καταλάβετε δηλαδή μέχρι που φτάνει η θεσμικότητα αυτού του ανθρώπου. Ο Μητσοτάκης που είναι ο πιο θεσμικός πρωθυπουργός που πέρασε από όσους θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Είναι ο πιο θεσμικός. Και αυτό το βλέπουμε και στην πράξη, όταν λέει κάτι το τηρεί. Λέει οι εκλογές θα γίνουν τότε και γίνονται τότε. Έχετε δει κανένα άλλο πρωθυπουργό να εξαγγέλει κάτι και να τηρεί τον λόγο του? Όχι βεβαίως. Δεν θα μπορούσε ο Μητσοτάκης σήμερα που μιλάμε να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να τον κάνει όπως τον είχε το Πασόκ παλιά με τον Σκανταλίδη. Ή να τον κάνει όπως τον είχε ο Καραμαλής με τον Παυλόπουλο. Όποιος είναι πρώτο κόμμα παίρνει 50 έδρες και θα σου πω εγώ, κάνει αυτοδυναμία με τη μία ή δεν κάνει? Με 32%. Άμα πάρει 50 έδρες μπόνους, με 32% θα βγάλει 125, πόσο είναι αυτό, με τον μπόνους θα πάει 150. Κάνει αυτοδυναμία ή δεν κάνει? Και όμως σου λέει όχι. Θέλω να τηρήσω τον λόγο μου. Έκανα ένα εκλογικό νόμο, τελείωσε. Αυτό είναι. Μα δεν μπορείς να κάνεις αυτοδυναμία. Δεν έχει σημασία. Δεν με ενδιαφέρει. Ας φροντίσει ο ελληνικός λαός, στα χέρια του είναι, να πάρει τις αποφάσεις. Μα ο ελληνικός λαός κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Υπάρχει ένα 40% σου λέει, που μπορεί και σκέφτεται λογικά. Ας φροντίσει αυτό το 40%. Δηλαδή μονίμως το 40% θα πρέπει να σώζει την Ελλάδα από το 60% που θέλει να τη ρημάξει. Αυτό γίνεται συνέχεια. Τι έλεγα λοιπόν για τον Διαμαντόπουλο, το φίλο μας? Μια ζωή ο Διαμαντόπουλος, επειδή ασχολείται με την πολιτική, είναι πολιτικός επιστήμονας και το συμβουλεύονται όλοι, όλα τα κόμματα κτλ. Αυτό το ερώτημα το οποίο του κάναμε και εμείς μεταξύ σοβαρού και αστείου, θα ψηφίσετε κύριε Διαμαντόπουλε, πού ανήκετε, προσπαθείς να καταλάβεις και πού ανήκει. Εγώ κατάλαβα ότι ανήκει στο Πασόκ. Αλλά όχι ανήκει με την έννοια ότι είναι κομματικός τέλεχος, αλλά λέω μάλλον προς τα εκεί πάει, ιδεολογικά προς τα εκεί ρέπει. Χθες λοιπόν, όπως πήγαινα με τη σύζυγο να πούμε στο αυτοκίνητο μέσα, κάποια στιγμή σε ένα φανάρι σταματάω, βλέπω εκεί τα μηνύματα, γιατί είχα δει μηνύματα πολλά είχαν έρθει, και βλέπω Διαμαντόπουλος. Οπ, Arthur Story Liberal. Το κρατάω ανοιχτό, ανάβει πράσινο, φεύγω, δεν μπορούσα. Μόλις έρχομαι σπίτι, η πρώτη μου δουλειά, διαβάζω το άρθρο. Διαμαντόπουλο. Τίτλος. Τι θα ψηφίσω. Διαβάζω. Ένα άρθρο βεβαίως σε επιστημονική βάση γραμμένο, έτσι. Διαβάζω. Λέει, είχα πάρει την απόφαση ότι θα ψηφίσω Πασόκ. Και καταλήγει μετά και λέει και εξηγεί γιατί ήθελε Πασόκ, λόγω Άννας Διαμαντοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, ανέφερε εκεί μερικά ονόματα. Όταν όμως προχωρώ από παρακάτω και φτάνει μετά στο Μάντζο και σε όλη αυτή την κουστοδία και σε όλο αυτό το πανηγύρι, να πούμε, την ομάδα την προεδρική του Ανδρουλάκη, και αρχίζει λοιπόν και τους καταχαιριάζει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και για το ότι επιμένουν και πήραν και απόφαση ότι δεν θα συνεργαστεί το Πασόκ ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, σου λέει, αν είναι εντολή του λαού ή να συνεργαστεί, εσείς λέτε όχι. Και καταλήγει λοιπόν και λέει ότι γι' αυτό τον λόγο θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Παρά τις αντιρρήσεις του, παρά τις επιφυλάξεις του, παρά το ένα, παρά το άλλο, τα διατυπώνει όλα αυτά, ωραία. Μπορείτε να το βρείτε το άρθρο στο Liberal, εκπληκτικό. Ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, της πολιτικής, των πολιτικών επιστημών και του δημοσίου δικαίου. Αυτός έχει γράψει το τελευταίο του βιβλίο για τον Βενιζέλο, έκανε θράψη. Και τώρα ετοιμάζει καινούριο. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί μου φίλοι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και μην τυχόν λοιπόν και πούμε ότι γίνεται κάτι καλό. Ιδιαιτέρως δε στα εθνικά ζητήματα. Γιατί αυτό μας πονά περισσότερο. Εμένα τουλάχιστον είναι καρφωμένο στο μυαλό μου, ας πούμε, το αναξιόπιστον του γείτονα, του τύπου ότι θα έρθω μια νύχτα. Το είπε τότε, τώρα δεν το λέει, γιατί η Ελλάδα τώρα είναι ισχυρή. Α, δηλαδή, αν αύριο ισχυροποιηθεί αυτός, πάλι θα το επαναφέρει. Α, δηλαδή, αν η Ελλάδα κάνει αυτό που είναι το νόμιμο και περιμένει να το κάνει ο Μητσοτάκης τώρα, πότε περιμένει. Περιμένει να θωρακιστεί, να ολοκληρωθεί το αμυντικό σύστημα της χώρας και με τις νέες Μπελαρά και με τα F-35, και μετά θα μου πείτε εμένα αν θα πάει στα 12 ναυτικά μίλια που είναι δικαίωμά του ή όχι. Και τότε και τα σκυλιά δεμένα. Υπάρχουν όμως τώρα. Αν γίνει αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι. Δηλαδή, τι λέει ο Τούρκος, αν τολμήσεις και κάνεις δηλαδή αυτό το οποίο δικαιούσε το νόμιμο, που δεν έκανε ποτέ κανείς. Κανένας δεν έκανε, μόνο ο Μητσοτάκης το έκανε από την άλλη μεριά του Ιουνίου. Τα 12 ναυτικά μίλια. Και τώρα πρέπει να τα κάνουμε και στο Αιγαίο. Έτσι. Αυτό λοιπόν, αν γίνει, είναι αιτία πολέμου. Και επειδή ο Μητσοτάκης δεν είναι κανένας πολεμοκάπηλος, δεν είναι πάνω σκαμμένος για να φωνάζει μολόναβε και να κάνει αυτές τις μπούρδες, να πούμε, και να φορά περικεφαλαίες, ασπίδες και κοντάρια, ούτε βάζει καφάσια και να ρίχνει στεφάνια, να πούμε, υποτίθεται στον υγρό τάφο, να πούμε, των ημείων. Την ντροπή, Θεέ μου. Πάμε σε μια πλάζ, να πούμε, βάζουμε, απλώνουμε εκεί. Πώς τα λένε αυτά τα ξύλα, όχι τα καφάσια. Ξέρεις, που παίρνουν πάνω τα πλυντήρια και τα ψυγεία.
1: Παλέτες.
0: Βάλαμε μια μοκέτα πάνω από τις παλέτες και πήγε ο Υπουργός Άμυνας και έριξε το στεφάνι εκεί που κάνει μπάνιο κόσμος. Εντάξει. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα έχει φτιάξει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, και αυτό δεν το λέμε εμείς. Δεν είμαστε εμείς αυτής της κατηγορίας. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω, παρά το γεγονός ότι υπηρέτησα έφεδρος αξιωματικός, έχω και το βαθμό του ταγματάρχη έφεδρος. Παρά τα αυτά, σας λέω ότι σήμερα τα συστήματα έχουν εξυγχρονιστεί, είναι πλέον τόσο σύγχρονα, που δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς από εμάς. Και διερωτώμαι πραγματικά πώς βγαίνουν τόσοι οι δήμονες, ας πούμε, και έχουν άποψη. Είναι οι λεγόμενοι στρατόκαυλοι, με την καλή έννοια, λέγεται αυτό. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ψώνια, ας πούμε, μετά του στρατού κτλ. Έτσι.
1: και λένε 1000 πράγματα. Και προσέξτε, εφορείται ο καθένας από το τι ιδεολογία κουβαλά, αν θέλει να πλήξει την κυβέρνηση ή όχι. Και γίνονται σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα και μαξιλαράκι και της γειτονικής χώρας. Δηλαδή αυτά τα οποία μας μετέφεραν, ειδικά δε οι δημοσιογράφοι, τα παπαγαλάκια, γιατί υπάρχει μεγάλη ασχετοσύνη σε υψηλό βαθμό, αυτό δεν λέγεται έτσι, έχει ξεφύγει το πράγμα εντελώς. Καμία σχέση με αυτά τα οποία μας μετέφεραν σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35, στην πραγματικότητα, για τους Τούρκους τώρα μιλάω, με τα τελευταία γεγονότα, με την πραγματικότητα. Καμία σχέση. Το μόνο που είναι υπαρκτό και ουδής μπορεί να το αφισβητήσει είναι η διαχειτικότητα του Τραμπ απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Αλλά να το φοβάσαι τον Τραμπ, εγώ τουλάχιστον εκεί έχω καταλήξει. Όταν βλέπεις τον Τραμπ να χαργεντίζεται μαζί σου, να σε κολακεύει, να σου λέει μεγάλα λόγια κτλ., δεν περιμένω πράξεις. Εγώ άκουσα τον Γκάς τον Πιλιράκη. Αυτόν άκουσα που μιλούσε χθες. Τον ακούσατε χθες από την Κάλυμνο. Σας το βάλαμε το βίντεο. Αυτόν άκουσα ότι επικοινώνησε και με τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Νάτος, μας το δείχνει η τηλεόραση τώρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γκάς ο Μπιλιράκης. Και μιλάμε για Φλόριδα. Όποιος κερδίσει τη Φλόριδα έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει και τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Φλόριδα είναι μία από τις πολιτείες που βγάζουν πρόεδρο πραγματικά. Και ο Μπιλιράκης εκεί είναι δύναμη. Τι είπε λοιπόν ο Γκάς ο Μπιλιράκης? Τι μας είπε, Βασίλη? Ότι επικοινώνησε και με τον Υπουργό Άμυνας και με τον State Department, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, και σου λέει, δεν τίθεται θέμα, δεν πρόκειται να πάρει η Τουρκία F-35, αλλά, συμπλήρωσε, πρέπει να επαγρυπνούμε, σου λέει, οι Έλληνες. Αυτό είναι το ελληνικό στοιχείο. Και βέβαια, και μέχρι στιγμής η κυβέρνηση καλά τα πάει και ως προς αυτό. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο...
2: Ναι, είναι μαζί μας.
1: Ο κύριος Γεράκης.
3: Ναι, βέβαια. Καλή
1: σας ημέρα, κύριε Γεράκη μου. Τι μου κάνετε, κυρίες και κύριοι? Όπως καταλαβαίνετε, είναι το αφεντικό της ΜΑΡΚ. Και όποτε κάνει έρευνα ο αγαπημένος μας Θωμάς Γεράκης, είναι έρευνα η οποία συζητείται. Τώρα βέβαια έχουμε καλοκαιράκι, τώρα θα ξεκουραστείτε, κύριε Γεράκη, φαντάζομαι.
3: Ναι, έτσι. Φαντάζομαι όμως ότι μέχρι το τέλος του μηνός οι έρευνες θα τρέχουν και πιθανόν να δημοσιευτούν και κάποιες ακόμη.
1: Α, δηλαδή έχουμε ακόμα περιθώριο, ε?
3: Ναι, ναι. Εντάξει, μέχρι το τέλος, εκεί προς το τέλος Ιουλίου. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που θεωρούμε ότι λόγω της κινητικότητας του πληθυσμού, εν πάση περιπτώσει, αποφεύγουμε να κάνουμε έρευνες, αν και αυτό, εντάξει, σηκώνει και πολλή συζήτηση, γιατί διακοπές δεν φεύγουν μόνο οι ψηφοφόροι κάποιου συγκεκριμένου κόμματος. Και με τις νέες τεχνολογίες τώρα νομίζω ότι αυτά τα διορθώνονται, εν πάση περιπτώσει.
1: Κοιτάξτε, εσείς κάνετε και σε κινητά, παίρνετε τηλέφωνο ή μόνο σε σταθερά?
3: Και σε κινητά και σε σταθερά και σε πάνελ σταθμισμένο διαδικτυακό. Οπότε αυτή η μεικτή μεθοδολογία, δηλαδή, που ακολουθούν όλες οι εταιρείες και έχουμε καταλήξει σε αυτό, διότι δίνει τη δυνατότητα να σχηματίζεις ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, δηλαδή να απευθύνεσαι και σε αυτούς που δεν έχουν σταθερό τηλέφωνο.
1: Τώρα, γιατί ο σπόρος πέφτει από πλευράς αντιπολιτεύσεως κατά των δημοσκοπήσεων? Και μάλιστα υπάρχει και η πλάνη ότι στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, ενώ είναι το αντίθετο. Αν συγκρίνουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις που κάνετε στη χώρα μας με αυτές που γίνονται στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουμε ότι ο μέσος όρος και τηρουμένων των αναλογιών πληθυσμιακά, όπως και αν τον πιάσει κανείς το θέμα, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι λιγότερες οι δημοσκοπήσεις από ό,τι είναι στις άλλες χώρες. Κάνω λάθος, κύριε Γεράκη?
3: Αλήθεια. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει κυρίως με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά με τη ζήτηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στη στιγμή που βλέπουν ένα ενδιαφέρον και μια αύξηση της αναγνωσιμότητας ή, εν πάση περιπτώσει, του ενδιαφέροντος των...
1: Δεν είναι οξύμορο όμως αυτό, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον όντως.
3: Και από την άλλη... Έχετε δίκιο. Δηλαδή, όντως, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται πολύ περισσότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες που κάνουν και μία φορά την εβδομάδα. Και επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει και εταιρεία η οποία μετράει τη δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας που κάνει κάθε μέρα. Δηλαδή,
1: α, τόσο καλά, ε!
3: Στοιχεία καθημερινά. Πώς μεταβάλλονται.
1: Της βασιλικής, δηλαδή, οικογένειας, κύριε Γεράκη.
3: Της οικογένειας, ναι, της βασιλικής οικογένειας.
1: Ω, μάλιστα.
3: Λοιπόν. Άρα εντάξει, είναι ακόμα ένας μύθος. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι εγώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, πάνω κάτω καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα.
1: Λίγο πολύ, ναι. Εκεί.
3: Και ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με μια βεβαιότητα ως προς την αξιοπιστία των ερευνών, διότι αξιόπιστη είναι μια έρευνα, όχι που μας συμφέρει, και αναξιόπιστη είναι μια έρευνα που δεν μας συμφέρει, αλλά αξιόπιστη είναι μια έρευνα με βάση δηλαδή το βιβλίο της στατιστικής, έναν
1: εξαιρετικό,
3: δηλαδή το μαθαίνουμε και στο πρώτο έτος αυτή της στατιστικής.
1: Έκανα και εγώ στατιστική, ξέρετε.
3: Όταν επαναληφθεί περίπου με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο διάστημα, οφείλει να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κοινωνική και πολιτική έρευνα, έχει να κάνει με όλες τις έρευνες. Δηλαδή μια εξέταση αίματος να επανακάνεις για να βεβαιωθείς ότι είναι αξιόπιστη, πρέπει να την επαναλάβεις. Στο ίδιο μηχάνημα, είστε ένα μηχάνημα με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά και να σου δώσει τα ίδια αποτελέσματα.
1: Παρά τα αυτά όμως, όσο καλή δουλειά και αν κάνει κανείς, πολλές φορές το εκλογικό σώμα ξεγελάει τους δημοσκόπους και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την διαφοροποίηση ενίοτε των εκτιμήσεων των προεκλογικών. Θα μου πείτε τι στιγμή είναι οι μετρήσεις που κάνετε με αυτό καθεαυτό το εκλογικό αποτέλεσμα.
3: Η αλήθεια είναι ότι όταν δίνει κανείς μαγικές ιδιότητες στις δημοσκοπήσεις, προφανώς θα διαψευθεί. Εγώ το λέω συνεχώς και τα τελευταία 40 χρόνια δηλαδή, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ένα επιστημονικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ θα σας πω μόνο δύο. Ο ένας είναι ότι τι μετράμε? Μετράμε προθέσεις, που οι προθέσεις αλλάζουν. Άλλο να μετράς μια συγκεκριμένη πράξη και άλλο μια πρόθεση μπορεί να αλλάξει. Και επίσης έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων που, εν πάση περιπτώσει, παραμένουν αναποφάσιστοι άνθρωποι, είναι αναποφάσιστοι. Και άλλο ένα στοιχείο, ότι ξέρουμε πλέον, ότι διαχρονικά κιόλας, ότι ένα 15% του εκλογικού σώματος αποφασίζει τι θα ψηφίσει την ημέρα των εκλογών. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να προβλέψουν, πώς το λένε, ή να πέσουν μέσα ή έξω, διότι δεν προβλέπουν εκλογικά αποτελέσματα. Εργαλεία τέτοια επιστημονικά έχουν δημιουργηθεί, αλλά δεν είναι δημοσκόπηση. Είναι, ας πούμε, το exit poll. Και το exit poll όντως είναι ένα εργαλείο το οποίο σχεδιαστεί για να προβλέπει εκλογικό αποτέλεσμα, διότι πρώτον δεν μετρά προθέσεις πλέον, αλλά μετρά συγκεκριμένες πράξεις, τι ψήφισε δηλαδή πριν 2-3 λεπτά, και επίσης δεν υπάρχουν αναποφάσεις.
1: Άλιστα.
3: Εάν θεωρούμε ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις μπορούμε να έχουμε, πώς το λένε, το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα, εγώ είμαι ο πρόεδρος που θα σας πω ότι δεν μπορούμε. Να μετρήσουμε τις τάσεις, ναι, μετράμε τις τάσεις με μεγάλη ακρίβεια. Να μετρήσουμε τις διαφοροποιήσεις, σε ποια κατεύθυνση και με μια ένταση εμφανίζεται μια συγκεκριμένη τάση, ναι, πράγματι δεν έχουμε κάποιο άλλο, πώς το λένε, εργαλείο. Μετά έχουμε τις καφετζούδες, ας πούμε.
1: Κύριε Γεράκη, να σας ρωτήσω κάτι. Ρωτάω τώρα το φίλο μου, το Θωμά Γεράκη. Βλέπω ενίοτε να υπάρχει έτσι μια εχθρική αντιμετώπιση από μέρος του πολιτικού μας προσωπικού, ναι, κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, και ειδικά εσείς έχετε δεχθεί, θυμάμαι, κατά το παρελθόν, ας πούμε, επιθέσεις και αήθεις, μάλιστα, θα, ναι, μπορούσα να, ναι, πω. Γιατί αυτό το πράγμα, κύριε Γεράκη?
3: Τι να πω, γιατί εγώ θα σας το πω τελείως σχηματικά, διότι
1: δηλαδή δεν τους ενοχλεί η αλήθεια?
3: Όταν έχεις πυρετό, σπάς το θερμόμετρο, ας πούμε, και όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι όντως, δηλαδή, και δεν είναι όλα τα πολιτικά κόμματα, ενίοτε όσοι θεωρούν ότι αδικούνται από τα αποτελέσματα από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Και πώς το λένε, αφιερώνουν χρόνο για κριτική, πώς το λένε, απέναντι στις δημοσκοπήσεις, παρά να αφιερώσουν ένα χρόνο να δουν γιατί συμβαίνει αυτό. Μήπως είναι κάτι που δεν κάνουμε καλά, μήπως κάτι που πρέπει να αλλάξουμε. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, να κάνουν μια, να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα αίτια.
1: Δηλαδή φταίει ο ταχυδρόμος που θα φέρει το μήνυμα το δυσάρεστο στον παραλήπτη και επιτίθεται στον ταχυδρόμο. Αυτό γίνεται στην ουσία.
3: Αυτό γίνεται.
1: Και ξέρετε κάτι, και αν τολμήσει και ένας πολιτικός αναλυτής και σχολιάσει, βλέπει μια μέτρηση, όπως αυτή την ώρα η τηλεόραση μας δείχνει, ας πούμε, το μέσο όρο, ας πούμε, των μετρήσεων των τελευταίων, και είναι η δική σας εταιρεία, από ό,τι βλέπω εδώ, η Mark, είναι η Μέτρων Ανάλυσης, είναι και η GPO. και βλέπουμε ναι, λίγο πολύ που. Μπράβο, καλά, ναι. Και η opinion είναι και άλλες, αλλά εγώ αυτές τώρα βλέπω, τις τρεις, τις δικές σας εταιρείες βλέπω. Τη δική σας, του κυρίου Φαραρά και της GPO.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν τολμήσει λόγου χάρη ο Ανδρέας Δρυμιώτης και πει μια κουβέντα και σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, δέχεται και αυτό την επίθεση εντωμεταξύ. Γιατί να τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο? Και νομίζω, κύριε Δρυμιώτη, ότι έχετε υπάρξει, είστε και θύματα το τελευταίο διάστημα και από βουλευτές στο χώρο της αντιπολίτευσης και πάει λέγοντας. Κάνω λάθος?
2: Χαιρετίσματα στο φίλο μου το Τσομάτ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δρυμιώτη.
2: Δεύτερον, εγώ έχω υπερασπιστεί, δεν έχω καμία σχέση, δεν έκανα ποτέ μου δημοσκοπήσεις σαν εταιρεία. Έχω υπερασπιστεί όμως τη δουλειά την οποία κάνουν.
1: Γιατί αυτό τους ενοχλεί, κάνουν, επειδή υπερασπίζεστε τους δημοσκόπους, ναι, ναι, και μισούν, ναι, τους δημοσκόπους.
2: Και τους υπερασπίζομαι, γιατί απλούστατα είναι πολύ αδικημένοι. Ας με επιτρέψει ο Θωμάς να πω μερικά λόγια από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι... Κοιτάξτε να δείτε, οι πολιτικές δημοσκοπήσεις αντιπροσωπεύουν ελάχιστο γύρο από τις σοβαρές εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Είναι έτσι, κύριε Γιάννη?
3: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς.
2: Ποιος σοβαρός άνθρωπος θα διακύβευε την αξιοπιστία του για να κάνει τα χατήρια σε πολιτικά κόμματα τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία? Δηλαδή, αν σήμερα μια εταιρεία βγάζει δημοσκοπήσεις που ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία, αύριο που θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν θα σηκωθεί η Νέα Δημοκρατία και να πει δεν εμπιστεύομαι τον κύριο Γεράκη, γιατί τον καιρό που ήμουν κυβέρνηση έβγαζε θετικές δημοσκοπήσεις για μένα? Μα είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Είναι ανοησία να μην πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις. Είναι πραγματικά, είναι...
1: Αυτό είναι το φαινόμενο το συναντούμε και σε άλλες χώρες ή μόνο στη χώρα? Όχι, μας συμβαίνει αυτό?
2: Δεν,
1: πουθενά.
3: Και ξέρετε, να σας πω κάτι, δεν το συναντάμε, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν έχουμε χάσει ποτέ τον πρώτο, δηλαδή ποιος θα κερδίσει τις εκλογές και το
1: απλώς δεύτερο, στο λοιπόν. Ποσοστό
3: εδώ
1: μπορεί να πέσετε.
3: Υπάρχουν χώρες που χάνουν τον πρώτο, λένε θα βγει άλλος πρόεδρος και βγαίνει άλλος.
1: Όπως συνέβη στην Κύπρο τελευταία, έτσι.
3: Να προσθέσω το εξής, κοιτάξτε. Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το ξέρουν πολλοί, έχουμε ένα από τα αυστηρότερα νομοθετικά πλαίσια που αφορούν τις δημοσκοπήσεις. Αν όχι το αυστηρότερο στον κόσμο,
1: έτσι,
3: λέω ένα από τα αυστηρότερα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό λοιπόν επιτρέπει σε οποιοδήποτε κόμμα, σε οποιοδήποτε φορέα, ακόμα και σε οποιοδήποτε πολίτη έχει κάποια αντίρρηση με τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης και θεωρεί ότι δεν είναι σωστή ή ότι με αδική κτλ., να προτρέξει και να κάνει μια καταγγελία στην Ελεγκτική Επιτροπή Δημοσκοπήσεων, όπου είναι μια επιτροπή στην οποία είναι επιστήμονες, στατιστικολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίου κτλ., και να προκαλέσει έναν ενδελεχή έρευνο σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση θεωρεί ότι δεν είναι σωστή, δεν έγινε με βάση τα τις προδιαγραφές και τα λοιπά. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, αφού έχουν αυτή τη δυνατότητα?
1: Γιατί δεν
3: νομίζω
1: το
3: ότι προτιμούν λοιπόν να ρίχνουν, πώς το λένε, λάσπη στον ανεμιστήρα, διότι...
2: Δεν είναι λάσπη, τους βολεύει να αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Γιατί νομίζουν ότι οι δημοσκοπήσεις καθορίζουν το αποτέλεσμα και όχι το ανάποδο.
3: Λοιπόν, εντάξει, αυτό δεν έχει αποδειχθεί βέβαια και επιστημονικά ποτέ.
1: Αυτό είναι
3: απασχόλησε και την επιστημονική κοινότητα του κατά πόσο επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις ή αυτό. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Και εν πάση περιπτώσει, για την ανάγκη της συζήτησης, να δεχτώ εγώ ότι ένα μικρό μέρος επηρεάζεται, ποτέ όμως δεν επηρεάζεται στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό ήταν το συμπέρασμα όλων των επιστημονικών, πώς το λένε, μελετών στο θέμα αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Κατάλαβα. Εδώ όμως βλέπουμε πολλές φορές ενίοτε να εκτροχιάζονται.
2: Η αντίρρηση που έχει το ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέψεις, Κλεάντα.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι ότι δεν θέλει να υπάρχει η πρόθεση, η αναγωγή των αναποφάσιστων. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Αυτή η στήλη το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει. Και εφόσον το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει, κάποιος τρόπος πρέπει να... Εγώ δεν λέω ότι είναι ο ιδεώδης τρόπος, αλλά δεν υπάρχει κι άλλος. Οι δημοσκόποι κατανείμουν τα ποσοστά των αναποφάσιστων αναλογικά στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν έχουν άλλο τρόπο.
1: Αλλά η παράσταση νίκης όμως, κύριε Γεράκη, που δεν μπορεί να αφισβητηθεί.
3: Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι. Εκεί γιατί έχει εξαφανιστεί.
3: Ποιο κόμμα πιστεύουν ότι θα κερδίσει?
1: Ακριβώς. Γιατί έχει εξαφανιστεί από τις μετρήσεις?
3: Το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι αυτή η παράμετρος, δηλαδή η παράσταση νίκης, δεν έχει διαψευστεί ποτέ.
1: Ποτέ.
3: Ωστόσο, να κάνω μια διευκρίνηση ως προς την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση. Η πρόθεση ψήφου μειώνει τα ποσοστά άλλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων, και του ΠΑΣΟΚ μειώνει τα ποσοστά, διότι προφανώς δεν αρθίζει στο 100%. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τα αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς, δεν λέμε επί της 100,
3: λοιπόν,
1: όταν υπάρχουν...
3: Άρα η πρόθεση ψήφου μας δίνει κάποιες πληροφορίες που δεν μπορεί να μας τις δώσει η εκτίμηση, όπως ας πούμε...
1: Όταν λέμε επί της 100 πρέπει να έχουμε 100.
3: Ναι, πώς είναι αναποφάσιστοι, πόσοι λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, δίνει κάποια...
1: Στην κάλπη δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι.
3: Πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Προσέξτε όμως. Δεν δίνει κάποιες άλλου τύπου απαντήσεις που δίνει η εκτίμηση ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου, καταρχήν, αφαιρούμε όσους δεν θα πάνε να ψηφίσουν, αφαιρούμε όσους λένε ότι θα ψηφίσουν άκυρο ή λευκό, που έτσι κι αλλιώς δεν προσμετρώνται στην κάλπη. Και γίνεται μια κατανομή των αναποφασίστων με βάση την επιστημονική εμπειρία της κάθε εταιρείας. Αυτή μας δίνει, ας πούμε, άλλες απαντήσεις που δεν μας δίνει η πρόθεση ψήφου. Για παράδειγμα, πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία αυτήν αυτοδυναμία. Αυτό μας το δίνει η εκτίμηση. Αν ένα κόμμα είναι στο 2,8, θα είναι στη Βουλή ή δεν θα είναι. Αυτό μας το δίνει η εκτίμηση. Άρα λοιπόν, και τα δύο έχουν τη σημασία του, και να προσθέσω ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίνουν μόνο την εκτίμηση.
1: Μόνο την εκτίμηση, ούτε καν την πρόθεση, έτσι.
3: Όχι την πρόθεση.
1: Γιατί η εκτίμηση πάει επί της 100 πλέον. Αν τα αθροίσουμε, θα βγουν 100. Ενώ στην πρόθεση.
2: Στο 100, αυτή είναι η
1: ακριβώς. Ακριβώς, αυτό είναι το σωστό. Και αυτό το οποίο έχετε πει κατ' επανάληψη, κύριε Δρυμιώτη, στην κάλπη μέσα δεν υπάρχει ούτε λευκό άκυρο, δηλαδή υπάρχει, αλλά δεν υπολογίζεται. Δεν προσμετράται. Ούτε υπάρχει αναποφάσιστο. Ούτε υπάρχει. Ακριβώς. Ναι, επειδή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά, και αυτό το λέω, το επαναλαμβάνω. Αυτή είναι. Γιατί όμως αυτή η οργή, αυτή η μήνυση, αυτή και μιλάμε, κύριε Κεράκη. Εντάξει, δηλαδή θυμάμαι κατά το παρελθόν, είχαν εκτροχιαστεί κάποια πράγματα, ας πούμε.
3: Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που για πρώτη φορά, δηλαδή, έχουμε δηλαδή μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που τα βλέπουμε για πρώτη φορά.
1: Για πρώτη φορά.
3: Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε για πρώτη φορά είναι ότι 5 κόμματα αυτή τη στιγμή μας λένε ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Προφανώς λοιπόν 4 από αυτά, τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει, δηλαδή δεν προκύπτει αυτή η δημοσκοπή, δεν μπορεί να κερδίσουν τις εκλογές 5 κόμματα. Προφανώς λοιπόν πρέπει να έχουν έναν αντίλογο γι' αυτό.
1: Ποιος κερδίζει τις εκλογές, αυτός που θα έρθει πρώτο κόμμα? Γιατί τώρα το γυρίσανε και λένε, αν δεν κάνει αυτοδυναμία λόγω χάρη Νέα Δημοκρατία, είναι σαν να έχασε τις εκλογές. Ισχύει αυτό, κύριε Δρυμιώτη? Αυτό τώρα το θεωρώ κατεργάρικο αυτό το πράγμα.
3: Ναι, αυτό τώρα είναι πολιτική ερμηνεία. Εμείς αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή, χωρίς καμία
1: εξαίρεση. Δεν αφισβητείται η πρωτιά.
3: Ιδιαίτερα στις δημοσκοπήσεις που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, και το λέω αυτό διότι είναι οι μόνες εταιρείες που ελέγχονται για τη δουλειά τους και έχουν μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
1: Δηλαδή,
3: είναι ότι είναι Νέα Δημοκρατία πέριξ του 30%. Έχουμε στη δεύτερη θέση καθαρά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό με το καλημέρα από εκεί που το άφησε, δηλαδή ουσιαστικά γύρω στο 17%. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα δικοματισμό του 1,5 κόμματος πάλι. Υπάρχει ένα στοίχημα για τη τρίτη θέση, βλέπουμε δηλαδή σε άλλες δημοσκοπήσεις τρίτα το ΠΑΣΟΚ, σε άλλες τρίτη την κυρία Καριστιανού και σε άλλες την απόλυτη ισοπαλία. Βέβαια με την υποσημείωση ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μια κάποια σταθερότητα, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μια πτώση, ιδίως όταν η επικαιρότητα πηγαίνει στα εθνικά, στην οικονομία και τα λοιπά, εκεί φαίνεται ότι το χάνει λίγο. Και επίσης υπάρχουν και 7 κόμματα που είναι στη ζώνη κινδύνου. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ σε καμία άλλη εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή σε καμία άλλη προεκλογική, ας πούμε, περίοδο. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο το κυβερνών κόμμα να προηγείται μετά από 7 χρόνια, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στις δημοσκοπήσεις και με τόσο μεγάλη διαφορά. Το ότι στη δεύτερη θέση υπάρχει ένα κόμμα, εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. το ότι οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση, τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
1: Ναι, έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
3: Και ξέρετε,
4: είναι η πρώτη φορά
3: που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λένε, κάνει κόμμα...
1: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει, ναι, άρα...
3: Άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε τρεις πρωθυπουργούς, νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
1: Τι είναι το άλλο που υπάρχει, κύριε Δρυμιώτη?
2: Το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 2016, έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του πρωθυπουργού. Και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Προηγουμένως μας έδειξε μία κάρτα του 2023, αν είναι εύκολο να τη. Όσοι έχουν τηλεόραση μπορούν να τη δούνε. Καταρχήν, κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέφτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
3: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης έχει.
1: Ούτως ή άλλως ρωτάτε που ρωτάει
3: τον κόσμο. Όταν υπάρχει μία διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μία, δύο μονάδες, τρία δηλαδή.
1: Μα δεν υπάρχει.
3: Όταν το ερώτημα.
1: Το αυτονόητο έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
3: Ναι, προσέξτε, όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει στις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
1: Όχι, οι εκλογές είναι ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το
2: παραμύθια, Πασόκ. Παραμύθια.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι παραμύθια ή όχι, τι λέει. Αυτό λέει
3: ο καθένα. Μπορεί να λέει.
2: Όταν είναι στο 12% και λέει ότι θέλω να κερδίσω με μία. Είναι σαν το μαθητή που έγραψε για τρία και λέει: έχω μεγάλα περιθώρια ανόδου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα, είμαστε στο 2023 και βλέπουμε την εξέλιξη μέσω όρου πρόθεση ψήφου. Ιανουάριος 2023 με Μάιο 2023. Νέα Δημοκρατία ξεκινάει 31,1, πέφτει στο 28, ανεβαίνει στο 29, 30,5, 31,4, 31,7. Αυτό είναι η πρόθεση ψήφου ή είναι η εκτίμηση ψήφου?
3: Η πρόθεση
1: που σημαίνει ότι...
3: Στην εκτίμηση πάνω από 37 δεν υπήρχε καμία μέτρηση για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση.
1: Εδώ, ελάτε τώρα, γιατί είναι η ουσία τώρα εδώ, κύριε Δρυμιώτη.
2: Επιτρέψτε μου για την ουσία. Πήρα και τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2003. Και τις 19 δεν εξαίρεσα καμία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ένα. Όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρά και την ώρα που ψηφίζει με άλλα κριτήρια. Τελεία και παύλα.
1: Αυτό
2: λοιπόν,
1: φαίνεται.
2: 19 δημοσκοπήσεις, τις έχω, μπορώ να σας στείλω, άμα μου στείλεις το email σου, Κλεάνθη, να σας στείλω να τις κάνεις κάρτα για να τις δείξεις.
1: Κατάλαβα.
2: Στην τηλεόραση.
1: Καλώς. Λοιπόν, κύριε Γεράκη, έχετε να προσθέσετε κάτι, να μας πείτε πάνω σε αυτό εδώ κάτι και να σας αποδεσμεύσω.
3: Έχει δίκιο, κύριε Δημιώτη. Ωστόσο, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν διεκδικείς μια πρώτη τετραετία, τελείως διαφορετικό μια δεύτερη και τελείως διαφορετικό μια τρίτη. Ωστόσο, αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης πράγματι είναι έτσι.
1: Κύριε,
3: σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας τιμάτε κάθε φορά που σας φιλοξενούμε. Είναι τιμή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ.
3: Γεια σας, κύριε Δημιώτη.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ το ραδιόφωνο μας είναι γέφυρα επικοινωνίας και φιλίας, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, μικρή είναι η Ελλάδα, γνωριζόμαστε. Μην ακούτε. Και προσέξτε κάτι, μην επηρεάζεστε από αυτά τα οποία λένε κάποιοι οι οποίοι έχουν συμφέρον. Η πραγματικότητα, οι αριθμοί μιλάνε και λένε μόνο αλήθειες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Γιατί μας έδειξε ο κύριος Καλπακίδης προηγουμένως αυτήν εδώ την κάρτα? Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές κατάφερε και πήρε 41%. Η πρόθεση ψήφου πόσο της έδινε? Γύρω στο 30. Το βλέπεις? 30-31. Με την εκτίμηση άντε να πήγαινε άλλες 3-4 μονάδες στο 35-36. Παραπάνω δεν πήγαινε. Και όμως πήρε 5 μονάδες, 4 με 5 μονάδες γκαραντί παραπάνω. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Τον έδειχναν υψηλότερα και στις εκλογές πήγε προς τα κάτω.
5: Πήγε κάτω.
1: Και ξέρετε γιατί? Δεν ήθελε να το πει ο κύριος Γεράκης. Δεν ήθελε να το πει και ο κύριος Δρυμιώτης. Γιατί και οι δύο είναι στο στόχαστρο. Και είναι στο στόχαστρο όλης της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση, ξέρετε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι σαν τα ραδιόφωνα και κυρίως τα ραδιόφωνα της επαρχίας. Μόλις ακούσουν ότι γίνεται κάποια μέτρηση όπου μετράει την ακροαματικότητα, κάποιοι παθαίνουν, τρελαίνονται, ξεκουδουνιάζουν, χάνουν τα λογικά τους. Δεν ξέρω τι παθαίνουν, τρόμο. Ή στις τηλεοράσεις. Ποια τηλεόραση έχει τηλεθέαση και τα λοιπά. Ευτυχώς, δόξασε ο Θεός, είμαστε χορτασμένοι από αυτά. Και δεν μας φοβίζει τίποτα, ας πούμε, από όλα αυτά. Λοιπόν, προσέξτε, οι αριθμοί είναι αυτοί που μιλάνε. Και να το, αυτή εδώ η κάρτα είναι η αλήθεια, αγαπητοί μου φίλοι. Μη γίνεστε, σας θέλουν να είστε ψεκασμένοι για να σας κάνουν όπως θέλουν. Τα αφεντικά αυτοί οι οποίοι, οι instructors αυτοί οι οποίοι έχουν το χέρι μέσα από την κούκλα και την κάνουν, παίζουν εκεί την, πώς λέγεται, το κουκλόσπιτο με μαριονέτα, σας στέλνουν μαριονέτες να σας παίζουν στα δάχτυλά τους. Να η εικόνα ποια είναι. Πάρτε την και δείτε την και μην ρωτήσετε κανένα. Μόλις σας θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Κάτι καλό κάνει αυτή η ρημαδιασμένη, φαίνεται, η κυβέρνηση για να έχει αυτή τη σταθερότητα. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα κομμάτι. Το 40% του ελληνικού λαού είναι αυτό το κομμάτι το οποίο πήγε κόντρα στο δημοψήφισμα του Τσίπρα. Για σκεφτείτε ο Τσίπρας να μην τα έκανε πάνω του όταν του είπανε το βράδυ του δημοψηφίσματος με το αποτέλεσμα που έβγαλε, του σφύριξε κάποιος και του λέει ότι δεν σε βλέπω καλά, θα πας φυλακή. Γιατί, γιατί την Ελλάδα την κατέστρεφε. Την κατέστρεφε την Ελλάδα. Και αναγκάστηκε να γράψει εκεί που δεν πιάνει μελάνη και το Βαρουφάκι και όλους τους άλλους και έκανε την κολοτούμπα και ευτυχώς, προσέξτε, ευτυχώς που βρέθηκε ένα Πασόκ και μια Νέα Δημοκρατία που σαν αντιπολίτευση που ήταν, ως αντιπολίτευση που ήταν κανονικά, θα έπρεπε να πάνε κόντρα του. Παρά τα αυτά, για το καλό της πατρίδας έβαλαν πλάτη και έφαγαν έτσι φθορά τεράστια και οι δύο. Ναι. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Όμως η Ελλάδα σώθηκε και έμεινε μέσα στην Ευρώπη. Γιατί δεν θα μας έβγαζαν απλά από την Ευρωζώνη. Αν θυμόσαστε τότε το Λεβέντα, το Λεβένταρο, το Λεβενταρά, το Τσίπρα που πήγε εκεί, αχ, να δείτε την εικόνα που τον είχαν απομονωμένο στην άκρια. Ποια δεν ήταν διαπραγμάτευση, αγόρι μου, ήταν σφυροκόπημα. Το βαρούσανε, το χτυπούσανε όλοι. Τον ξεφτύλιζαν, εκείνη την ώρα ήταν η Ελλάδα. Ήμασταν εμείς που δεχόμασταν αυτή την ταπείνωση, αυτή την ξεφτύλα. Εγώ έτσι νιώθω. Ήταν όλοι οι αρχηγοί και ήταν στην άκρια, τον είχαν εκεί στη γωνία, παραπεταμένο, παρείας. Αυτός ο τύπος λοιπόν θέλει να ξανακυβερνήσει. Και βλέπω ότι ένα 20% περίπου, απλόχερα εγώ το δίνω, το θέλετε. Μάλλον θα πρέπει να πάμε να οξύνουμε λίγο το νου μας, καμιά τζεριατρίκ, δεν ξέρω τι χρειάζεται, να αρχίσουμε, ας πούμε, να σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε περισσότερο, έτσι. Δεν έχουμε πάθει όλοι, ξέρετε, εντάξει, άνοια, έχουμε ακόμα, αντέχουμε ακόμα, κρατάμε ακόμα. Γι' αυτό, Βασίλη, πάνω απ' όλα, παιδεία, όλα είναι παιδεία, θέμα παιδείας.
5: Παιδεία πάνω
1: από εκεί ξεκινάνε.
5: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, το Ροδίνου Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
7: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δέσμευση να προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δομών υγείας στην επαρχία Καλλίμνου ανέλαβε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλλίμνου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Σύλλογος κατέθεσε ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές των νησιών, με τον Υπουργό να ανταποκρίνεται θετικά σε βασικά αιτήματα. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύτηκε για την αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, την ενίσχυση της νέας καρδιολογικής κλινικής με επικουρικό προσωπικό, καθώς και για την άμεση πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλλίμνου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το θέμα της ενίσχυσης των εφημεριών στη μονάδα τεχνητού νεφρού.

Εσωτερική πολιτική να ασκείται με στρατηγική συνέπεια και θεσμικές παρεμβάσεις μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η Ελλάδα προβάλλει με συνέπεια τις εθνικές της θέσεις στα διεθνή φόρα, αναδεικνύοντας εκ νέου το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Όπως τονίζει, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, όσο διατηρείται η απειλή πολέμου απέναντι σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σειρά συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και Υγείας πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, με βασικά θέματα την ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα νησιά. Όπως ανέφερε ο κ. Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος κατά τη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, εξετάστηκε το ζήτημα της μεταστέγασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδο. Στόχος είναι η εξεύρεση κατάλληλου οικοπαίδου ή ακινήτου σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προχωρήσει η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επισήμανε δε ότι συζητήθηκαν και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στα νησιά της Δωδεκανήσου. Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Υψηλάντη βρέθηκαν και οι ανάγκες του ΕΚΑΒ. Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του οργανισμού Γιώργο Χαραλάμπου, συζητήθηκαν οι δυνατότητες στελέχωσης των δομών σε Ρόδο και Κάλυμνο, με την αξιοποίηση αποφύτων των σχολών διασωστών. Ο βουλευτής ανακοίνωσε ακόμη ότι προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την παραχώρηση ενός ελικοπτέρου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο ΕΚΑΒ με μόνιμη βάση στη Ρόδο. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι το ασθενοφόρο που εντρεύει στη Σορονή θα παραμείνει στη θέση του, ενώ βρίσκεται σε σχεδιασμό η δημιουργία νέας θέσης του ΕΚΑΒ στο χώρο του αεροδρομίου της Ρόδου. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των περιφερειακών συνδυασμών φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο με το οποίο θα διεξαχθούν οι περιφερειακές εκλογές. Οι νέες διατάξεις προσδιορίζουν με σαφήνεια τον ελάχιστο και το μεγίστο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Τη συνολική εικόνα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επεξεργάστηκε ο Σύμβουλος Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων και ειδικός στην προετοιμασία και διεξαγωγή προεκλογικών εκστρατειών Δημήτρης Λίτσας, παρουσιάζοντας στο κόσμο αναλυτικά τα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η κατανομή των εδρών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βασίζεται στα στοιχεία της απογραφής του 2021. Η περιφέρεια αποτελείται από 17 εκλογικές περιφέρειες, από τις οποίες θα εκλεγούν συνολικά 51 περιφερειακοί σύμβουλοι. Ο νέος κώδικας προβλέπει ότι κάθε περιφερειακό συνδυασμός θα πρέπει να καταρτίζεται με συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συνδυασμό να συμπεριλάβει έως 2 επιπλέον υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι θα εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης και δεν προσμετρώνται στον προβλεπόμενο αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Η ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σήμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλουδούκας, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται με τη ζήτηση να παραμένει αυξημένη και τις αφίξεις να κινούνται σε θετικό ρυθμό. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας έχει διαδραματίσει η αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τη Ρόδο. Πέρα από τα πρωινά δρομολόγια, έχουν προσθεθεί και απογευματινές αναχωρήσεις. Γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους επισκέπτες και διευκολύνει τις μετακινήσεις προς και από το νησί. Με επικεντρο το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας και την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών, που θα επιτρέψουν στους νέους να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους οι φωνές για το αρχιπέλαγος, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνουν ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Αφορμή, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιάννης Πιλάνης, αποτελεί η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει για πρώτη φορά στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, αναγνωρίζοντάς το ως βασική προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιωτικών περιοχών. Την ανάγκη ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό να βασίζεται σε αξιόπιστα και τεκμηριωμένα δεδομένα, υπογράμμισε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων Χριστίνα Τετράδη, κατά την παρουσίαση των πρόσφατων στοιχείων για τον ελληνικό τουρισμό. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΤΕΠ, Γιώργος Πετράκος, παρουσίασε στοιχεία που καταγράφουν τη συνεχιζόμενη ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού, την αύξηση των επενδύσεων που το 2025 έφτασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και τη σταθερή ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, με περισσότερους από 225.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, το πρώτο πεντάμινο του 2026, η τουριστική αγορά κινήθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς σημαντικές μεταβολές στις πληρότητες και τις μέσες τιμές των ξενοδοχείων.
Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από

0: 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού, Κόσμος 938. Κόσμος 938.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-170.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
8: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
9: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
8: Πυρινέλαιο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
9: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
8: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
9: Και υγρό απορριπαντικό Ariel Alpine, 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
13: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Ραδιόφωνο Κόσμος στους δέκτες σας και ο Λοΐζος Λοΐζος ξεκινάει την ημέρα εδώ ζωντανά κοντά σας μέχρι και τις 9. Είναι η 15η Ιουλίου η ημέρα η οποία ξεκινά. Είμαστε πια στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Πολύς κόσμος στο νησί. Πανικός. Πάμε να ξεφυλίσουμε την ατζέντα της ημέρας. Πάρτε καφεδάκι, κρύο, τσαγάκι, κρύο, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Δυναμώστε την ένταση. Και ας ξεκινήσουμε με το εορτολόγιο, διότι είναι και ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Σας πω γιατί, έχω ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι του Αγίου Βλαδίμηρου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αγίου Κυρίκου και της Ιουλίτας, αλλά και του Αγίου Βλαδιμίρου. Γιορτάζει σήμερα δηλαδή ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Οι Ευρωπαίοι βέβαια το επιφύλαξαν ένα δώρο χθες. Και ποιο ήταν αυτό? Η συμφωνία των προθήμων, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να πάρουν την απόφαση να στηρίξουν περαιτέρω και την, να περαιτέρω την Ουκρανία. Βέβαια υπήρχε και άλλη μια έτσι, εξέλιξη, δηλαδή θα δώσουν όχι οι 15 πρόθυμοι, αλλά μια άλλη πάλι ομάδα μεταξύ των Ευρωπαίων, θα δώσουν και αντιπυραυλικά συστήματα στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι συν του ότι οι Γάλλοι ετοιμάζονται να δώσουν και ραφάλ. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά εδώ τα θέματα της επικαιρότητας, διότι έχουν ενδιαφέρον. Ήταν και το πρώτο βράδυ που πέρασαν μέσα, αυτό που πέρασε, οι υπεύθυνοι ή τουλάχιστον οι κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, που έκαψαν 3 ανθρώπους ζωντανούς, η μία εκ των οποίων εγκυμονούσα, ενώ χθες διανυκτέρευσαν στις φυλακές και αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν για τον εμπρισμό που κόστισε τη ζωή της βουλευτού της υποψηφίας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Νέστορ, της μητέρας της. Καμία ανοχή σε όλα αυτά εδώ τα αριστερά αποβράσματα μέσα στη φυλακή. Βέβαια υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για αυτούς. Θα μείνουν όμως μέσα, θα δικαστούν. Η δικαιοσύνη πιστεύω ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά της. Για να φτάσουν στο σημείο να τους προφυλακίσουν, πάει να πει ότι οι δικαστικές αρχές έχουν σοβαρά στοιχεία στα χέρια τους. Μέσα λοιπόν, άλλωστε και αυτοί εδώ είναι άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, άτομα τα οποία θέλουν να έχουν και έχουν μια συμπάθεια προς το Ισλάμ και προς όλο αυτό εδώ το κομμάτι της, που έχει κάνει κατάληψη στις ελληνικές φυλακές. Οπότε λοιπόν, καλά να περνάνε με αυτούς, καλή διασκέδαση.

Λοιπόν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή. Είναι, να σας πούμε, του Αγίου Βλαδιμίρου, του Ισαποστόλου, του Μεγάλου Πρίγκιπα του Κιέβου, ο οποίος εκχριστιάνησε τους Ρώσους, τους Δρόσους, περίπου στο 988 μετά Χριστό. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πολύ μεγάλη μορφή, ο Άγιος Βλαδίμηρος, και πάμε να σας πω μερικά πράγματα περισσότερα για αυτόν. Ξεκίνησε ως σκληροπυρηνικός παγανιστής. Γεννήθηκε γύρω στο 958 μετά Χριστό. Ήταν σκληρός, δυναμικός ηγεμόνας, πιστός στις παγανιστικές παραδόσεις των Βαράγκων, δηλαδή των Βίκινγκς και των Σλάβων. Όταν ανέβηκε στον θρόνο του Κιέβου, έστησε τεράστια είδωλα των παγανιστικών θεών, όπως του Περούν, του θεού του κεραυνού, και έξω από το παλάτι του, και σύμφωνα με τους χρονογράφους εποχής, έκανε ακόμη και ανθρωποθυσίες. Είχε δεκάδες συζύγους και εκατοντάδες παλακίδες. Ήτανε με λίγα λόγια ένας τυπικός, αδίστακτος, μεσαιωνικός πολέμαρχος. Καθώς το κράτος όμως των Ρώσων, των Ρώσ, μεγάλωνε, ο Βλαδίμηρος κατάλαβε ότι για να ενώσει τις διαφορετικές φυλές κάτω από ένα στέμα και να κάνει το Κιέβο παγκόσμια δύναμη, χρειαζόταν μια μονοθεϊστική θρησκεία. Ο θρύλος λέει ότι έστειλε πρεσβευτές σε όλο τον κόσμο για να μελετήσουν τις μεγάλες θρησκείες. Απέρριψε το Ισλάμ, ακούστε παρακαλώ, γιατί απαγόρευε το αλκοόλ, λέγοντας τη μεγάλη ιστορική ατάκα ότι το ποτό είναι η χαρά των Ρώσ. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Απέρριψε τον Ιουδαϊσμό, επειδή οι Εβραίοι είχαν χάσει την πατρίδα τους, την Ιερουσαλήμ, κάτι που θεώρησε σημάδι αδυναμίας. Απέρριψε τον δυτικό ρωμαιοκαθολικό χριστιανισμό, επειδή οι ναοί του φάνηκαν σκοτεινοί και χωρίς δόξα. Ακούστε, ο Βλαδίμηρος. Όταν όμως απεσταλμένοι του έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη και μπήκαν στην Αγία Σοφία, έπαθαν πολιτισμικό σοκ και έγραψαν στο Βλαδίμηρο: «Δεν ξέρουμε αν βρισκόμασταν στον ουρανό ή στη γη. Ξέρουμε μόνο ότι εκεί ο Θεός κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους». Φοβερό. Το deal έκλεισε με γεωπολιτικούς όρους. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Βασίλειος II, ο Βουλγαροκτόνος, χρειαζόταν στρατιωτική βοήθεια για να καταστήλει μια εσωτερική ανταρσία. Ο Βλαδίμηρος του έστειλε 6.000 επίλεκτους πολεμιστές, οι οποίοι αποτέλεσαν τη θρυλική φρουρά των Βαράγκων. Ως αντάλλαγμα, ο Βλαδίμηρος ζήτησε το χέρι της αδερφής του Αυτοκράτορα, της πορφυρογέννητης πριγκίπισσας Άννας. Για να γίνει όμως αυτός ο γάμος, ο Βλαδίμηρος έπρεπε να βαπτιστεί χριστιανός. Το 988 μετά Χριστό βαπτίστηκε στη Χερσόνα της Κρυμαίας, παίρνοντας το χριστιανικό όνομα Βασίλειος προς τιμήν του Αυτοκράτορα. Επιστρέφοντας στο Κίεβο, γκρεμίζει τα παγανιστικά είδωλα και διατάζει το μαζικό χριστιανισμό του λαού του στα νερά του ποταμού Δνίπερου. Διατάζει ομαδική βάπτιση του λαού του. Το εντυπωσιακό είναι ότι μετά το βάπτισμά του, ο Βλαδίμηρος άλλαξε ριζικά στάση ζωής. Διαλύει τα χαρέμια του, χτίζει εκκλησίες, σχολεία και νοσοκομεία και αρχίζει να μοιράζει φαγητό και ελεημοσύνη στους φτωχούς, ενώ καταργεί

3,6 άνοδο στην επιβατική κίνηση τον Ιούνιο στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Πολύ κόσμο στο νησί. Πάει καλά ο τουρισμός, ναι, είναι γεγονός. Αλλά βλέπουμε και τα λύματα, καθημερινά σχεδόν. Μας τα στέλνουν δηλαδή άνθρωποι να βγαίνουν εκεί στο βόδι, μέσα στη θάλασσα και να δημιουργούν πετρέλαιο κοιλίδα ουσιαστικά. Πρόβλημα μεγάλο η διαχείριση των λυμάτων στο νησί. Από κόσμο καλά πάμε, αλλά και από βρωμιά και δυσοδεία πάμε ακόμα καλύτερα. Οι Βρετανοί κυριαρχούν στον τουρισμό της Ρόδου. Ανήλθανε σε 281.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport οι Βρετανοί που ήρθαν στο νησί τον Ιούνιο. Στη δεύτερη θέση οι Γερμανοί με 159.791. Και μετά ακολουθούν ποιοι, ακούστε παρακαλώ, οι Πολωνοί. Οι οποίοι Πολωνοί και αυτοί έτσι, σε καλά νούμερα, 92.864 επιβάτες. Οι Ιταλοί έχουν μείνει σχεδόν πίσω, αρκετά πίσω, με 51.000 μόνο επισκέπτες. Ενώ λίγο πίσω, πολύ λίγο πίσω, βρίσκονται οι Ισραηλινοί, οι οποίοι ο αριθμός τους τον Ιούνιο έφτασε τους 50.000. 50.616 για την ακρίβεια. Πολύς κόσμος, νούμερο ένα επιλογή για τους Ισραηλινούς είναι η Ελλάδα. Πολύ μεγάλη τονωτική έτσι, ένεση στην αγορά η Ισραηλινή. Και είναι και ένας λαός που δεν είναι του all inclusive, του αρέσει να παζαρεύει. Αλλά είναι ένας λαός ο οποίος κινείται στην αγορά. Και είναι και, okay, είναι καλός επικοινωνιακά ο συγκεκριμένος κόσμος. Τώρα να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά εκεί, γιατί εντάξει, η Μέση Ανατολή βρίσκεται πάλι στο κατόφλι ενός πιθανού νέου, μιας πιθανής νέας μεγάλης ανάφλεξης. Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας και από την άλλη μεριά το Ιράν επιμένει να χτυπάει στόχους οι οποίοι είναι αμερικανικοί αλλά στα γύρω κράτη που δεν έχουν καμία σχέση με την σύγκρουση.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι θα βομβαρδίζει το Ιράν μέχρι να κρίνει ο ίδιος ότι είναι αρκετά, και σειρά έχουν τα εργοστάσια ενέργειας και οι γέφυρες του Ιράν. Έτσι δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απάντηση από το Ιράν ήταν μια σειρά από ανακοινώσεις μέσα στη νύχτα για επιθέσεις μια σημαντικής αεροπορικής βάσης των Αμερικανών στην Ιορδανία, που εδρεύουν αεροσκάφη F-18, αλλά και κατά μια βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ με μεγάλο όγκο πολεμικού υλικού, το οποίο πυρπολήθηκε κατά την Τεχεράνη.

0: Προς το παρόν ακόμα διατηρείται σε ένα βαθμό η ειρήνη στο Ισραήλ. Θα πάρουν και αυτή την ανάσα τους, διότι βρίσκονται 2 χρόνια συνεχόμενα και βάλε σε πόλεμο. Όσο κρατήσει, και πολύ πιθανό να το ξαναδούμε να μπαίνει απέναντι στο Ιράν ή δεν ξέρουμε κι εγώ τι άλλο μπορεί να συμβεί, διότι ο Νετανιάχου έχει απειλήσει και την Τουρκία ανοιχτά με αφορμή τις επιθέσεις, τις λεκτικές του Ερντογάν. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-88888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, έχουμε και την μητέρα των δημοσκοπήσεων. Πρόκειται για μια συγκριτική ανάλυση που προκύπτει από τις μετρήσεις των εταιριών ProRata, μέτρων ανάλυσης, Pulse, MRB, Mark, Interview και GPO. Είναι το καινούργιο αυτό. Επειδή έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις, στο τέλος τις μαζεύουμε και βγάζουμε τον μέσο όρο με κάποιο τρόπο η στατιστική και βλέπουμε ποιος είναι... Ποια είναι η συνολική εικόνα, δηλαδή ο μέσος όρος μέσω αυτών, όλων αυτών. Και τι λέει αυτό? Λέει ότι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6%. Ακολουθεί το έλας του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%. Δηλαδή 12 μονάδες πίσω σχεδόν και κάτι παραπάνω. Ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού πέφτει στο 8,4%. Η ελληνική λύση στο 8%. Το ΚΚΕ στο 6,9%. Η πλεύση ελευθερίας στο 4,6%. Η φωνή λογικής στο 3,7%. Το ΜΕΡΑ 25 στο 3%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%. Ενώ ο Κασελάκης και οι υπόλοιποι είναι εκτός. Πόσα κόμματα δίνει λοιπόν μέσα? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 κόμματα. 9 κομματική βουλή δίνει η μητέρα των δημοσκοπήσεων. Και ακόμα δεν έχει εμφανιστεί και το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή φανταστείτε να μπει και το κόμμα Σαμαρά. Πάμε για 10 κόμματα μέσα στη Βουλή. Που σημαίνει ότι αυτοδυναμία, εντάξει, δεν το συζητάμε, το ξεχνάμε. Αλλά το ερώτημα είναι, ποιοι θα συνεργαστούν με ένα τέτοιο κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό για να δημιουργήσουν κυβέρνηση? Γιατί εγώ, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλήθεια δεν βλέπω κανέναν, με κανέναν να μπορεί να συνεργάζεται. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη θυσία πολιτική για να υπάρξει συνεργασία. Δεν γίνεται η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με το Βελόπουλο, για παράδειγμα, το αποκλεί. Δεν γίνεται τώρα ο Βελόπουλος να κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι είναι δολοφόνος, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα, ξέρω εγώ, που συγκάλυψε, έκρυψε βαγόνια, διάφορα τέτοια, πουλούσε ξυλόλια, σκότωσε τον κόσμο, τη μισή Ελλάδα με τα εμβόλια και διάφορες τέτοιες ιστορίες, και στο τέλος να πάει μετά από αυτήν εδώ την ρητορική και να συνεργαστεί μαζί του. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Με τη Λατινοπούλου ο Μητσοτάκης ίσως και να μπορούσε να συνεργαστεί, αλλά η πιο λογική επιλογή συνεργασίας και η μόνη, είναι ουσιαστικά πιθανό έτσι σενάριο, είναι η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στο 11,1%. Βέβαια, αν υπάρξει και άλλη μια εκλογική αναμέτρηση, θα πάει περίπου, θα χάσει ακόμα 2 μονάδες, 3 στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κόσμος, βλέποντας ότι δεν έχει κυβερνητική, ότι δεν είναι πια ακόμα εξουσίας το ΠΑΣΟΚ, πολλοί από τους ψηφοφόρους του θα μετατοπιστούν προς τη Νέα Δημοκρατία, τους κεντρώους ειδικά, έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα και να βγει μια κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, για να το καταφέρει αυτό με τα υπάρχοντα δεδομένα, αν δεν κάνει ο κόμμα Σαμαράς και αν δεν χάσει άλλες 2-3 μονάδες, τις λείπουν ακόμα της Νέας Δημοκρατίας 6 μονάδες γεμάτες. Και πάλι δηλαδή, ακόμα και 3 μονάδες να πάρει από το ΠΑΣΟΚ δεν φτάνει. Θα πρέπει να συνεργαστεί και η φωνή λογικής ή το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, ό,τι απομείνει δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, η φωνή λογικής, εντάξει, θα μπορούσε. Βέβαια, δεν του ταιριάζουν του Μητσοτάκη τα πιο δεξιά κόμματα. Του ταιριάζουν περισσότερο τα κεντρώα προς το ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε. Εντάξει, αυτά. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Είναι το μεγάλο σλόγγαν. Θα δούμε.

0: Εντάξει, τη στιγμή όμως που υπάρχουν αυτά εδώ στην χώρα μας, τα ανασφαλή σε εισαγωγικά πολιτικά, έχουμε από την άλλη μεριά έναν Ερντογάν, ο οποίος έχει πραγματικά ξεφύγει στη ρητορική του. Πολύ προκλητικός, θα μπορούσαμε να πούμε ελεϊνός, και κάνει λόγο ακόμα και για γενίτσαρους. Πάμε λίγο να ακούσουμε την σχετική ανταπόκριση που μας έρχεται από απέναντι από την Τουρκία.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην Τουρκία υπάρχει μεγάλη συζήτηση και για την απόπειρα πραξικοπήματος που είχε γίνει πριν από 10 χρόνια, 15 Ιουλίου του 2016. Ναι. Τώρα σήμερα 14 Ιουλίου και ήδη έχουν ξεκινήσει τα αφιερώματα, οι συζητήσεις και οι συλλήψεις. Μόλις χτες ανακοινώθηκε ότι έγιναν συλλήψεις 1000 περίπου Τούρκων πολιτών που ναι. κατηγορούνται για τις σχέσεις με τους γκιουλενιστές. Ναι, δηλαδή με το δίκτυο ΦΕΤΕ, όπως ονομάζουν, την τρομοκρατική οργάνωση Φετουλά Γκιουλέν. Ακόμη και 10 χρόνια μετά συνεχίζονται οι εκαθαρίσεις.
2: Χίλια άτομα ήδη έχουν γίνει
1: δεκάδες. Ναι. Μετά θα έπρεπε, καταλαβαίνεις ότι αυτή η πληγή είναι τόσο μεγάλη στην Τουρκία και τόσο μεγάλο δίκτυο έχει δημιουργηθεί στα χρόνια που πέρασαν πριν το 2016. Στην Τουρκία ακόμη συνεχίζεται αυτό το γεγονός. Ένας γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες ζημίες και στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις και στην τουρκική αστυνομία, όπου δεκάδες χιλιάδες αξιωματικοί απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Άλλοι συνελήφθησαν, άλλοι κατηγορήθηκαν, άλλοι αθωώθηκαν. Είναι δύσκολο ζήτημα. Λοιπόν, όμως ο Τούρκος Πρόεδρος, επειδή ρώτησες, ασχολήθηκε με την τελετή υποδοχής των ηγετών στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τελικά δήλωσε ότι αυτή η τελετή έδειξε κάτι. Δεν υπάρχει πια η Τουρκία που αποκηρύσει την ιστορική της κληρονομιά. Οι γενίτσαροι, οι ζουρνάδες προσέδωσαν ξεχωριστό συμβολισμό και λαμπρότητα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά.
2: Είναι αυτά που βλέπουμε
1: εδώ, είναι νέα ιδεολογία που προσπαθεί να δείξει ο Τούρκος Πρόεδρος και με συμβολικό τρόπο. Δηλαδή, δείξαμε εκεί, είδαμε τους γενίτσαρους, είδαμε διάφορους στρατιώτες από τη μάχη του Μαντζικέρ, το οτιδήποτε, και βεβαίως τους Τούρκους στρατιωτικούς σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πριν, στην παλαιότερη Τουρκία, υπήρχε, το παρελθόν δεν υπήρχε πια. Δηλαδή ουσιαστικά το άφηνε πίσω και βεβαίως προχωρούσαμε στο μέλλον. Αυτή ήταν η ιδεολογία. Ο Τούρκος Πρόεδρος λέει από το παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Και αυτό το δείξαμε και στους ηγέτες τους ξένους, λέει, το οποίο ήταν πολύ ωραίο πανηγυρικό. Δηλαδή οι γενίτσαροι, οι ζουρνάδες, οι ήχοι που ακούστηκαν, τα εμβατήρια, όλα αυτά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που πήγαν στον πόλεμο κτλ.
2: Αυτός ήταν ο συμβολισμός, έτσι δεν είναι? Αυτός ήταν ο συμβολισμός.
1: Αυτός ήταν ο
2: συμβολισμός. Ότι η σημερινή Τουρκία έχει άρρηκτους δεσμούς με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με το μεγαλειώδες παρελθόν της.
1: Ναι, και κατά την άποψη των κεμαλιστών υπάρχει και το μαύρο παρελθόν. Δηλαδή θεωρούν ότι ο 18ος, ο 19ος αιώνας, πάντα έλεγαν ότι, δηλαδή άμα δεις την ιστορία στην Οθωμανική, στην παλαιότερη Τουρκία, μέχρι τον Σουλεϊμάν πήγαινε σε πολύ καλά όλα κτλ. Μετά παρουσίαζαν στα ιστορικά βιβλία όλους τους Σουλτάνους μετά διεφθαρμένους, τρελούς κτλ. Έρχεται η νέα Τουρκία του Ερντογάν και λέει όχι, υπάρχει ένα ένδοξο παρελθόν, πρέπει να το θυμόμαστε και να προχωρήσουμε. Και αυτό το έδειξε και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
2: Για πάμε.
3: Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum.
0: Είτε αποδέχεστε είτε όχι, δεν υπάρχει πλέον μια Τουρκία, λέει, που αποκηρύσει την ιστορία της κληρονομιάς.
3: Yok.
0: Αντιθέτως, υπάρχει μια Τουρκία που αγκαλιάζει τη συσσωρευμένη πολιτιστική και πολιτισμική της παρακαταθήκη.
3: Türkiye Cumhuriyeti,
0: η δημοκρατία της Τουρκίας αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας
3: şerefle dolu binlerce yıllık
0: των κρατών μας, μιας παράδοσης χιλιάδων ετών γεμάτα δόξα και τιμή.
3: NATO liderler zirve,
0: σύνοδος κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ αποτέλεσε μια συνάντηση
3: tüm görkemi,
0: στην οποία αυτή η βαθιά ριζωμένη κρατική παράδοση αναδείχθηκε σε όλο της το μεγαλείο.
3: Milletimizin azamet,
0: το μεγαλείο και η αρχοντιά του έθνους μας, καθώς και το κύρος και η διεθνής υπόσταση του κράτους μας ενσαρκώθηκαν, θα έλεγε κανείς.
3: Cumhurbaşkanlığı külliyemizde,
0: στο προεδρικό συγκρότημα όπου φιλοξενήθηκε η σύνοδος.
3: Kahraman ecdadımız,
0: η μπάντα των Μεχτέρ που με τύμπανα τα κρουστά τους ζουρνάδες αναβίωσε τον ήχο των σπαθιών των ένδοξων προγόνων μας στα πεδία των μαχών, καθώς και το προεδρικό τίμα άγημα το οποίο περιλαμβάνονται οι γενίτσαροι, μία από τις πλέον επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προσέδωσαν σύνοδο κορυφής συμβολισμό και ιδιαίτερη λαμπρότητα.
2: Το κρατάει ζωντανό όλο αυτό ο κύριος Ερντογάν. Το δείχνει και το ξαναδείχνει.
4: Όχι μόνο. Βεβαίως έχεις δίκιο και το θεωρεί πολύ σημαντικό.
2: Μεγάλη
4: αλλά
2: στιγμή.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βεβαίως ότι και ο Τραμπ και ο Μακρόν και όλοι οι ηγέτες θέλουν αυτό το Οθωμανικό παρελθόν, το υποστηρίζουν, το δείχνουν στην πράξη, θέλουν την ένδοξη ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την Τουρκία, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Ερντογάν. Αυτό ουσιαστικά ήθελε να εξηγήσει, να πει ο Τούρκος πρόεδρος, γιατί αυτό έγινε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι κάπως είναι η συζήτηση απέναντι στους ψυχοπαθείς Τούρκους πολιτικούς που κυβερνάνε.
2: Πάμε στα...
0: είναι γεγονός ότι είναι η κατάσταση εκεί πέρα εκτός ορίων, δεν το συζητάμε, το βλέπουμε. Ό,τι θυμούνται χαίρονται. Το θέμα είναι ότι, okay, αυτοί έχουν το δικό τους αφήγημα και μιλάνε και για τους γενίτσαρους, μας τους υπενθυμίζουν τους γενίτσαρους. Υπενθυμίζουν δηλαδή το ποιοι ήταν οι γενίτσαροι και πόσο πολύ αυτοί εδώ εκτιμάνε τους γενίτσαρους, το επιλεκτικό στράτευμα των γενίτσαρων. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν γίνει και αυτοί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι γενίτσαροι, χειρότεροι από τους γενίτσαρους. Όταν βλέπεις δηλαδή τώρα στις μέρες μας Έλληνες, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνισμό και είναι εχθροί του ελληνισμού, εντάξει, τι άλλο, δεν είναι πραγματικά είναι χειρότεροι και από τους γενίτσαρους. Διότι οι γενίτσαροι τουλάχιστον έγιναν σε εποχές σκλαβιές, δημιουργήθηκαν εποχές σκλαβιάς, ενώ οι σύγχρονοι Έλληνες, οι οποίοι μισούν την Εκκλησία, μισούν το χριστιανισμό, μισούν το οτιδήποτε ελληνικό, είναι γενίτσαροι εν καιρό ειρήνης, που έγιναν από μόνοι τους, δηλαδή επέλεξαν συνειδητά να γίνουν γενίτσαροι. Κι όμως υπάρχουν και αυτοί. Αυτά από την Τουρκία και για αυτό εδώ το θέμα.

πολλοί είναι τώρα αυτοί οι οποίοι ασκούν κριτική. Κάποιοι ασκούν κριτική στον Μητσοτάκη γιατί να είναι με τη γυναίκα του χαμογελαστός την ώρα που περνούσε το άγημα και παίζανε τα εμβατήρια των Οθωμανών με τους γενίτσαρους και τα λοιπά. Τι να κάνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Μήπως έπρεπε να πάει με καμιά φουστανέλα εκεί πέρα? Δηλαδή δεν ξέρω, θα μπορούσε να φορέσει μια φουστανέλα, να ντυθεί κολοκοτρώνης, να φτιάξει και ένα μεγάλο μουστάκι και να πάει μαζί με το καπέλο του κολοκοτρώνη εκεί να περπατήσει πάνω στο άλογο σαν τον κολοκοτρώνη και να κάνει τέτοια παράσταση ο Μητσοτάκης για να χαιρετήσει τον πρωθυπουργό, για να χαιρετήσει τον πρόεδρο της Τουρκίας. Νομίζω ότι αν το έκανε αυτό θα έγραφε ιστορία ο Μητσοτάκης. Βέβαια αυτοί οι οποίοι τώρα τον κατηγορούν πάλι θα τον κατηγορούσαν και θα έλεγαν μας έκανε ξεφτύλα ο Μητσοτάκης. Εντάξει, γιατί έχουν πρόβλημα με τον Μητσοτάκη. Ό,τι και να κάνει πάντα θα βρεθεί κάτι να πούνε οι συγκεκριμένοι εναντίον. Γιατί το πρόβλημά τους δεν είναι, ξέρω εγώ, στην τελική ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Το πρόβλημά τους είναι ίσως η ίδια η χώρα, η ίδια η Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οι αριστεροί και επικρίνουν τη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι αυτοί που μας έλεγαν στα βιβλία του ΣΥΡΙΖΑ ότι στην Σμύρνη δεν έγινε σφαγή, δεν έγινε γενοκτονία. Πήγανε να πούμε και έκαναν μπάνιο, κολυμπούσανε οι Έλληνες. Είχαμε και τέτοιους εδώ πέρα, ρε Πούση, αν θυμάστε καλά, όλα αυτά εδώ της αριστεράς. Τα φιντάνια. Έγινε, λέει, συνωστισμός. Θυμάστε? Τέτοια μας λέγανε οι αριστεροί, οι οποίοι τώρα είναι πατριώτες, τώρα επικρίνουν τον Μητσοτάκη γιατί πήγε και πέρασε μέσα από το άγημα που έπαιζαν τα εμβατήρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ποτέ υπό αυτές εδώ τις συνθήκες του πλανήτη δεν θα είναι τα πράγματα ρόδινα για τον ελληνισμό, διότι ο ελληνισμός είναι η αιτία της μετάδοσης του χριστιανισμού στον πλανήτη, και αυτό το πράγμα ο σκοτεινός άρχοντας αυτού του κόσμου δεν το δέχεται, δεν θα μας το συγχωρήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν οι Έλληνες να το ξέρουμε ότι μέχρι να φυλακιστεί στο πηγάδι της φωτιάς αυτός δεν θα περνάνε καλά, δεν θα περνάνε καλά μέχρι να αλλάξει αυτό εδώ το παγκόσμιο κατεστημένο. Γι' αυτό λοιπόν οι Έλληνες θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, πίστη, τα οποία μπορούν να βρούνε μόνο μέσα στην αληθινή Εκκλησία, εκεί όπου υπάρχουν οι αρετές.

Βρώμικο παιχνίδι, λέει σήμερα η Δημοκρατία. Από τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλπες τον Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Ο Σαμαράς δεν είναι χάζος, ξέρει, είναι έξυπνος. Δεν θα ανακοινώσει το κόμμα του λίγο πριν τις εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι θα το ανακοινώσει 1-2 μήνες πριν τις εκλογές. Με το που προκηρύξει, για παράδειγμα, Μητσοτάκης εκλογές, τότε θα δεις και το Σαμαρά να βγαίνει να ανακοινώνει κόμμα. Διότι δεν θέλει να το κάνει τώρα, έτσι, να το εξαγγείλει μήνες πριν και να ξεφουσκώσει. Δεν θέλει να υποστεί φθορά. Θέλει να πάει στις εκλογές ο Αντώνης Σαμαράς με τον αέρα της δυναμικής που θα του δώσει προκήρυξη, έτσι, η ανακήρυξη του κόμματος του. Απ' την άλλη μεριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι και αυτός χάζος, έτσι. Ξέρει ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο πιο αργά γίνουν οι εκλογές, τόσο το δίπολο Τσίπρας-Μητσοτάκης θα επικρατεί, με αποτέλεσμα τα μικρότερα κόμματα να συνθλίβονται δημοσκοπικά. Αυτή είναι η στρατηγική και είναι λογικό αυτό. Ήδη βλέπουμε το κόμμα της Καρυστιανού να υποχωρεί. Το ΠΑΣΟΚ και αυτό υποχωρεί, περίπου στο 11%.

Είναι αυτά που σας έλεγα πριν για τους Έλληνες οι οποίοι δεν είναι πια Έλληνες και είναι γενίτσαροι. Τα αντίθετα δηλαδή. Διαστρεβλώνουν, αυτοί ξαναγράφουν την ιστορία. Ελεύθερος τύπος, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα της Μαρφίν. Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υλικό μέσα στην τράπεζα. Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τι αποκαλύφθηκε το πιστήριο P33α. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά στα σακίδια Α και Β. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι. Μπράβο στις ελληνικές αρχές και μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη που έστω και μετά από πάρα πολλά χρόνια κατάφεραν αυτούς εδώ τους αλήτες να τους βάλουν μέσα στην φυλακή. Βέβαια έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να καταδικαστούν, αλλά για να μπουν μέσα προφανώς και υπάρχουν πολύ έτσι αδιάστατα στοιχεία. Και μπράβο και στις αρχές που έβαλαν και τους δολοφόνους της μητέρας της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη μέσα. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αριστερά σκουπίδια που πετάνε μολότοφ, που βάζουν γκαζάκια, να μπουν στη θέση τους. Και η θέση τους είναι στα κελιά, εκεί μαζί με τους Ισλαμιστές, τους οποίους συμπαθούν, να κάθονται παρεούλα και να περνάνε καλά, για να δουν και αυτοί τι εστί βερί κοκό. Τα νέα, ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση όσον αφορά τα όρια ηλικίας. 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι 2 κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα σε πλήρους ή μειωμένης σύνταξης. Παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη, αλλά 3 τελείες. Επόμενη εφημερίδα είναι το Μακελιό, η συνωμοσία ενός αποστάτη της μαφίας. Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη χέρι-χέρι με την Κόζα Νόστρα. Τώρα ο Μητσοτάκης έγινε ο αρχηγός της Κόζα Νόστρα, επειδή ο κύριος Δημητριάδης βγήκε και έκανε εκεί πέρα έτσι σε ένα σχόλιο σε μια εκπομπή η οποία ήταν πολύ χαλαρή, δηλαδή τους είδαμε πως καθόντουσαν. Ο κύριος δημοσιογράφος, ο κύριος Θανάσης Λάλας, ήταν με ένα παπουτσάκι, με ένα πατούμενο εκεί, έτσι αστείο λίγο, σε ένα σκηνικό που δεν θύμιζε τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν μια πιο πολύ ιντερνετική συζήτηση, την οποία πήρε η αντιπολίτευση και πήρε κάποιες ατάκες, ειδικά ο Ανδρουλάκης, τις οποίες αναγόρευσε σε... έτσι, πολύ σοβαρές, τους έδωσε ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα για όσα είπε, ειδικά δηλαδή ότι πήγε να πέσει η σφαίρα και για να μην τη φάει ο πρωθυπουργός η σφαίρα την έφαγε ο παράτο πρωθυπουργό, δηλαδή ο παράτο αφεντικό, ας το πούμε. Χρησιμοποίησαν κάποιες έτσι σε μια τέτοια χαλαρή συζήτηση τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες δεν είναι πολιτικές εκφράσεις, άλλωστε ο κύριος Δημητριάδης δεν είναι πρωθυπουργός. Και το πήρε τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, το πήρε ο κύριος Τσίπρας και μιλάνε τώρα αυτοί για μαφία της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάνε τώρα αυτοί για καθοσπρεπισμό σε αυτήν εδώ στην πολιτική συζήτηση, στον πολιτικό διάλογο. Μιλάνε τώρα αυτοί για πολιτική ορθότητα ουσιαστικά, κάνουν μαθήματα πολιτικής ορθότητας ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος προέρχεται από ένα κόμμα που, και από ένα χώρο που επί των ημερών του στις Βρυξέλλες η κολλητή του, η κυρία Καϊλή, έπαιρνε εντολές, ο σύζυγός της, η ΜΚΙΟ, τέλος πάντων, αυτή εδώ η ιστορία, από το Κατάρ για να ψηφίζει νομοσχέδια, στις ευρωπαϊκές αίθουσες των Βρυξελών υπέρ του Κατάρ. Μιλάνε αυτοί τώρα για μαφία. Επίσης μιλάνε τώρα αυτοί για πολιτική ορθότητα, για πολιτικό διάλογο, για σωστό λόγο, που ήταν οι άνθρωποι που κατηγορούσαν τη Νέα Δημοκρατία για 2 χρόνια και τους γαλάζιους βουλευτές ότι είναι δολοφόνοι, ότι είναι έμποροι ξυλολίου, ότι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αυτοί συγκεκριμένοι κάνουν μαθήματα τώρα πολιτικής ορθότητας για κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Δημητριάδης.

0: οποίος δεν είναι ούτε καν πολιτικός, σε μια συνέντευξη, όπως προείπαμε, πολύ χαλαρή. Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν, αυτοί θέλουν να πείσουν τώρα τον ελληνικό λαό ότι πρέπει να τους εμπιστευτεί και να έρθει να σταθεί σε αυτό το πολιτικό γίγνεσθε που έχει να κάνει με Τούρκους, Ουκρανούς, Ρώσους, Αμερικανούς, Βρετανούς και όλους αυτούς οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή σε αναβρασμό, σε ένα πολιτικό σκηνικό, σε έναν πλανήτη που θυμίζει να είναι λίγο πριν την έναρξη ενός νέου παγκοσμίου πολέμου. Η εστία εκλογές καλύτερα το 2027 προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Εσπρέσο, σερβις ντροπή σε beach bar της Πάρου, σερβιτόρος ζογκλέρ μέσα στη θάλασσα. Τα ίδια που γινόντουσαν στη Ρόδο, ας το πούμε. Οκ, γίνονται και εκεί. Δεν είναι κακό, καλοκαιράκι είναι. Χαλαρώστηκε λίγο. Αφήστε τον κόσμο να δουλέψει. Να βγάλει κανένα σπασμένο, καμιά υποχρέωση. Η εφημερίδα των συντακτών, σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως τα πετράλωνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Είδαμε και την παραλία στην Αγάθη πώς κατήντησε μετά από την ερήμωσή της. Είδαμε πώς έχει καταντήσει η παραλία στην Αγάθη. Αν δεν έχετε δει, πολύ πιθανό σας στείλουμε μία από τις επόμενες μέρες καμία φωτογραφία να δείτε πώς είναι η κατάσταση εκεί. Η Καθημερινή, όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. Η Κόντρα Νιούς, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές στάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Ένιωθε απόλευση σκοτώνοντας τα φρέφη, ανατριχιαστικό εισαγγελικό βούλευμα για την αρρωστημένη δράση της Ειρήνης Μουρτζούκου, το θέμα της ΣΤΑΡ. Ο ριζοσπάστης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Ο λόγος. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες μετά την αφωνία τους στην ανακρίτρια για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η Political, αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας, 9,2 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό οπλοστάσιο με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Η Ορθόδοξη Αλήθεια υπό την σκέπη του Αγίου Παϊσίου. Ένα όνειρο ζωής για την οικογένεια Λαβρεντιάδη έγινε πράξη στη Νέα Καρβάλη, όπου θα λειτουργήσει ο ιερός ναός του Αγιορείτη Ουσίου. Αυτά από μένα, σας αποχαιρετώ. Έρχεται ο Τέρης Χατζιωάννου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά.
1: Κόσμος 938.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ!
3: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε, να μην χάσουμε χρόνο, διότι είναι πολλά τα θέματα σήμερα, όπως επίσης πολλές οι εξελίξεις, αλλά και οι συνομιλητές. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζηγιάννου, οπότε έχουμε την δυνατότητα, γιατί δεν έχουμε και τη δυνατότητα έτσι πολλές φορές για να ακούμε και τραγούδια, μουσικά δηλαδή περάσματα, ή γέφυρες, αν θέλετε καλύτερα, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγής Χολπαρπίδης, επίσης assistant ο Κλεάθης Junior και βεβαίως για δύο ώρες στο μικρόφωνο ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, τι έχουμε κεντρικά? Δημοσκοπήσεις. Βροχή δημοσκοπήσεις. Μάλλον θα περάσουμε και τον Ιούλιο, μετρώντας τι κάνουν τα κόμματα. Αν και νομίζω ότι τα περισσότερα έχουν αποτυπωθεί, δηλαδή υπάρχει μια σταθερή διαφορά της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως όσο περνάνε τα πράγματα και όσο δεν ακούγονται, έτσι, είτε η ίδια είτε στελέχη, υποχωρεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο θα λειτουργήσει λίγο σε εκλογές σαν ψήφος εκτόνωσης από ό,τι καταλαβαίνω και όχι ψήφος επιλογής. Επίσης, ο άγνωστος παράγοντας είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, αλλάζει λίγο τα δεδομένα και στον χώρο της λεγόμενης κεντροδεξιάς, δεδομένου ότι παρασύρει και αρκετά κόμματα τα οποία έχουν ως βασικές αρχές τα ίδια θέματα, δηλαδή εννοώ την ίδια ιδεολογική κατεύθυνση. Αναφέρομαι στην Ελληνική Λύση, στην περίφημη Φωνή Λογικής και σε τέτοια κόμματα. Λοιπόν, σήμερα νομίζω με έκπληξη διαβάσαμε πρωί-πρωί το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατική ότι γλίτωσε 11 μηνύσεις ο Περιφερειάρχης, έγινε μια προσπάθεια ή αν θέλετε ξεκίνησε μια συζήτηση στην ΔΕΙΑΡ να υποβληθούν μηνύσεις από τα μέλη του ΔΣ κατά του Περιφερειάρχη για τις αξιολογικές κρίσεις που έκανε για την ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή αυτά πραγματικά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Εγώ δεν τα έχω ξαναζήσει όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με μια λογική για οτιδήποτε μας ενοχλεί, οτιδήποτε έχει πάντα μια πολιτική αξιολογική κρίση, να καταφεύγουμε στην δικαιοσύνη. Περίεργα πράγματα. Και πάρα πολλά ζητήματα καυτά πάνω στο τραπέζι. Επίσης αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την υπόθεση. Όχι, εγώ δεν μένω στο τυπικό με τα drones. Μένω στα πολύ επικοινωνιακά τα οποία αφορούν και την παλιά πόλη. Δηλαδή ποια ήταν η διαφορά? Ότι πριν οι υπάλληλοι πήγαιναν με αυτοκινητάκι ηλεκτρικό στο να κάνουν ελέγχους και τώρα θα πηγαίνουν με πατίνι? Αυτή είναι η διαφορά? Ή η διαφορά έχει να κάνει με το σύστημα, αν θέλετε, υγείας? Γιατί υπήρξε στο παρελθόν κάποια καταγγελία ότι χάθηκε άνθρωπος επειδή άργησε να παρέβει ασθενοφόρο στη Μεσσηνική πόλη? Ποιος έχει αυτά τα δεδομένα? Πώς είναι δυνατό δηλαδή να παίζουμε με κάποιες εντυπώσεις αντί να πάμε στην ουσία των πραγμάτων, να δούμε όλα αυτά τα οποία έχουν ναυαγίσει? Και το λέω σε σχέση και με τα έργα. Γιατί ναι, μεν προχωρούν κάποιες διαδικασίες, αλήθεια, γιατί τόσα χρόνια περιμέναμε. Από την άλλη, με τι χρήματα? Υπάρχει πάντα μια απορία και αναφέρομαι σε αυτήν την υπόθεση επανεκκίνησης της διαδικασίας της Βίλας Ακάβη. Αλλά η Βίλα Ακάβη έχει απενταχθεί. Δηλαδή, ο χρηματοδοτικός φορέας, εκείνο το όχημα το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα να μην μπουν χρήματα από την πλευρά του Δήμου, χάθηκε. Που σημαίνει πάρα πολλά και για όλα αυτά τα έργα. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Επίσης είχαμε, αν θέλετε, μια λογική επικοινωνία σε σχέση με το θέμα που είχε να κάνει με την διάνεξη εκεί της Παπαδιαμάντη και την οριοθέτηση, το νέο δρόμο. Βγαίνει χθες η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το Αντώνη Καμπουράκη, νομίζω έχουν συμφωνήσει σε όλα αυτά και λέει, κοιτάξτε, αυτό το έργο είναι δικό μας έργο, οφείλεται στην προηγούμενη διοίκηση και καλό είναι τα έργα να συνεχίζονται, δεν διαφωνεί κανείς σε αυτά τα ζητήματα, αλλά αυτό το οποίο είναι ενοχλητικό, πάντα ήτανε, είναι όταν προσπαθείς να αγκιοποιηθείς τα πάντα, δηλαδή, ενώ δεν είναι δικά σου. Δεν είχε αναφερθεί. Οπότε βγαίνει τώρα ο Καμπουράκης και λέει: ξέρετε, η Παπαδιαμάντη, όπως το έχει κάνει όλη αυτή την περίοδο και σε άλλα έργα, δεν είναι του Κολιάδη έργα. Είναι μια φυσική συνέχεια, είναι δικά μας έργα. Και είναι αυτό που πολλοί πλέον έχουν αντιληφθεί, ότι δεν είναι μακριά και ο χρόνος όπου θα βγαίνουν να ανακοινώνουν έργα μαζί, θα κάνουν επισκέψεις εργοτάξια τα επόμενα χρόνια. Αυτό το οποίο δεν έγινε την προηγούμενη, αν θέλετε, περίοδο. Λοιπόν, όμως αυτά έχει η ζωή. Η ζωή έχει και συμφωνίες, έχει, αν θέλετε, και λεγόμενα πολιτικά deal, έχει διάφορα ζητήματα που οφείλουμε όλοι να αποδεχτούμε. Λοιπόν, τώρα να σας πω επίσης κάποια άλλα θέματα από αυτά τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μία πρωτοβουλία η οποία αξίζει να αναφερθεί. Ένας Γάλλος προσκυνητής, ο κύριος Μπερτράντ Λιρόι, που ξεκίνησε από το Σεν Μομισελ της Αγγλίας, είναι ένα περίφημο μοναστήρι που βρίσκεται στις ακτές της Νομαδίας, το λέω γενικά δηλαδή, και από εκεί περνώντας από διάφορα μέρη, είτε στην αρχή οδικός, περπατώντας μάλλον, ή αργότερα όταν πήρε το ιστιοφόρο του, κατάφερε να περάσει από 6 χώρες σε 100 ημέρες, να διανύσει 3.000 ναυτικά μίλια για να μεταφέρει η επιστολή του επισκόπου της περιοχής στον Μητροπολίτη της Σίμης, αφού προσκύνησε στον Παρορμήτη, γιατί εκεί ήταν, αν θέλετε, το τελικό λιμάνι, με αποδέχτη τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, από τον οποίο ζητάτε η ευλογία του να συνενέσει, δηλαδή να υπάρχει μια καλύτερη, έτσι, σχέση και συνεργασία μεταξύ των δύο μοναστηριών που έχουν ως κεντρική φιλοσοφία βεβαίως τον Ταξιάρχη Μιχαήλ. Σε μια λογική η οποία υπάρχει, ότι σε μια ευθεία γραμμή στην Ευρώπη υπάρχουν 7 μοναστήρια, ένα από αυτά είναι ο Παρορμήτης, τα οποία έχουν και ουσιαστικά ως χτήτορα, δηλαδή, τον Ταξιάρχη Μιχαήλ. Αυτή είναι μια νοητή ευθεία η οποία ξεκινάει από την Ιρλανδία και καταλήγει στην περιοχή του Ισραήλ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτό το ζήτημα. 100 λοιπόν ημέρες, έτσι, βολόδαρνη στη θάλασσα, με σκληρές συνθήκες, με ένα εστιοφόρο μόνος, για να μεταφέρει μια επιστολή, λέγοντας ότι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή είναι μια επιστολή η οποία είναι γραμμένη διαχειρός, την οποία μεταφέρει άνθρωπος με ό,τι πάθος, ό,τι, αν θέλετε, ιδέα, ό,τι προσήλωση, ό,τι σκέψη έχει και φέρει στην καρδιά του και στις συμπεριφορές του ή τις κληρονομίες της ανθρώπινες, και όχι δια του περίφημου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλαδή δια του email. Θέλανε οι ίδιοι να μεταφέρουν αυτή την επιστολή. Παναλαμβάνουν, επιστολή του επισκόπου της ευρύτερης περιοχής, είναι Κουτάνς και Προβάνς αυτή η περιοχή, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με διαμεσολαβητές τον Ηγούμενο της Μονής, τον Αντώνιο Πατρό, τον Μητροπολίτη της Σίμης, τον Χρυσόστομο, και μετά στο Φανάρι. Έχει ενδιαφέρον, εάν κανείς δει και το σκηνικό το οποίο έχει στηθεί για όλη αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, στα υπόλοιπα ζητήματα άκουσα διάφορες σκέψεις, τι γίνεται, λέει, με τα ΣΔΙ τα οποία προχωράνε. Παιδιά, το να θυμάστε τι έγινε πριν από 10 χρόνια δεν έχει σημασία. Πότε προχωράνε? Δηλαδή, βλέπω κάποιες γενικές πληροφορίες, οι οποίες είναι απλά ως πληροφορίες για να αποφύγουμε κάποιο ερώτημα. Πιο συγκεκριμένα πράγματα υπάρχουν να υποθούν για όλα αυτά τα θέματα, θα έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα τα δούμε στην συνέχεια όλα αυτά, τα οποία έχουν να κάνουν με την νέα υπόθεση, η οποία ξαφνιάζει. Δεν ξέρω, δεν έχω να αφιζητήσω καθόλου τις πληροφορίες της Δημοκρατικής. Έχει καλό ρεπορτάζ. Λέει λοιπόν ότι επιχείρησε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, να πείσει τους υπόλοιπους να καταθέσουν ο καθένας προσωπική μήνυση κατά του Περιφερειάρχη για αυτά τα οποία έχει ως αξιολογική κρίση, πει δηλαδή για τη συμπεριφορά της ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, αξίζουν της προσοχής και του ενδιαφέροντος, γιατί τον τελευταίο καιρό πέφτουν βροχή, ρε παιδιά, οι μήνυσεις. Δηλαδή, η μία μήνυση έχει να κάνει με την ιστορία της ΔΕΙΑΡ, για την οποία όλα μέλη γάλα τελικά. Θα πει κανείς τι έγινε? Και πάμε στην πρώτη επικοινωνία, αγαπητέ φίλε Βασίλη. Αλήθεια για τη ΔΕΙΑΡ θα πει κανείς τι έγινε με αυτή την υπόθεση, η οποία πήγε στη δικαιοσύνη. Στη συνέχεια βλέπω ότι έχουμε τίνει κλάδο ελέας από τον κύριο Τσίπη, τον οποίο κατηγορούσαν τότε για απίστευτα πράγματα. Για αυτά θα μιλήσει κανείς με αυτή την υπόθεση τι έγινε? Δηλαδή όλα αυτά τα οποία είναι σε μια κατεύθυνση μιας ποινικοποίησης, μιας πολιτικής ζωής και αν θέλετε μιας άλλης άποψης, την οποία καταθέτει κανείς και βεβαίως την αιτιολογεί, επιχειρηματολογεί και είναι άποψή του. Λοιπόν, την ίδια ώρα είχαμε χθες αυτό με την Δημοκρατική, δεν τους άρεσε το τι περιλάμβανε το δημοσίευμα, γιατί νομίζω εκεί πρέπει να σταθεί κανείς. Οπότε και αυτό χωράει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάρα πολλά ζητήματα πραγματικά αξίζουν της προσοχής. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι να κάνουμε τώρα, είναι καμιά φορά που στα φαίνει η ζωή. Παρακολουθούν διάφοροι οι οποίοι συμμετέχουν, εννοώ πρόσωπα, όχι διάφοροι, συγκεκριμένοι άνθρωποι, την πορεία των δημοτικών πραγμάτων και βεβαίως έχουν και μια, αν θέλετε, κριτική άποψη για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η είδηση ήταν ότι τελικά στη Δημοτική Επιτροπή είπαν ναι για τα περίφημα drones. Αυτό θα λύσει τα προβλήματα, να είστε σίγουροι, έτσι, αυτό θα λύσει τα προβλήματα, παρακάμπτοντας τις όποιες διαδικασίες ή όποιες εστάσεις είχαν ουσιαστικά διατυπωθεί και η πιο σημαντική σε αυτό το κομμάτι, γιατί εγώ δεν θέλω να μείνω, θέλω να πάω στην ουσία, ήταν και η περίφημη υπόθεση με τον DPO. Λοιπόν, για τον οποίο είχε πει πάρα πολλά, είχε φέρει πάρα πολλά στην δημοσιότητα, ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Φαντάζομαι ότι σήμερα είναι πολύ busy ο κύριος Καμπούρης, λόγω των συνθήκων. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Ο DPO εμφανίστηκε ξανά στην επικαιρότητα χθες διαστόματος κυρίου Βαγιανού στη Δημοτική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί αυτή η αιμονή και η πρεμούρα από μεριάς της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του κυρίου Βαγιανού για να περάσουν τα drones τόσο άμεσα. Θα θεωρούσα μια πολύ πιο φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων να το εξετάζαμε λίγο πιο σφαιρικά το ζήτημα, λίγο πιο με βάση την νομοθεσία, να μπούμε σε μια πιο σωστή ροή και πιο σωστή διαδρομή και να εξελιχθεί ο διαγωνισμός πολύ ομαλά, μήπως και περάσει.
0: Ναι, να σας ρωτήσω όμως τώρα, το πάω έτσι γιατί δεν μπορώ αλλιώς να το αντιμετωπίσω. Αυτά τα drones θα έχουν οπλισμό, δηλαδή θα πυροβολούν τους πάγκους οποίους βγάζουν οι λεγόμενοι τύποι οι οποίοι παραβατούν στη μεσονική πόλη? Θα σηκώνει πάγκους και θα τους παίρνει στην αποθήκη? Τι θα κάνει ακριβώς, για να καταλάβω δηλαδή? Από τη στιγμή που εγώ είδα προημερών.
1: Ακούστε.
0: Ναι, μα αλλιώς είδα προημερών τον κύριο Κολιάδη, τον κύριο Δήμαρχο, να επέρεται ότι υπάρχει μια δύναμη. Είναι η ίδια δύναμη η οποία υπήρχε πάντα στη μεσονική πόλη. Έτσι. Λοιπόν, η οποία αυτή τη φορά δεν θα μετακινείται με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα πηγαίνει με τα πατίνια. Μην πιάσω και την ιστορία με τα πατίνια σε αυτή την πόλη με ό,τι συμβαίνει. Αφού λοιπόν τα έχουμε λύσει, τα drones, γιατί αυτή η αιμονή, τι θα κάνουν δηλαδή?
1: Καλώς επέρεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Αν και προϋπήρχε.
0: Μα υπήρχε.
1: Είναι μια υπηρεσία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Ναι,
1: αλλά
0: την είχαμε ανενεργεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Τώρα, καλή λοιπόν, παραποτέ.
0: Ωραία, εντάξει, τώρα αντί για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δηλαδή ενώ τα αυτοκινητάκια της μεσονικής πόλης, θα πηγαίνει με πατίνι. Okay. Στην ουσία τι θα κάνουν?
1: Ίσως είναι και πιο εύκολη η πρόσβαση στα στενά της
0: παλιάς
1: πόλης και στον τρόπο που θα ελεγχθεί.
0: Ναι.
1: Εγώ, να ξέρετε, δεν είμαι μηδενιστής και αυτές τις καλές παρεμβάσεις καλό είναι να τις σχολιάζουμε θετικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή όλο αυτό συνδυάζεται και με τα drones, γιατί τα drones θα έρθουν.
0: Μα ήταν συνολική η πρόταση, δεν ήταν? Δεν ήταν αποσπασματική. Ήταν μια ενιαία πρόταση που είχε τρεις άξονες. Γι' αυτό αναφέρομαι.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Αλλά καλύτερα να μην φεύγουμε από το θέμα, γιατί η χθεσινή, η Δημοτική Επιτροπή ανέδειξε αρκετά σημαντικά προβλήματα για άλλη μια φορά. Ναι.
0: Πριν πάμε σε αυτό, κύριε Καμπούρη, επιμένω, γιατί έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Η Δημοτική Αρχή του κυρίου Κολιάδη έχει 2,5 χρόνια στα κοινά. Στη Μεσονική Πόλη έχουν αλλάξει 4 άτομα. 4 άτομα 2,5 χρόνια είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Και βεβαίως ο καθένας φέρει μια νοοτροπία, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει μια συνέχεια. Και εγώ ρωτάω το εξής, γιατί 2,5 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα και περιμέναμε 2,5 χρόνια για να κάνουμε το αυτονόητο, δηλαδή να ελέγξουμε την κατάσταση στην παλιά πόλη? Αυτή την απορία εκφράζω. Βεβαίως όταν κάτι έρχεται προσθετικά και είναι θετικό, ναι, γιατί όχι. Αλλά επίσης έχω και μία απορία σε σχέση και με το ιατρικό σύστημα το οποίο είναι σε εξέλιξη. Καλό. Έχει χαθεί άνθρωπος στην παλιά πόλη και τώρα διαφημίζουμε όλα αυτά? Δεν υπήρχαν ιατρία στην μεσαιωνική πόλη? Δεν έμπαινε ασθενοφόρα? Δεν υπήρχαν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία γι' αυτό ουσιαστικά μπήκα σε ενέργεια? Ας διαβάσουν και τις εισηγήσεις που έχουν κάνει τα παλαιότερα χρόνια, γιατί δεν ανακάλυψαν τώρα η Δημοτική Αρχή του Κολιάδη, αύριο μια οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή, τη μεσαιωνική πόλη και τις ιδιωτερότητες της.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα 2,5 χρόνια απραξίας, αδράνειας, αναποτελεσματικότητας, σίγουρα υπήρξαν προσπάθειες από μεριάς της Δημοτικής Αρχής, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρίνει στο τέλος, που μένει στο τέλος, και σίγουρα δεν ήταν το επιθυμητό. Το γεγονός ότι βλέπουμε μετά από 2,5 χρόνια μια προσπάθεια να καταπιαστούν λίγο πιο σοβαρά με τα θέματα της μεσαιωνικής πόλης, μόνο προς την σωστή κατεύθυνση είναι.
0: Εντάξει, δεν διαφανεί κανείς γι' αυτό, αλλά εκφράζω απορία.
1: Δεν μπορώ να σας μιλήσω. Εγώ μπορείτε να μιλήσετε τους καθένας αρμόδιους.
0: Εγώ μόνο μπορώ
1: να κάνω να πω την άποψή μου σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα 2,5 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Η άποψή μου είναι ότι επειδή όλοι κρίνουμε από το αποτέλεσμα, ίσως το αποτέλεσμα να μην ήταν το επιθυμητό και ίσως η προσπάθεια να μην ήταν η ιδέουσα προκειμένου να φτάσουμε σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο DPO για να καταλάβουμε, επειδή έχετε απόλυτη γνώση το τι τελικά υπόθηκε και ποιες είναι οι χθεσινές επισημάνσεις.
1: Το βασικότερο που υπόθηκε χθες στη Δημοτική Επιτροπή και αυτό το οποίο πρέπει να μείνει ως ουσία είναι ότι παρουσιάστηκε από μεριάς του κ. Βαγιανού, και καλά κάνει ο κ. Βαγιανός και παρουσιάζει στη Δημοτική Επιτροπή αν έχει να παραθέσει καινούργια στοιχεία προκειμένου να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσουν σωστά. Αλλά χθες παρουσιάστηκε διαστόματος του κ. Βαγιανού, δεν το λέω εγώ, ένα προσχέδιο της μελέτης αντιχτύπου, της λεγόμενης DPA, αλλά προσχέδιο και όχι η ολοκληρωμένη DPA, η οποία είναι, πρέπει να προϋπάρχει και είναι προαπαιτούμενο να υπάρχει προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Παρ' όλα αυτά εμείς προχωρήσαμε στην επιλογή οριστικού αναδόχου έχοντας στα χέρια μας ένα προσχέδιο της μελέτης αντιχτύπου. Και σε αυτό το προσχέδιο μέσα, κοιτάξτε, είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Ναι, είναι σοβαρά και απορώ γιατί δεν έγιναν ως έπρεπε οι διαδικασίες. Απορώ δηλαδή με ποια ευκολία παρακάπτεις διαδικασίες που εκ του νόμου είσαι υποχρεωμένος να έχεις άλλη προσέγγιση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ειδικά όταν μιλάμε και για ποσά, τα οποία δεν είναι ποσά που μπορεί να κάνεις μια απευθεία ανάθεση 30.000, αλλά είναι ποσά εκατομμυρίων, κύριε Καμπούρη.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Στο προσχέδιο λοιπόν αυτό, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί δεν έχει υπόψη του, και εγώ το έλαβα από τους συμμετέχοντες στη Δημοτική Επιτροπή, γιατί μοιράστηκε.
0: Ναι, σωστά.
1: Και φυσικά έχω κάθε δικαίωμα σαν εξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Το ίδιο το προσχέδιο περιγράφει δεκάδες ενέργειες που θα γίνουν σε μελλοντικό χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Μέτρα που έχουν μόνο σχεδιαστεί. Συμβάσεις που θα υπογραφούν. Τεχνικούς ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν. Παραστήματα που θα συμπληρωθούν. Και στο τέλος δεν καταλήγει σε ανεπιφύλαχτη αποδοχή. Καταλήγει σε μια αποδοχή με αιρέσεις. Δηλαδή, κλήθηκαν χθες τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, διαβάζοντας ένα προσχέδιο της μελέτης αντιχτύπου, που το ίδιο το προσχέδιο αποδέχεται με αιρέσεις την όλη διαδικασία, να αποφασίσουν θετικά όσο στην ανάδειξη του οριστικού αναδόχου.
0: Και φαντάζομαι ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση, δεδομένου ότι υπάρχει πλειοψηφία στην Δημοτική Επιτροπή. Τα παρόν δεν μετράνε όταν διαδικασία. Άρα λοιπόν ομόφωνη ήταν η απόφαση, όταν έχει την δυνατότητα να έχει τον έλεγχο τη Δημοτική Επιτροπή. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Άρα με αιρέσει όλα αυτά. Και τι ψήφισαν? Ναι, ξεκινάει, αλλά πρέπει να γίνουν όλα τα προηγούμενα.
1: Δεν ξεκινάει. Ναι. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε στην ανάδειξη του οριστικού αναλόγου και η αρμόδια υπηρεσία θα το στείλει προς έλεγχο, όπως προβλέπετε, στην υπηρεσία του Επιτρόπου. Από εκεί και πέρα, αν περάσει και τον έλεγχο του Επιτρόπου, πάμε για υπογραφή σύμβασης.
0: Ναι, δεν ξεκινάει το ένα κομμάτι, αυτό που έχει να κάνει με τα drones. Γιατί τα υπόλοιπα όμως ανακοινώθηκαν.
1: Αυτό είναι το δήμαρχο, κύριε Χατζηγιάννη.
0: Συμφωνώ, αλλά και τα υπόλοιπα όπου ήταν κομμάτι όλη αυτή τη σύμβαση έχουν ξεκινήσει. Άρα τι ελέγχει δηλαδή ο Επίτροπος, το ένα κομμάτι από τα τέσσερα?
1: Έχουν ξεκινήσει με τη δυνατότητα που τους δίνει ο νόμος να πάνε σε ένα μικρό κομμάτι της σύμβασης με τη μορφή της απευθείας ανάθεσης. Αυτό τώρα δεν μπορούμε να το...
0: Όχι, αλλά όταν φέρνεις κάτι συνολικά και έχεις μια στρατηγική σε όλα αυτά τα ζητήματα και μετά αρχίζεις και κόβεις κομμάτια και πας σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, είναι ένας προβληματισμός.
1: Κύριε Χατζηγιάννη, αυτά είναι επιλογές οι οποίες θα κρυθούν στο τέλος της ημέρας και ανάλογα με τις αδειοδοτήσεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων ηλεκτρικών αρχών να γνωμοδοτήσουν πάνω στη συγκεκριμένη σύμβαση.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι να κάνουμε, έχουν πέσει πολλά θέματα. Πάμε σε αυτήν την υπόθεση της ΕΤΑΔ, γιατί προκύπτει μία συμπεριφορά εντελώς αντίθετη από αυτή η οποία γινόταν στο παρασκήνιο με αφορμή. Αυτό που λέμε γιατί είναι μια πραγματικότητα, μια σκληρή δημοσιογραφία, καλή δημοσιογραφία, μια δημοσιογραφία τέλος πάντων, η οποία δείχνει ότι άλλη ήταν η προσέγγιση η οποία γινόταν από το Δήμο της Ρόδου, δηλαδή μια προσπάθεια να τα βρουν όλη την προηγούμενη περίοδο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο θέμα της ΕΤΑΔ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο ετέθη το θέμα με τη διαπραγμάτευση με την ΕΤΑΔ, οι απαντήσεις που πήραμε ήταν αρκετά γενικές. Η αλήθεια είναι ότι κάλυψαν σε ένα βαθμό τις απορίες μας, αλλά οι αποκαλύψεις σε ό,τι έχει να κάνει τις εφημερίδες δημοκρατικής που άκουσαν τώρα δεν είναι σωστή διαδικασία να ενημερωνόμαστε εμείς από μια εφημερίδα για τις συνομιλίες μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΑ. Θα πρέπει το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο ως καθήλυνα αρμόδιο όργανο να μας ενημερώνει και με βάση αυτή την ενημέρωση και εμείς να παίρνουμε αποφάσεις ή να κρίνουμε θετικά ή αρνητικά τις εξέλιξεις. Το γεγονός ότι είδαμε το φως της δημοσιότητας στις συγκεκριμένες αποκαλύψεις με προβληματίζει και με λυπεί ιδιαίτερα. Ναι. Ακούσαμε έναν δήμαρχο να μιλάει για τη συνταγματικότητα στο θέμα των Αιγιαλών, αλλά τα ίδια τα έγγραφα που παρατέθηκαν δείχνουν κάτι άλλο. Στις 23 Μαρτίου ο δήμαρχος έθεσε εγγράφους συγκεκριμένους όρους με την ΕΤΑΔ με ποσοστό 20% της μισθώσης, τμήμα από την παραλία Τσαμπίκα, ακόμα και παραχώρηση κάποιων κτηρίων και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας από τον ίδιο τον Δήμο και άλλα και άλλα και άλλα. Δεν αφισβητούσε τίποτα, διαπραγματευόταν, άρα αποδεχόταν το καθεστώς το οποίο είχε προτείνει η ΕΤΑΔ, αλλά στις 23 Απριλίου, ένα μήνα μετά, ο ίδιος ο δήμαρχος ανακάλεσε τα πάντα επικαλούμενους λόγους που δεν είχε θέσει ποτέ στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι...
0: Άρα πώς ερμηνεύεται αυτό, δηλαδή ουσιαστικά τώρα άλλα να λες στο Δημοτικό Συμβούλιο, να απαντάς ερωτήματα, επαναστατείς κατά της ΕΤΑΔ, γιατί ως γενική φιλοσοφία νομίζω ότι όλοι έχουμε μια κοινή κατεύθυνση απέναντι στο κράτος. Και την ίδια ώρα να έχεις παζαρέψει, να έχεις συμφωνήσει, να έχεις στείλει έγγραφα, να έχεις αποδεχθεί. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς, ως πολιτική συμπεριφορά σας ρωτάω.
1: Όταν δεν έχω πλήρη γνώση των συνομιλιών, δεν μπορώ να κρίνω, αλλά θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι αν ο Δήμαρχος έχει να αντιπαραθέσει κάτι σε αυτές τις συνομιλίες που είναι το φως της δημοσιότητας, καλό είναι να μας δείξει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταλάβουμε γιατί υπήρξε αυτή η αλλαγή στη στάση του. Γιατί μπορεί να υπήρξε άλλα δεδομένα στις 23 Μαρτίου και άλλα δεδομένα στις 23 Απριλίου. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αν δεν έχει να αντιπαραθέσει κάτι, είναι απορίας άξιο γιατί έγινε αυτή εκ διαμέτρου αλλαγή στη συμπεριφορά του.
0: Όταν υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα, γιατί πρέπει να μας αλαβήσει ακόμη ένα Δημοτικό Συμβουλίο ένα μήνα μετά, δηλαδή για να υπάρξει μια αντίδραση από την Δημοτική Αρχή με αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Το timing δηλαδή, έτσι.
1: Κύριε Χατζηγιάννη, εγώ όμως, σαν Δημοτικό Σύμβουλο που ζητώ απαντήσεις, έστω και αν αυτή η πληροφόρηση μου προέρχεται από δημοσιεύματα μιας εφημερίδας, πρέπει να τα εξετάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και κοιτάξτε, γιατί έχει και άλλη πτυχή. Πρέπει να τα ακούσει και ο κόσμος, ο οποίος κόσμος συνέπλευσε, όπως και αρκετοί από εμάς, με την άποψη του Δημάρχου ότι οι τιμές ήταν σε εξωθουνετικό βαθμό.
0: Ναι, μα όσα γενική αρχή είναι σωστό. Έτσι. Και βεβαίως λέω, όχι μόνο για το θέμα που έχει να κάνει τις παραλίες, για οτιδήποτε έχει να κάνει με μια εταιρεία η οποία είναι κρατική και διαχειρίζεται μια πρίκα η οποία είναι δωδεκανησιακή, είναι ροδιακή, και όπου υπάρχει ΕΤΑΔ, βλέπετε τα μαύρα χάλια.
1: Παρόλα αυτά, για να μην το αμελήσουμε, η πτυχή που υπάρχει ακόμη είναι ότι δηλαδή είναι σε κρεμότητα και πρέπει να εξεταστεί, είναι ότι το κόστος, το πολιτικό κόστος της καθυστέρησης με την ΕΤΑΛ, αντί να το αναλάβει η ίδια δημοτική αρχή, το μετέθεσε στην ΕΤΑΛ.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό. Το κόστος που μετακύλησε στους πολίτες της Ιδρώδου με την εικόνα, την απώλεια εσόδων από τις παραλίες, την κακή εικόνα στις παραλίες, αυτό το κόστος ποιος θα το αναλάβει? Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κάποια άλλη συνεννόηση ή δεν αλλάξανε κάποια από τα δεδομένα που έχει στα χέρια της η Δημοτική Αρχή και δεν άλλαξε δικαιολογημένα τη στάση μετά από ένα μήνα, το κόστος αυτό ποιος θα το αναλάβει που φτάσαμε στις αρχές Ιουλίου να έχουμε ομπρέλες στις παραλίες ή να έχουμε παραλίες βρώμικες και ακαθάριστες, γιατί κανένας δεν αναλάβαινε την υποχρέωση να τις καθαρίσει?
0: Ναι.
1: Ποιος θα το αναλάβει αυτό? Υπάρχει και αυτή η πτυχή η οποία πρέπει να εξεταστεί.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά προφανώς ποιος θα την αναλάβει? Κοιτάξτε, όταν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος διοικεί ή η δημοτική αρχή η οποία διοικεί τον τόπο, εσύ έχεις την ευθύνη να αναλάβεις αυτό το κομμάτι.
1: Μπορεί να την αναλάβει, κύριε.
0: Ναι, βεβαίως. Ειδικά όταν έχουν υπάρξει και δημοσιεύματα που δείχνει ότι προσπαθούσες να βρεις, να συμφωνήσουμε δηλαδή σε αυτό, να βρεις μια τελική πρόταση αποδεχτή και από τις δύο πλευρές με την ΕΤΑΔ.
1: Είμαι δίκαιος, ακριβοδίκαιος, και θέλω να δίνω και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης στο συνομιλητή μου. Ας τον ακούσουμε τον Δήμαρχο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν έχει, ή ακόμα και πιο πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, αν έχει να αντιπαραθέσει κάτι σε αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν μπορώ να κρίνω τα δημοσιεύματα.
0: Δεν ξέρω αν είστε καλός πολιτικός, αλλά καλός και εγώ είστε σίγουρα. Έτσι. Λέω ότι ζητάτε πάντα ο κατηγορούμενος ή ο απολογούμενος. Απολογούμενος, βέβαια.
1: Χαρτολογώντας
0: το λέω, να έχετε τη δυνατότητα να πει τη δική του άποψη. Αλλά στο κάνει, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, και εγώ δεν θέλω να δικήσω κανένα. Αλλά όταν υπάρχει τέτοια αποκαλυπτική αλληλογραφία, αν υπάρχει κάποια άλλη άποψη, αν έχει μεσολαβήσει κάποια άλλη πρόταση, ας δοθεί στη δημοσιότητα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να φύγει το καλοκαίρι δηλαδή και να το ξεχάσουμε. Να
1: τώρα το φάγαμε το γάιδαρο, κύριε Χατζηδάκη, το γάιδαρο το φάγαμε τώρα, έτσι δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Απλά θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις που δεν είχαμε πάρει πριν και θα αποδώσουμε ευθύνες στα του Κέσσαρη στο Κέσσαρη.
0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε. Εγώ εξεπλάγιν πρωί-πρωί διαβάζοντας ότι επιχειρήθηκε να κατευθυνθεί το ΔΣ της ΔΕΙΑΡ για να υποβάλει 11 μηνύσεις κατά την περιφερειακή, και το διαβάζω και δεν το πιστεύω, σε σχέση με μια πολιτική αξιολόγηση η οποία έγινε. Έχει δικαίωμα ο καθένας να λέει την άποψή του σε σχέση με μια πολιτική συμπεριφορά, έτσι.
1: Κοιτάξτε, ήταν η συνέχεια σε ένα σχέδιο που βλέπουμε να εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες στη Ρόδο, ότι όποιος έχει διαφορετική άποψη θα προσφεύγει η αρμόδια αρχή στη δικαιοσύνη προκειμένου να το φημώσει.
0: Ναι, εκτός να διαβάζουν Times δηλαδή ή διαβάζουν την Expressen οι Σουηδοί, τι λέει ο Περιφερειάκης για τη ΔΕΙΑΡ, και αποφασίζουν να έρθουν διακοπές στη Ρόδο.
1: Το έχω αναγνωρίσει επανειλημμένα το χείμω σας. Παρόλα αυτά, στην ουσία, μία δίκηση κρίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει την κριτική. Και το τελευταίο διάστημα η εικόνα που παρακολουθούμε είναι ανησυχητική.
0: Mm-hmm.
1: Από τη μία, για να το συνδυάσω, και η πρόθεση του Δήμου Ρόδου να στραφεί νομικά κατά της Δημοκρατικής, από την άλλη και το σημερινό δημοσίευμα για μια συζήτηση περί σειράς μηνύσεων από τη ΔΕΙΑ στον Περιφερειάρχη, ανεξάρτητα από τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, σίγουρα δημιουργείται ένα σοβαρό πολιτικό ερώτημα. Mm-hmm. Κάθε πολιτική διαφωνία θα καταλήγει πλέον στα δικαστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Οι δημόσιοι οργανισμοί, είτε αυτό λέγεται Δήμος, είτε αυτό λέγεται ΔΕΙΑΡ, δεν υπάρχουν για να απαντούν στις επικρίσεις με μηνύσεις. Υπάρχουν σίγουρα για να λογοδοτούν, σίγουρα για να εξηγούν τις αποφάσεις τους, αλλά και να πείθουν τους πολίτες με στοιχεία.
0: Ναι. Τι τους έχει πιάσει, να σας πω κάτι, γιατί εδώ έχουμε μία έλξη προς τα δικαστήρια. Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι υπήρχε κάτι μεμπτό επί θητείας του Δημήτρη Τσίκη στην ΔΕΙΑ. Προσφύγαμε στα δικαστήρια και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Ας μας το πούνε κιόλας, έτσι, αν υπάρχει αποτέλεσμα. Στη συνέχεια είχαμε αυτά τα οποία.
1: Μπορεί να μην βολεύει, κύριε Χατζουάνου.
0: Προφανώς δεν βολεύει κανένα, ούτε το Τσίκη βολεύει τώρα, γιατί βλέπω ότι ότι πετάει αετό και ας είναι και καλοκαιράκι. Έτσι.
1: Εγώ λέω για τη ΔΕΙΑΡΑ, όχι
0: ναι, και εγώ λέω και για τα πρόσωπα καμιά φορά. Ναι. Διότι αυτά τα οποία έχουν ακουστεί είναι πάρα πολύ βαριά. Και όταν ακούγονται βαριές κουβέντες, νομίζω είναι φυσιολογικό κανείς να υποστηρίξει και λίγο τον εαυτό του. Αλλά πάει στο καλό. Τώρα ξαφνικά η ιστορία δεν μας αρέσει η αξιολόγηση που κάνει ο εκάστοτε Χατζημάρκο, είναι από τον Χατζημάρκο, και ξανά στα δικαστήρια και λέμε να του κάνουμε μήνυση. Αυτά τώρα τι στοιχεία είναι της πολιτικής ζωής? Εμένα με παραπέμπουν, ξέρετε, επειδή είμαι και παλιός δηλαδή, σε εποχές που έχουμε βιώσει για μία περίπτωση στα δικαστήρια πριν από μία εικοσαετία δηλαδή.
1: Τι ήταν αυτή η περίπτωση?
0: Επί Χατζη Ευθυμίου υπήρξε τότε μία προστριβή και φτάσαμε στα δικαστήρια. Λέω για μία υπόθεση η οποία έχει κλείσει οριστικά. Δεν θυμάμαι άλλο.
1: Κύριε Χατζηάνο, όταν υπάρχει σοβαρός λόγος να προσφύγει στα δικαστήρια, καλό είναι να το κάνεις. Να σας πω ότι έχω προσωπική εμπειρία. Τη προσωπική μου επίθεση που δέχτηκα τον κύριο Κολέα.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό όμως.
1: Είναι
0: άλλο πράγμα αυτό. Και όχι μια πολιτική, αν θέλετε, αξιολόγηση για θέματα. Ήταν άλλο θέμα αυτό.
2: Κοιτάξτε, όταν η πρώτη αντίδραση απέναντι σε μια δημοσίευση ή σε μια πολιτική αντιπαράθεση είναι νομική οδός, σίγουρα εκπέμπεται ένα λάθος μήνυμα. Ναι. Η ισχυρή δίκηση, αν θέλετε να χαρακτηρίζεται ισχυρή, δεν φοβάται το δημόσιο διάλογο. Αντιθέτως, τον επιδιώκει.
0: Να σας δώσω για κάτι άλλο τώρα. Στην ουσία, με αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με την εξέλιξη του βιολογικού, για τον οποίο εμείς τώρα 4-5 μέρες, δηλαδή όχι εγώ προσωπικά, εδώ ο Λοΐζος έχει βαρεθεί να δείχνει ρεπορτάζ για την κατάσταση. Αυτό το γεγονός ότι μιλάμε τώρα για μια εργολαβία που είναι κοντά στα 50 εκατομμύρια και επιλέγεται η απευθείας ανάθεση, πώς ερμηνεύεται, ρε παιδιά? Προσπαθώ να το καταλάβω. Γιατί εγώ θυμάμαι ακόμη και για πολύ μικρές αναθέσεις, στα όρια τα οποία επιβάλλει ο νόμος, να ζητάνε καμιά φορά ο εκάστοτε δήμαρχος να γίνει διαγωνισμός. Εδώ πώς μιλάμε για τέτοια ποσά και απλά συζητάτε και αποφασίζετε η απευθείας ανάθεση? Έχω μια απορία και σας ρωτάω και ως πρώην αντιδήμαρχο και οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών βεβαίως και ως άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει από τη δημόσια διοίκηση.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι διάβασα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο προϋπάρχει σίγουρα από το 2019, σίγουρα υπάρχουν πρόστιμα και έλεγχοι από το 2019 και σίγουρα το γεγονός ότι προϋπάρχει από το 2019 δεν μπορεί εύκολα να το παρουσιάσει σήμερα ως απρόβλεπτο. Κι όμως η ΔΕΙΑΡ επιχειρεί μέσω όλων αυτών να το παρουσιάσει σαν τέτοιο. Είναι ένα έργο για την επέκταση του βιολογικού στο βόδι προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων.
0: Πόσα χρόνια έχει αυτή η ιστορία, βεβαίως, ναι.
1: Σας είπα, από το 19. Σίγουρα από το 19, δεν ξέρω και πιο νωρίς.
0: Όχι, και πιο νωρίς υπήρχε η ανάγκη να γίνει παρέμβαση, γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο συζητάμε επί πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από την σύγκληση ή συνένωση του ενίου Δήμου που λέγαμε για το βάθμια επεξεργασία κτλ. Οπότε 30 χρόνια συζήτηση είναι, αλλά
1: μάλιστα,
0: από το 19 δεν είναι κατ' επίγον το θέμα.
1: Σωστά. Μάλιστα, έτσι. Εγώ θυμάμαι ότι η ίδια ΔΕΙΑΡ από το 2024 ήδη είχε εφαρμόσει μια μέθοδο που την πιστοποίησε επίσημα ως ό,τι είχε να κάνει με το βιολογικό ως επιτυχή, και η οποία όμως δεν φάνηκε να συνεχίστηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί που σταματάει η λογική ξεκινάει ο νόμος. Και ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Το κατεπίγον δεν μπορεί να θεμελιώνεται σε ευθύνη του ίδιου του φορέα. Δεν μπορεί, επειδή η ΔΕΙΑΡ το θεωρεί κατεπίγον, να το χαρακτηρίσει ως κατεπίγον. Οφείλει λοιπόν η ΔΕΙΑΡ να εξηγήσει γιατί ένα χρόνο πρόβλημα παρουσιάστηκε σήμερα ως ευνίδιο.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι εξού και η παρέμβαση του Άκτορα. Σιγά από ο Άκτορα ή κάθε εταιρεία θα βλέπει 50 εκατομμύρια να παίρνουν ένα άλλο δρόμο, ακολουθώντας άλλες διαδικασίες. Γι' αυτό και η εμπλοκή.
1: Στενάχωρο,
0: βεβαίως.
1: Στενάχωρο είναι το γεγονός ότι ο Άκτορας προσφεύγει στη δικαιοσύνη.
0: Βεβαίως, γιατί θα πάρει χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Ακριβώς.
1: Σωστά. Αλλά τουλάχιστον στο δει ως μια ευκαιρία η ΔΕΙΑΡ να προχωρήσει σε έναν πιο μεγάλο, πιο σίγουρο διαγωνισμό, ο οποίος δεν θα δώσει δυνατότητα σε κανέναν να προσφύγει δικαστικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Καμπούρη, ελπίζω να μην σας κρατάμε, γιατί ξέρω ότι δεν κοιμάστε τα βράδια, δεν κοιμάμε πια τα βράδια.
1: Αλλά το έχουμε συνηθίσει κύριε Χατζημάρκο, το έχουμε συνηθίσει πλέον και δεν μας φαίνεται ρουτίνα.
0: Ναι, αλίμονο. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, να πάμε σε μία μικρή ανάσα για να επιστρέψουμε με ένα άρθρο το οποίο μου έκανε εντύπωση. Υπάρχει, αν θέλετε, μία εικόνα η οποία δεν είναι ιδεατή και θα πρέπει Με αυτά να ασχοληθεί η Δημοτική Αρχή. Δεν λέω ότι είναι εύκολα τα πράγματα για καμία Δημοτική Αρχή, αλλά θα πρέπει να μπαίνουμε λίγο στην ουσία, να μην χανόμαστε λίγο σε επίπεδο εντυπώσεων και επικοινωνίας σε αυτά τα ζητήματα. Και παρέλειψα να πω ή να ρωτήσω τον κύριο Καμπούρη για την Παπαδιαμάντη, γιατί γνωρίζουμε ότι ήταν μια δουλειά η οποία ξεκίνησε επί θητείας του, όταν ήταν στις τεχνικές υπηρεσίες και βεβαίως είχε προηγηθεί και η παρουσία του στις οικονομικές υπηρεσίες, η διαδικασία που είχε να κάνει με τα έργα, δηλαδή χρηματοδοτήσεις κτλ. Νομίζω ότι, ας τα πούμε εμείς, είχε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Γιατί όταν κανείς διαβάζει ένα δημοσίευμα και λέει ξεκινάμε κάτι που δεν έγινε 15 χρόνια, λες δεν μπορεί, αυτοί δεν το ξεκίνησαν. Για να έχουν τέτοιο ύφος στο εκάστοτε δελτίο τύπου, δικό τους θα είναι. Αλλά έλα που οι αμαρτίες συνεχίζονται, το κάνανε και οι προηγούμενοι, το κάνουν και οι τωρινοί. Ό,τι κάνουν αυτοί 15 χρόνια έχει να γίνει δηλαδή, ή 10 χρόνια έχει να γίνει, ενώ μπορεί τότε να ήταν στο δημοτικό σχολείο και να μην είχαν παρακολουθήσει ούτε που τρέχει η πόλη. Έχετε λοιπόν ο ίδιος τώρα ο πρώην δήμαρχος, ασχέτως αυτής της ισορροπίας, ηρεμίας που υπάρχει, προφανώς το καλοκαιράκι είναι, έτσι. Έχετε λοιπόν ο πρώην δήμαρχος και λέει: κοιτάξτε, το έργο το οποίο συνεχίζεται, καλό συνεχίζεται, καλά το λέει αυτό ο άνθρωπος. Η φυσική διαδοχή των Δήμων δηλαδή, αρκεί να το λες, βρε άνθρωπε. Δεν είσαι εσύ αυτός ο οποίος ξεκίνησε τον δρόμο. Συνέχισες να κατασκευάζεις το δρόμο ή να είσαι στο ίδιο μονοπάτι. Άλλος το άνοιξε το μονοπάτι δηλαδή. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αφήστε για πρώτη φορά 15 χρόνια, γιατί τα πρώτη φορά, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεων, δεν υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Δεν ανακαλύπτουμε τώρα ούτε τους δρόμους, ούτε τις ασφαλτοστρώσεις, ούτε τις παρεμβάσεις, ούτε τη Μεσονική Πόλη. Υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι υπερπάτησαν, και δεν λέω για τις τωρινές δημοτικές αρχές. Λέω για κάποιους οι οποίοι έβαλαν τα βασικά εφόδια σε αυτή τη μάχη. Να ξεκινήσω δηλαδή από την εποχή που ο Σάββας Καραγιάννης πάλευε τότε με τη Μελίνα Μερκούρη, αλλά η Μελίνα Μερκούρη επειδή ήταν γατώνη το κατάλαβε και λένε πάμε δήμαρχε, έλα εδώ τι θες να κάνουμε στη Μεσογειακή Πόλη και άλλαξε. Να πω μετά σε αυτούς που ακολούθησαν τον Σάββατο Καραγιάννη, στον Μάνο τον Κόκκινο, να πάω στον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, να πάω στον Χατζή τον Χατζή Ευθυμίου δηλαδή, και να πάω στη συνέχεια σε αυτούς που ήρθαν. Όλοι υπερπάτησαν αυτό το μονοπάτι. Δεν μπορεί να εμφανίζονται τώρα όλα αυτά ως μια παγκόσμια αποκλειστικότητα. Χαλαρώστε δηλαδή. Έτσι, χαλαρώστε σε αυτά. Λοιπόν, η Παπαδιαμάντη, το λέω τώρα και ας έκλεισε η γραμμή, ήταν ένα έργο το οποίο έβαλε και στις πλάτες του και το προχώρησε και πολύ καλά συνεχίζεται και ο τηλέμαχος Καμπούρης. Έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν και ας ενοχλούνται. Αν ενοχλούνται από αυτά, νομίζω ότι είναι σε λάθος μονοπάτι. Και ας σταματήσει η αυταρέσκεια και ας σταματήσει και ο ναρκισισμός και ας σταματήσει και η λογική ότι σε αυτόν τον κόσμο κοιμούνται όλοι δηλαδή και κάνουμε τους μάγκες και απλά παίρνουμε like. Και να πω και κάτι άλλο. Αλήθεια, με το τραμπολίνο τι γίνεται? Υπάρχει κάποια εξέλιξη, θα ενημερώσει κάποιος τι σκοπεύει να κάνει ο Δήμος της Ρόδου? Διότι έχουμε καθημερινά το γνωστό σιρίαλ κλέφτες και αστυνόμοι. Έχουν πάψει να ανεβαίνουν οι πιτσιρικάδες και ανεβαίνουν οι Σουηδέζες και τις κυνηγά το λιμενικό. Χθες είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Όταν το λιμενικό δεν ψάχνει κάτι, δεν κάνει κάποιον έλεγχο, έτσι, ασχολείται με το τραμπολίνο. Περνάει λοιπόν και φωνάζει στις Σουηδέζες να κατέβουν κάτω. Ρε εσύ, δεν τρέπεσαι. Φωνάζει στις Σουηδέζες να κατέβει κάτω. Ας την κοπέλα να πεδίξει, γι' αυτό έρχεται στη Ρόδο, για να πεδίξει το τραμπολίνο. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά, Ασίλη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν θα αλλάξουμε θέμα. Θα μείνουμε σε αυτό που έχει να κάνει με τον τόπο μας. Δηλαδή, οι αγωνίες οι οποίες εκφράζονται από τους πολίτες και βεβαίως δικαίωμά τους είναι και είναι υποχρεωμένοι και οι πολίτες να αντιδρούν. Η πίεση στην εκάστοτε εξουσία μόνο καλό κάνει. Να το ξέρετε όσοι βρίσκεστε τώρα στα κοινά και να θυμάστε ότι όλοι περιοδικά περνάνε από τον θόκο. Δηλαδή, ουδείς μόνιμος, εκτός και αν διεκδικείς τη θέση του Μητροπολίτη, που και αυτοί πια έχουν καταλάβει κάποια στιγμή και φεύγουν και οι ίδιοι όταν μεγαλώσουν. Λοιπόν, ουδείς Μητροπολίτης. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Καραγιάννη. Η κυρία Καραγιάννη είναι μια προσωπικότητα την οποία γνωρίζουμε. Είναι αθλήτρια, είναι μια ενεργός πολίτης, η οποία δημοσιοποιεί τις απορίες, τις στάσεις, τα όσα αντιλαμβάνεται στον τόπο, βοηθώντας τα μέγιστα και δίνοντας ουσία σε αυτό το τίτλο που λέμε πραγματικά ενεργός πολίτης. Λοιπόν, πάμε να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Καραγιάννη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έβαλα αθλήτρια τριάθλο, γιατί εδώ σε αυτόν τον τόπο για να καταφέρεις να επιζήσεις, έτσι, πέρα από τα ατυχήματα, πρέπει να είσαι αθλητής τριάθλου. Άσε πεντάθλου δηλαδή, με αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους, με τη συμπεριφορά, με την οτροπία και όλα τα σχετικά. Αλλά επειδή εσείς κάνετε διαδρομές, ενοχλείστε, αντιδράτε στην ενόχληση.
1: Η αλήθεια είναι ότι, κύριε Χατζηγιάννου, καλά τα λέμε. Έχει μείνει τώρα αυτό και εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τα πόδια μου. Ας πούμε, χρειάζεται κάποιο χειρουργείο, δεν κάνουμε τίποτα, δεν γίνονται και αγώνες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν βγει κάποιος πολίτης, και γι' αυτό αγανακτούμε, να περπατήσει στο δρόμο, ακόμα και με τα μάξι, όταν κάνουμε τις ίδιες διαδρομές, για να πάμε στη δουλειά μας, για να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να πάμε οπουδήποτε, αντιμετωπίζουμε συνέχεια μια κατάσταση η οποία δεν είναι ωραία. Πολλές φορές περνάμε, ας πούμε, από το Μόντε Σμιθ, ένα παράδειγμα. Έχει τρία κολονάκια τα οποία λείπουν στην άκρη του γκρεμού. Είναι πόσα χρόνια αυτά τα κολονάκια λείπουν? Τρία είναι. Περνάει κόσμος, είναι στροφή, δεν φτιάχνονται. Θέλουμε να περπατήσουμε, να πάμε σε ένα πεζοδρόμιο, από τη Σοφούλη να κατεβούμε κάτω στην Παπαλουκά με τα πόδια. Δεν έχει ένα πεζοδρόμιο. Είναι όλα τα πεζοδρόμια με τα ρίζες των δέντρων έχουν υπερβεί το δόστρο μας και το πεζοδρόμιο. Δεν μπορείς να περάσεις με ένα καρότσι με ένα μωρό. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν ο γιος μου μωρό πριν 20 χρόνια, δεν μπορούσα να πάω με το καρότσι κάπου. Δεν είχε χώρο.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο γράψατε, γιατί τώρα προσφάτως έγινε ασφαλτόστρωση της Παπαλουκά και απορούσα.
1: Αλλά δεν έχει πεζοδρόμιο.
0: Ναι, λέω, εφόσον έγινε ασφαλτόστρωση της Παπαλουκά, δεν μπορούσε να γίνει και ένα πεζοδρόμιο εκεί από τη μία πλευρά που κατεβαίνει ο κόσμος? Γιατί ξέρετε ότι τώρα παρκάνουν και οι περισσότεροι που δεν έχουν περιθώρια πάνω στο δρόμο. Έτσι.
1: Και είναι από τους πιο ωραίους δρόμους της Ρόδου, όπου και να κοιτάξει, εμείς είμαστε ερωτευμένοι με τον τόπο μας. Ναι, είναι δηλαδή ο έρωτας που έχουμε είναι ότι αγαπάμε αυτό το νησί. Και όσο υπάρχει αγάπη, και πιστεύω και αυτοί που μας κυβερνά, αγαπάνε τον τόπο τους. Αλλά επειδή υπάρχει υπερπληθυσμός στη Ρόδο, δεν ελέγχεται ποιος έρχεται πια στο νησί, δεν αγαπάνε όλοι το νησί. Αγαπάνε, αγαπάνε το πλούτο του νησιού.
0: Λέτε ότι επειδή δεν υπάρχει αυτή η συνεκτική σχέση των ανθρώπων με τον τόπο τους, όσοι δηλαδή δεν αποκτούν μια ιδιαίτερη αγάπη προς την Ρόδο, αυτό αλλοιώνει και τη συμπεριφορά μας αλλά και το πώς διαπραγματευόμαστε στην πόλη ή με την πόλη?
1: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εγώ τώρα σαν πολίτης του νησιού, ας πούμε, και είμαι καιροδίτησα, έτσι, που αγαπάω το μέρος μου, αντιλαμβάνομαι την αγάπη που έχουν αυτοί που μας κυβερνάνε, οι ηγέτες μας, το νησί, αλλά δεν μπορούν να διαχειριστούν τον όγκο του κόσμου που εισέρχεται στο νησί και που δεν αγαπάει το νησί. Αγαπάει την οικονομία του νησιού, αγαπάει τι θέλει. Ας πούμε, έρχονται άνθρωποι να δουλέψουν μόνο.
0: Ναι,
1: έρχονται
0: άνθρωποι να
1: δουλέψουν. Δεν αγαπάνε όλο το μέρος όπως το αγαπάμε εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν μπορούν και οι ηγέτες μας να διαχειριστούν, δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν πόρους, δεν έχουν κάνει μελέτη, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον συγκεκριμένα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό.
0: Όχι, βεβαίως. Όλοι μπαίνουν με τις προθέσεις να βοηθήσουν. Αλίμον, είναι δεδομένο ότι κανείς δεν βγαίνει με μια αρνητική πρόθεση για να συμμετάσχει στα κοινά. Έτσι. Όλοι μπαίνουν με τις καλύτερες προθέσεις. Αλλά ξέρετε, τα πάντα είναι αυτή η πεζή πραγματικότητα, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και καμιά φορά λέτε ότι χανόμαστε στη λεπτομέρεια, γιατί αυτό παρατηρώ. Μιλάτε για λεπτομέρειες. Πώς είναι η εικόνα της πόλης, όσο τραυματίζει η εικόνα του τόπου.
1: Γιατί είναι παράπονο. Πάμε το ποδήλατο μια Κυριακή του πρωί που δεν έχει πολλή κίνηση, γιατί έχει παντού δρόμους, πεζοδρόμια σπασμένα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ποδηλατόδρομος. Έτσι πάω μια βορτούλα το πρωί, δεν μπορώ να κάνω πια προπόνηση όπως παλιά. Πάω μέχρι το Παραδείσι, μέχρι το αεροδρόμιο. Υπάρχει ένα πεζοδρόμιο δεξιά μου, στην Ιξιά. Φτιάχνουμε τώρα πεζοδρόμιο, φτιάχνουν κούμπους και τα λοιπά. Βλέπω τους τουρίστες και στεναχωριέμαι, δεν μπορούν να περάσουν. Mm-hmm. Είναι τώρα εποχή αυτή να κάνεις. Εντάξει.
0: Ξέρετε όμως τα έργα.
1: Γιατί υπάρχει λόγος.
0: Ακούστε όμως, τα έργα έχουν να κάνουν με προθεσμίες, με διαδικασίες
1: ναι,
0: και να σας πω κάτι. Και στις δικές τους χώρες γίνονται έργα πάντα. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέχουμε εμείς και να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία είναι εκεί που γίνονται έργα να υπάρχουν οι σημάσεις.
1: Ναι,
0: και η αλήθεια ότι σε αυτό το δρόμο.

0: την περιοχή ουσιαστικά του αεροδρομίου, δηλαδή Κρεμαστής, μέχρι τη νέα γέφυρα, έτσι ώστε όλα αυτά να απαλληφθούν και να έχει την δυνατότητα να γυρίσει σε κάποια σημεία, θα γίνουν και άλλοι κόμβοι και όσο προχωράει το έργο καταλαβαίνεις κανείς και την αξία του, έτσι, γιατί διάβαζα τις προηγούμενες μέρες κάποιοι να υποβάλουν έσταση γιατί να γίνει ρωτώντας τον Σωτήρα, γιατί και αυτοί που βγαίνουν από εκεί μέσα ή αυτοί που θέλουν να πάνε εκεί μέσα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και να μπορούν και τα πούλμα να γυρίσουν και οι πάντες να γυρίσουν.
1: Εγώ πιστεύω έτσι. Ότι όλα αυτά τα έργα γίνονται από επιστήμονες, έχει πολλούς επιστήμονες ο τόπος, γίνεται για καλό, απλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνουν κάποια πράγματα απλά, καθημερινά, τα οποία δεν χρειάζονται μεγάλη σημαντικότητα. Δηλαδή,
0: λέτε σε παρεμβάσει τη καθημερινότητα οι οποίε έχουν.
1: Τώρα να πάει
0: να,
1: πούμε, να δει τι παραλίε που εμεί πάμε συνέχεια λόγω του ότι μα αρέσει, α πούμε, ξεκουραζόμαστε εκεί. Δεν είναι τόσο. Δεν ξέρει πόσο χρονοβόρο είναι να πάει να φτιάξει, ας πούμε, το ρολόι εκεί στο άγαλμα του Διαγόρα. Είναι δύο ρολόγια τα ίδια που υπάρχουν. Ένα είναι στον Ιδρύο και ένα στο άγαλμα του Διαγόρα. Αυτό το ρολόι είναι 3 χρόνια σπασμένο. Και είναι κρίμα. Δηλαδή θέλει να βάλει μια φωτογραφία και βλέπει ένα ρολόι το οποίο είναι παλιό. Πολύ έχει μια παραδοσιακή.
0: Έχει τώρα χαρτολογώντα.
1: Ξέρετε είναι κάτι. Τόπιο, ένα παγκάκι.
0: Έχει να κάνει με. Κυρία Καραγιάννη, τώρα χιούμορ κάνω. Έχει να κάνει με την διαφήμιση, με το branding. Λέει ότι αν φτάσω στη Ρόδο και φτάσει εκεί, σταματάει ο χρόνο. Καταλάβατε.
1: Έσπασε ο χρόνο εκεί. Δεν σταμάτησε απλά. Σπασάμε το
0: φτάσμα. Έχετε και το τζάμι έσπασε. Ο χρόνο σταμάτησε εκεί. Όταν έρχονται, χάνουν τον χρόνο. Και έλεγα νωρίτερα και για το τραμπολί. Λέω ότι κάθε μέρα εκεί έχουμε το παιχνίδι. Ναι, αλλά εκεί έχουμε κάθε μέρα κλέφτες και αστυνόμοι. Έρχονται λιμενικοί και παίζουμε τους Σουηδούς. Παιχνίδια.
1: Να σας πω κάτι. Εμείς που μας αρέσουν οι βουτιές, ξεκουράζονται και τα πόδια μας επειδή έχουμε τους τραυματισμούς, θα πάμε και στο κυματοθράφτη να βουτήξουμε. Θα μας το κλείσουν και αυτό. Και από βράχο μπορούμε να. Από βράχο δεν θα πέσω. Φοβάμαι κι εγώ για τη ζωή μου. Αλλά. Να έχουμε και λίγο την κοινή λογική, δηλαδή είναι κάποια πράγματα, είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Ένα ποδητήριο, ας πούμε, στην τουαλέτα, εκεί στην παραλία, τα ποδητήρια, τουαλέτα. Αυτά είναι βασικά, δηλαδή τα βλέπει ο κόσμος, οι τουρίστες μας. Και τα πεζοδρόμια τώρα στα γειτονιά, τα πάρκα μας, έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι τα σπίτια τους Airbnb. Έρχονται τουρίστες τώρα παντού στις γειτονιές, ενώ παλιά ήταν σε συγκεκριμένες τουριστικές
0: περιοχές. Ναι, βεβαίως έχετε δίκιο. Τα βλέπουμε σε όλη την πόλη.
1: Δεν είναι ότι τα βλέπουμε μόνο εμείς και συναχωριόμαστε. Είναι κρίμα. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει αγάπη. Εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί που μας κυβερνάνε δεν αγαπάνε το μέρος που ζουν και που έχουν μεγαλώσει.
0: Μα δεν είναι μόνο υπεύθυνοι. Όσοι ειδικούν είναι και οι πολίτες υπεύθυνοι. Έτσι. Δηλαδή
1: το να
0: περνάει το πρωί το απορριμματοφόρο και μετά από μία ώρα να ανεβάζω εγώ όλη την δραμάτια μου αφού έχει περάσει, δεν έχει να κάνει την δημοτική αρχή, έχει να κάνει με εμάς τους πολίτες.
1: Μπράβο. Εγώ έχω δει, ας πούμε, να πετάνε γυψοσανίδες εκεί στην κεντρική επαναλία στο Ρότα, μέσα στον κουβά του Δήμου. Δεν φταίει τώρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Το απορριμματοφόρο γι' αυτό ο υπάλληλος καθαρίζει. Οι άνθρωποι δουλεύουν από τις 3 τα μεσάνυχτα, γιατί εγώ του βλέπω. Ξέρουμε ότι δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Κατηγορούμε προς Θεού.
0: Όχι, βεβαίως, δεν έχουν καμία ευθύνη. Οι πολίτες είναι υπεύθυνοι αυτά. Έτσι.
1: Που εργάζονται εκεί πέρα.
0: Ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέτε.
1: Τους απομάστε πιο πολύ από όλους.
0: Έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε σταματήσει να αγαπάμε τον τόπο και απλά να τον απομυζούμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Τώρα, παρκάρουν όλοι μέσα στα πάρκα η Λατισκιά. Βάλε εκεί πέρα λίγο χώρο να παίξουν τα παιδάκια. Έχουμε δει παιδιά στις γειτονιές να παίζουν. Εγώ δεν βλέπω πια. Παλιά βλέπαμε, παίζαμε κι εμείς. Δεν βλέπουμε πια παιδάκια στις γειτονιές.
0: Να είστε καλά, κυρία Καραγιάννη, σε ευχαριστώ θερμά και να συνεχίσετε έτσι να επιμένετε. Να είστε καλά, σας
1: ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Ελένη Καραγιάννη. Τα αυτονόητα λέει γυναίκα. Δηλαδή αυτό το οποίο παρατηρούμε όλοι καμιά φορά και ενοχλούμαστε και αντιδράμε. Και, κοιτάξτε, και παραλαμβάνω η κριτική δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, έχει να κάνει με μια νοοτροπία. Έτσι. Τα λέει η γυναίκα, ο αλίμονο. Οποιοδήποτε μπαίνει με μια λογική να προσφέρει. Ονειρεύεται τον τόπο του. Απλά πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Και πρέπει να είναι και αποδέχτης μιας ευθύνης την οποία έχει αναλάβει. Που η κριτική είναι ένα αυτονόητο. Και σιγά τώρα η κριτική που σας κάνουν ρε παιδιά τώρα. Μην πιάσω τα παλιά τώρα. Να ακούσετε κριτική και να δείτε και δάρσιμο. Εδώ ένας γράφει και άλλοι βγάζουν διθύραμβους. Γιατί και αυτοί ανακαλύπτουν τον τόπο. Άσε που έχουμε γεμίσει με διάφορα τρολ, τρολάκια, ιστορίες, διάφορες ιστοσελίδες, λέει, Κατσίκα News, Τράος News κτλ. Πού είναι όλοι αυτοί, ρε παιδιά, οι τύποι? Πού είναι αυτοί οι τύποι που γράφουν, δηλαδή? Και έχουμε περάσει και σε μια άλλη εποχή, έχουμε αποκτήσει λόγους με το AI. Όλοι έχουν γίνει συγγραφείς λόγοι. Βλέπεις έναν άνθρωπο

0: που όταν το ρωτήσεις από πού είναι ο δρόμος, δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη και ξαφνικά διαβάζει κάτι κείμενα και λες, μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, χαλαρώστε. Χαλαρώστε, φαίνονται αυτά. Κάνουν μπαμ δηλαδή. Πώς να σας το πω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε γρήγορα, γιατί διαφημίσεις θα πάμε. Είναι περιορισμένος ο χρόνος, γιατί έχουν και κοινοβουλευτικοί υποχρεώσεις. Ερώτημα από το κοινοβούλιο, μάλλον. Τώρα ξεκινάει μια διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Αν το προλάβουμε, θα είμαστε OK αμέσως μετά.
1: Κόσμος 938.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
1: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
3: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
3: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
1: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
3: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
1: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
3: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω,
5: Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
15: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, συνέχεια, κόσμος βεβαίως, κυρίες και κύριοι, και πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή και θα συναντήσουμε τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Μάνο Κόσαλα, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την περιοχή μας. Αναφέρουμε στο πρόβλημα της διάβρωσης των αχτών και πρώτη φορά, από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια, να κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, ένα σχέδιο δηλαδή, σε τρεις υπουργούς, Παπασταύρου, Κικίλια και ένας τρίτος υπουργός. Αν θυμάμαι καλά, τώρα θα δω τον τρίτο, μου διαφεύγει. Θα μας τα πει ίδιος ο κύριος Κόσολας, για το πώς θα διαχειριστούμε, πώς πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να προσεγγίσουμε το θέμα που έχει να κάνει με τις αχτές. Κικίλιας, Παπασταύρου και Πιερακάκης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιάνο. Καλημέρα στον κόσμο, στους αγροατές, τηλεθεατές, στους συνεργάτες σας. Καλή δύναμη και ευχές πολλές και χρόνια πολλά τις ημέρες και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα αυτό που μου λέτε είναι κάτι πολύ σημαντικό και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναδείξουμε για άλλη μια φορά ένα θέμα το οποίο και εσείς σε πρώτη προτεραιότητα το έχετε θέσει πολλές φορές από την εκπομπή σας, την Έγκριτη, και αφορά φυσικά την διάβρωση των ακτών και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Σας θυμίζω ότι αυτό ήταν και το θέμα της συνεδρίασης στην Επιτροπή Περιθωριών της Βουλής στις 25 Φλεβάρι, σε συνέχεια και άλλων συνεδριάσεων με αντίστοιχο θέμα, όπως για παράδειγμα ήταν εκείνη στις 13 Σεπτεμβρίου του 2024. Και να πω τώρα, κύριε Χατζιάνου, ότι το θέμα είναι τόσο μεγάλο όσο λέει ο κόνσολος κύριε Χατζιάνου και οι πολίτες, είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέμε εμείς. Και είναι μεγαλύτερο γιατί η διάβρωση των ακτών που συμβαίνει και στην περιοχή μας, καλά το είπατε ότι συμβαίνει στην περιοχή μας, προδοκώ, αλλά δεν είναι μόνο θέμα δωδεκανησιακό, είναι πανελλαδικό και το έχουν αντιμετωπίσει και άλλες χώρες και έχουν υποστεί τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και άλλες χώρες, και τώρα χρειάζεται μια ολιστική παρέμβαση για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτυπωμένη πολιτική στο πεδίο που δίνει λύσεις και απαντήσεις. Σας θυμίζω και επιτρέψτε μου στην εισαγωγή μου να πω και αυτό, ότι υπολογίζεται το 3,5% περίπου της έκτασης της χώρας να χαθεί από τη διάβρωση των ακτών και επιπτώσεις θα μεταφραστούν σε απώλεια της τάξης του 2% στο αγαθάριστο εμπόριο προϊόν που αποτελεί ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα. Άρα δεν είναι μόνο ζήτημα της γεωγραφίας, της φύσης, αλλά είναι και της οικονομίας, του τουρισμού, της παραγωγής δραστηριότητας. Και ήμουν από τους πρώτους που πριν χρόνια έθεσα το ζήτημα εκπόνησης και κυρίως εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου από όλα τα συναρμόδια υπουργεία που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών. Βρήκα συμπαραστάτες, κύριε Χατζιάνου, σε αυτή την προτροπή και την αγωνία που είχα εκφράσει, βεβαίως, και βρήκα από επιστημονικούς φορείς, από ενώσεις, από συγκεκριμένους επιστήμονες κύρους παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και επιστημονικές ενώσεις από το ΔΕΕ. Και μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχουμε αναδείξει όλες τις παραμέτρους που χρειάζεται να συμπεριληφθούν σε ένα νομοσχέδιο που θα πρέπει να έρθει στη Βουλή. Και αυτό έκανε το ΔΕΕ, συμπεριέλαβε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση των παράκτιων περιοχών που έχουν φθορά από την κλιματική κρίση και προτείνει πλέον αυτό το νομοσχέδιο να εμπλουτιστεί από τα συναρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Οικονομικών. Βλέπετε τι γίνεται με τις παραλίες φέτος.
0: Ναι, βεβαίως. Αλίμονο.
1: Είναι ακόμα δυνατόν να μην έχουν δοθεί σε χρήση σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα η ίδια η πολιτεία του Υπουργείου Οικονομικών ακουμπάει πάνω στη δραστηριότητα την οικονομική στην παράκτια ζώνη της χώρας. Έχουμε δώσει το νομοσχέδιο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γιατί έχει σχέση όχι μόνο με το λιμεναρχείο και την περιφρούρηση της νομιμότητας εκεί, αλλά και η δραστηριότητα όλη αφορά το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπως επίσης αφορά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καταθέσαμε λοιπόν στα Υπουργεία τα συναρμόδια, το σχέδιο νόμου από το ΤΕΕ κατατεθειμένο σε εμάς στην Επιτροπή τις προηγούμενες ημέρες. Άρα αυτά το καταθέτουμε στα συναρμόδια υπουργεία και ευχόμαστε να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να εμπλουτίσουν το νομοσχέδιο και και για πρώτη φορά να έρθει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων στην ισιωτική χώρα αλλά και στην παράκτια περιοχή της χώρας που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες. Mm-hmm. Και ευχαριστώ κύριε Χατζηδιάννου και πάλι.
0: Πάντως είναι πολύ ουσιώδες έτσι κύριε Υπουργέ να τρέξουμε δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη και σε λεγόμενα προγράμματα τα οποία είναι με τρίτες χώρες δηλαδή τα λεγόμενα Interreg έτσι να το πω πάρα πολύ απλά για να μπορούμε να πάρουμε χρήματα για να κάνουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις γιατί μελέτες υπάρχουν αρκετές. Και σε εξέλιξη εδώ στην περιοχή μας. Δηλαδή, το γνωρίζουμε άρεστα. Ο Δήμος της Ρόδου έχει τρεις μελέτες σε εξέλιξη.
1: Ναι. Υπάρχουν αποσπασματικές μελέτες.
0: Βεβαίως, ναι, δεν υπάρχει ενιαία
1: αντιμετώπιση.
0: Σωστά.
1: Γιατί αν δείτε τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις και αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει, και τα έχετε αναδείξει σε άλλη σας εκπομπή, δεν αφορούν μόνο οι ειδικές ακτομηχανικές μελέτες σε όλες τις παράκτησες και τις ιδιωτικές περιοχές, αφορούν και νέους κανόνες για την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αφορούν νέες τεχνικές παρεμβάσεις, είτε με ακτόλιθους είτε με άλλους φυσικούς τρόπους. Mm-hmm. Αφορούν παρεμβάσεις στις αμμώδεις παραλίες με προστασία και καλλιέργεια της φυσικής βλάστησης με τις αμμωθήνες και άλλα. Και καθορισμός ακτολογίου, προσέχετε, καθορισμός ακτολογίου αλλά και κανόνων που θα διέπουν. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτό που είπατε για τα εργαλεία. Mm-hmm. Οι παρεμβάσεις μπορούν να αντιληφθούν πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής mm-hmm. και την υλοποίηση έργων και δράσεων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν και πόροι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και την αυτοδιοίκηση. Είναι χαρακτηριστικό κύριε Κατζιωάννου ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αυτό είναι μια αλήθεια, είχε βγάλει ένα μικρό ποσό ενδεχόμενα της τάξης των 2 εκατομμυρίων, θυμάμαι καλά, και δεν κατατέθηκε ούτε μια πρόταση να απορριφθούν τα κονδύλια από τους σχετικούς
0: σωστά, σωστά.
1: Της Δωδεκανήσου.
0: Άρχισαν πάρα πολύ λεπτά. Αλλά το λέω, Υπουργέ μου, σε σχέση με το εξής, ότι αυτή την ώρα έχουμε από τον Δήμο της Ρόδου τρεις μελέτες. Είναι ουσιαστικά μελέτες για τρεις περιοχές. Έχουμε μία η οποία είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και έχει γίνει μία προμελέτη από τους ξενοδόχους, που σημαίνει ότι επί διάφορα τη δυτική αχτή της Ρόδου θα πρέπει για να είναι μία συνολική στρατηγική, για να μην είναι μία αποσπασματική έξω από την άλλη. Έτσι, λέω είναι ώρα αυτά να μπουν από κοινού σε ένα τραπέζι για να υπάρχει μια μελέτη στο σύνολό της, ολιστική όπως λέτε. Αλλά είναι σημαντικό.
1: Κύριε Χατζιωάννου, αφορά όλες τις ανάκτησες περιοχές της χώρας.
0: Ναι, μάλιστα, βεβαίως.
1: Στην προηγούμενη συνεδρίαση που συμμετείχε ο κύριος Συνολάκης, εκεί κατατέθηκε η πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική δομή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος mm-hmm. για την εποπτεία, την εφαρμογή και την υλοποίηση έργων ώστε να κερδίσουμε χρόνο και να υπάρχει μια αντίληψη, ολιστική αντίληψη για τα θέματα αυτά σε όλη τη χώρα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, Υπουργέ, αλλά εγώ πιάνομαι από το εξής ότι ο Μάνος ο Κόσελας είναι βουλευτής Δωδεκανήσου. Το λέω με αυτή την έννοια. Και το λέω και με μια άλλη έννοια. Ότι αυτά τα οποία είναι καινούργια ζητήματα για την υπόλοιπη χώρα, εδώ ήταν κατακτήσεις. Δηλαδή, εδώ από την Ιταλική περίοδο υπήρχαν ειδικοί νόμοι, ειδικές κατηγορίες, ειδικές προσεγγίσεις για τα νησιά σε σχέση με τον Αιγαλό και την παραλία και υπήρχε μια στρατηγική η οποία ήταν 100 χρόνια μπροστά. Εάν δεν υπήρχε και αυτό, διερωτάμε τι θα υπήρχε τώρα. Έτσι. Λέω ότι αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των Δωδεκανήσων έναντι των υπολείπων περιοχών. Ότι εδώ υπήρχε το know-how, όπως λέτε και στον Όλυμπο Καρπάθου.
1: Αλήθεια λέτε, δεν το λέμε μόνο στην Όλυμπο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλλά εδώ, κύριε Χατζιώνη, είναι σημαντικό να πούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό που κατατέθηκε συντάχθηκε σε συνεργασία με τον Τεχνικό Μνημείο Ελλάδος και τον κύριο Γιώργο Στασινό, τον πρόεδρό του, mm-hmm. τον οποίον ευχαριστώ από καρδιά, επειδή ενέσκεψε πάνω από το πρόβλημα και σε σύντομο χρόνο και σε συνεχή συνεργασία με την Επιτροπή παρήχθη το έργο αυτό στο πλαίσιο αναλυτικών και εντελεχών συζητήσεων από την Επιτροπή Περιφερειών με όλα τα κόμματα, mm-hmm. σας το τονίζω, και αυτό είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό. Ναι, βεβαίως, σωστά, σωστά.
1: Και ομόφωνα το υιοθετήσαμε και το καταθέτουμε στην κυβέρνηση και περιμένουμε φυσικά τα αντανακλαστικά της προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα σοβαρό πρόβλημα που το βιώνουν οι πολίτες και το έχει αντιληφθεί φυσικά και η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, Υπουργέ, σα ευχαριστώ θερμά. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση, γιατί επαναλαμβάνω πρώτη φορά που έχουμε αυτό το νομοσχέδιο σε τρεις υπουργούς, για να μην μπορεί κανείς να πει ότι δεν το άκουσα, δεν πρόλαβα, δεν το διάβασα, δεν κατάλαβα κτλ. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μάνο Κώστολα. Επαναλαμβάνω, τεράστιο θέμα αυτό το οποίο είχε να κάνει αυτές. Τι δεν καταλαβαίνουν, όλοι το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, όταν πα στην περιοχή του Στολού, θα διαπιστώσω ότι η Ρόδος έχει μικρύνει κατά 130 μέτρα. Το λέω πάρα πολύ απλά, δηλαδή. 130 μέτρα από την αρχή της Θεολόγου, πριν από περίπου 80 χρόνια, υπήρχε χωράφι. Και έχουμε και πηγάδια σε αυτή την περιοχή. Φανταστείτε δηλαδή ότι οι αχτές ήταν 130 μέτρα μέσα, 130 μέτρα, προσέξτε, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε δέκα μέτρα. 130 μέτρα, δηλαδή εκεί στην παραλιακή ζώνη μεταξύ Σορονής, Θεολόγου, μέχρι Καλαβάρδα, υπάρχουν χωράφια δηλαδή, πρώην χωράφια, υπάρχουν δηλαδή φρεάτια πηγαδιών μέσα στη θάλασσα. Πας 100 μέτρα στη θάλασσα και βλέπεις ένα πηγάδι. Και λες, τι ήταν εδώ, κάποια υποβρύχια πολιτεία δηλαδή, μήπως ήταν κάτι άλλο στο... Είναι χωράφια, τα οποία επειδή υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες, υπάρχει και αυτό το περίφημο, αν θέλετε, θέμα ότι η Ρόδος γέννη προς τα δυτικά, χάθηκαν από την θάλασσα. Και βεβαίως στα κρίσιμα κόκκινα, σε Red Alert, είναι και η μεσονική πόλη της Ρόδου, η οποία βρίσκεται σε μια ζώνη όπου προβλέπεται τα επόμενα χρόνια δηλαδή να ανέβει κατά πολύ η στάθμη της θάλασσας. Αυτό γίνεται διακριτό εκεί στην περιοχή της θαλασσινής πόρτας, όπου υπάρχει φρεάτιο μπροστά στη θαλασσινή πόρτα, που το καλοκαιράκι βγαίνουν χταπόδια. Προσέξτε το, εάν έχετε τη δυνατότητα, όπως μπαίνετε στην κόκκινη πόρτα, δηλαδή στην κόκκινη πόρτα, στη θαλασσινή πόρτα, στην πόρτα Μαρίνα δηλαδή και στην Κολώνα, και κατεβαίνετε σκαλοπατάκια για το Βουτσαλωτό για να μπείτε μέσα από την κεντρική είσοδο της μεσονικής πόλης, θα δείτε στα αριστερά σας ένα φρεάτιο. Εκεί λοιπόν φτάνει θαλασσινό νερό δηλαδή. Θαλασσινό νερό, και εκεί καμιά φορά το χειμώνα κάποιοι, έτσι, έχουν τη δυνατότητα να ψαρέψουν, για να καταλάβετε τι σημαίνει για τη μεσονική πόλη όλη αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα μουσική μέχρι να πάμε στα επόμενα. Έχω να κάνουμε τη λεγόμενη πολιτική επικαιρότητα. Πάμε μια ανάσα, γιατί βλέπω και εδώ κάτι το οποίο μου έχει έρθει, αξίζει να το δείτε κι εσείς.

0: Λοιπόν, μιλώντας σε αυτές τις ημέρες, παρουσιάζοντας ουσιαστικά τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τον αριθμό των υποψηφίων, είτε το minimum είτε το maximum, σε σχέση με τον Δήμο της Ρόδου, τους υπόλοιπους Δήμους στα 12, γιατί τα έχει βγάλει αυτά όλα ο Δημήτρης Ολίτσας, αλλά επίσης αυτό το οποίο βγάλαμε χθες, δηλαδή ακούγοντας τον Δημήτρη, σε σχέση με τον αριθμό των υποψηφίων, έτσι, και για την περιφέρεια και για τις διάφορες περιφερειακές ονότητες, τις αλλαγές, τους συμβούλους, επικρατείες. Ρωτήσαμε λοιπόν τον Δημήτρη, Δημήτρη, τι γίνεται με τα διάφορα εκλογικά σενάρια, αυτά έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο άνθρωπος, επειδή είναι έτσι δυνατός σε αυτά και είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας, έκανε δουλειά σήμερα. Θα το κάνω χωρίς την παρουσία του Δημήτρη, δηλαδή. Θα σας δείξω ένα από τα σενάρια τα οποία έφτιαξε σήμερα ο Δημήτρης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, Δημήτρης Λίτσας δίνει διάφορα σενάρια για να καταλάβετε τι σημαίνει εκλογές και τι σημαίνει σενάρια και τι σημαίνει αυτή η δυνατότητα που δίνεται σε κάποιους ενδεχομένως να στήσουν και παρατάξεις. Έχουμε τέσσερις συνδυασμούς που διεκδικούν τον Δήμο και τα ποσοστά που πήραν. Είναι τα παρακάτω. Α συνδυασμός, Β, Γ, Δ. Έτσι, βλέπετε λοιπόν τις ψήφους, τα έγκυρα, ποσοστά τα οποία παίρνουν στο παρα 1, ο Α 41,93. Έτσι, με βάση, επαναλαμβάνω, τα έγκυρα. Λοιπόν, 41,93, 28,33, 23,47, 6,27. Μπορεί να υπάρχει και μία δόση αληθείας σε σχέση με τα ποσοστά του 2023 λόγω της πρώτης Κυριακής στο Δήμο της Ρόδου με μία υπερβολή. Έτσι, ενδεικτικό είναι αυτό. Ο Α δεν πιάνει το πολυπόθετο 42% σε μία ψήφο. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει από την πρώτη Κυριακή δήμαρχο με 42 σε μία. Έτσι. Προσμέτρηση εναλλακτικής ψήφου. Υπόθεση ότι ο Α θα πάρει το 5% από τους άλλους. Ο Β θα πάρει το 25% από τους άλλους, ο Γ θα πάρει το 35% από τους άλλους και ο Δ θα πάρει το 10% από τους άλλους. Γιατί έχουμε πει ότι στο νέο ψηφοδελτίο υπάρχουν δύο προτάσεις. Δηλαδή αυτό που πιστεύω και αυτό που θέλω να ψηφίσω και μία εναλλακτική ψήφο. Δηλαδή είτε τον ένα ή αν δεν κάνει ο ένας θέλω τον άλλο ή αν δεν τα καταφέρει. Πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο έκανε το σενάριο, είναι φοβερό έτσι ο Δημήτρης, για να καταλάβετε τώρα τι προσπάθεια θέλει όλη αυτή, όχι μόνο, προσέξτε, όχι μόνο το τι θα βγάλει κάλπι, αλλά πώς στείνω όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται προετοιμασία, διαφόρο δημοτικό μηχανισμό σε σχέση με το αποτέλεσμα, έχει πολύ μεγάλη βάση εδώ. Λοιπόν, συνδυασμός, εναλλακτική ψήφος, έτσι, δηλαδή τα ψηφοδέλτια βλέπετε πώς αλλάζουν. Βλέπετε λοιπόν ότι με τα διάφορα σενάρια, εάν η εναλλακτική είναι ο τρίτος ο οποίος είχε ένα πολύ μειωμένο ποσοστό στην πρώτη Κυριακή, ότι μπορεί στο τέλος να βγει δήμαρχος. Η τρίτη εναλλακτική, δηλαδή με βάση αυτά τα οποία παίρνει ως δεύτερη ψήφο. Λοιπόν, είναι φοβερό, το βλέπετε κάτω και με μπάρες όπως το έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης, και βλέπετε ότι η τρίτη εναλλακτική που έχει ο καθένας στο ψηφοδέλτιο μπορεί στο τέλος να είναι την πρώτη Κυριακή δήμαρχος της πόλης με ενδεικτικά 28.597 ψήφους. Δηλαδή είναι αυτά τα διάφορα σενάρια, είναι μια εξαιρετική δουλειά που κάνει ο Δημήτρης, έχουμε να δούμε πολλά, έχουμε να δούμε πολλά και στην διαδικασία δημιουργίας των διαφόρων παρατάξεων βεβαίως, ακόμη τα άτομα τα οποία χρειάζονται είναι πάρα πολλά, μας είπε ότι το maximum είναι 100, κάναμε μια διόρθωση σε σχέση με τις τρεις μονοεδρικές δηλαδή που υπάρχουν, τα μικρά χωριά τα οποία μπορούν αντί για δύο να έχουν τρεις υποψηφίους στην Ρόδο. Και είναι ένα χωριό, Ατάβυρος, Κάμηρος και στην Νότια Ρόδο, τα μικρότερα δηλαδή σε πληθυσμό. Λοιπόν, αλλά τα σενάρια είναι αυτά. Δηλαδή εγώ ψηφίζω για δήμαρχο τον Βασίλη Χατζιουάνου και έχω εναλλακτική τον Παναγιώτη Καλπακίδη και ο Παναγιώτης πάει δήμαρχος, θα συγχάσουμε και εμείς. Λοιπόν, θέλω να πω τα διάφορα σενάρια τα οποία έχουν κάνει, ναι, Παναγιώτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν Παναγιώτη, πήγαινε για δήμαρχος, πήγαινε εσύ, να συγχάσουμε κι εμείς. Λοιπόν, είναι σκληρός ο Παναγιώτης στην τεχνική του συνεργασία και είναι απόλυτος, θέλει καλό αποτέλεσμα, γι' αυτό κάνω πολλά. Λοιπόν, πάντως είναι μια φοβερή δουλειά. Και επαναλαμβάνω εδώ τώρα που αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή λέμε καμιά φορά ότι κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει. Λέει κανείς, ρε παιδιά, οι εκλογές είναι 26 Νοεμβρίου του 2028, από τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία προβλέπει αυτός ο περίφημος εκλογικός νόμος, αυτό πρέπει να τον κάνει ο Σόιμπλε. Δεν μπορεί, είναι γερμανικός, αλλά πρέπει να τον έκανε ο Σόιμπλε. Πόσο μας έβαλε τότε σε μια ιστορία, τρέχουμε όλοι για να καλύψουμε τα λεγόμενα κενά και τα όσα είχαμε ως αμαρτίες σε αυτή τη χώρα. Τώρα τρώνε όλοι με 500 κουτάλες. Οι Γερμανοί είναι πτωχευμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Ιταλοί το ίδιο, οι Γάλλοι, μην το συζητάμε. Έτσι, και αυτοί οι οποίοι ήταν τα πειραματόζωα, σε αυτά έχουν δίκιο, ήμασταν εμείς. Έτσι, Σόιμπλε, Άγγελα και όλα εκείνα τα παιδιά. Αλλά αυτά τα σενάρια είναι φοβερά, τα οποία είναι δεκάδες. Λοιπόν, ευχαριστώ πραγματικά τον Δημήτρη Λίτσα. Γίνεται κατανοητό τώρα ότι δεν έχει σημασία τι θα ψηφίσω πρώτη επιλογή, έχει σημασία ότι θα ψηφίσω και δεύτερη επιλογή σε εκλογές. Έτσι, δηλαδή άλλο κυνηγάς για να το δώσεις γαμπρό στην κόρη σου και άλλο σου προκύπτει αυτός που θα φάει την μπρίκα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στους Δήμους, πολύ λιγότερο όπως καταλαβαίνετε σε επίπεδο περιφέρειας, εκεί τα πράγματα είναι διακριτά και βεβαίως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο έχει ως δυνατότητα πλέον επικεφαλής να διαλέξει τρεις ψήφους, μάλλον τρεις υποψηφίους χωρίς να μπαίνουν στην διαδικασία της διεκδίκησης της ψήφου. Θηλυκό είναι η ψήφος, όπως είναι και η μπάλα δηλαδή. Και πάω και στον Όσιμ. Θυμάστε εκείνο το περίφημο προπονητή του Παναθηναϊκού, τι είχε πει για την μπάλα. Έτσι είναι και η ψήφος. Οπότε έχουμε τρεις σε επίπεδο Δήμων και δύο στην περιφέρεια. Έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι θα επιλέξουν οι εκλεκτοί μας. Άρα το σενάριο της εκλογικής διαδικασίας δείχνει ότι θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία για τις εκλογές του 2027, του 2028, guys. Το καταλάβατε πλέον όλοι. Λοιπόν, τώρα πριν να πάμε στο Πασόκ, γιατί το Πασόκ έχει μια δραστηριότητα. Είπαμε και οι υπόλοιποι κινούνται. Αλλά εάν τελικά έρθει αυτός ο Αντώνης, ο οποίος ο Αντώνης πηγαίνει σε εκδηλώσεις, πηγαίνει, συναντάει τους Μητροπολίτες, τα μισά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία για όλα αυτά τα θέματα, μήπως και φέρει τα πάνω κάτω. Λοιπόν, μέχρι τότε βλέπω ότι φωνή λογικής, τα είπαμε, Θέμης Καλαμάτας, υποψήφιος βουλευτής με τη φωνή λογικής, Χαράλαμπος Κόκκινος, και αυτός με τη φωνή λογικής, νομίζω το έχει αργότερα ο Κλειάνθης τον Μπάμπη τον Κόκκινο, ή τώρα όπως λέγεται και Μπάμπη Ζορέτ με τη φωνή λογικής, αν και έπρεπε να πάει αλλού ο Μπάμπης. Στο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν υπάρχει αρχηγός, λέω, Πολάκης ή Ιδούρου, εκεί ψάχνονται, ο Φάμελος δεν ξέρω τι θα κάνει. Οι Δημοκράτες, επιμένει ο Κασελάκης, έχει μία... Έχει ένα ναρκισισμό, είναι δεδομένο δηλαδή, ότι κάθε μέρα κάνει εκατοντάδες TikTok κάθε μέρα, δηλαδή βιντεάκια, εκατοντάδες κάθε μέρα. Εκατοντάδες, λέω, αυτά που βγαίνουν σε εμάς. Δεκάδες κάθε μέρα, δεν μπορεί να κάνει ένα και δύο. Γεμάτο, έχει πάει στο 1,4. Όσο κάνει βίντεο, τόσο χάνεται ο Κασελάκης. Λοιπόν, βλέπω και τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου στέλνει τώρα και ένα έτσι σημαντικό. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ, θα το κάνω σε μια άλλη στιγμή για την περιφέρεια, Δημήτρη. Αρκεί να έχουμε, θα βάλω τον φίλο τον Βασίλη να βρει το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο υπάρχει και αφορά την περιφέρεια, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο απλά. Λοιπόν, τώρα... Πάμε στο Πασόκ. Πάμε στο Πασόκ, γιατί το Πασόκ συνεχίζει, αν και τρίτο κόμμα όπως εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις, σταθερά στη θέση δηλαδή, συνεχίζει να κάνει κινήσεις και οργανωτικά, εδώ τοπικά, και πάμε στον Βασίλη Καρνάβα, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής του οργανωτικού του Πασόκ, σε επίπεδο βεβαίως νότιες Δωδεκανήσου ή νοτίες Δωδεκανήσου, να το πω πιο σωστά. Καλημέρα, κύριε Καρνάβα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λέω να εκνευρίσω πρωί-πρωί ένα Πασόκο, το λέω χαρτολογώντας. Βλέπω νέα δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση της MRB μετά την Προράτα, την ALCO, την Μέτρο Ανάλυσης, την Pulse, την Mark, την Interview και την GPO. Το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε. Πάλι τρίτη είστε.
1: Κύριε Χατζιωάννου, εγώ θα σας κάνω μια απλή ερώτηση.
0: Ό,τι
1: με
0: θέλετε.
1: Μεγάλο σεβασμό και στις μετρήσεις οι οποίες έχουν τη δική τους αξία και τις οποίες με πολύ μεγάλη προσοχή εμείς μελετάμε και να γνωρίζετε ότι εκτός από αυτές τις εταιρείες τις οποίες αναφέρεις, οι ίδιες ακριβώς εταιρείες κατά καιρούς έχουν γκάλωπ τα οποία παραγγέλνονται και από τα κόμματα.
0: Άρα
1: από
0: εσείς έχετε μια διπλή, βεβαίως.
1: Είστε έμπειρος δημοσιογράφος και δεν θέλω επουδενή λόγο στην εκπομπή σας να ακουστεί ή να φανεί ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ παίρνουμε στα ελαφριά τις μετρήσεις οι οποίες γίνονται κατά καιρούς.
0: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Και έχω όμως ένα επιχείρημα και είναι μια τελευταία κουβέντα όσον αφορά το τρίτο κόμμα. Τρίτο κόμμα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι αντιπολίτευση. Είμαστε δεύτερο κόμμα και όταν θα έρθει η ώρα που θα αποφουνθεί ο ελληνικός λαός, εμείς είμαστε σίγουροι ότι η τελική αναμέτρηση θα βρει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση και επικεφαλής. Τώρα, επειδή είπατε κάτι όσον αφορά επικεφαλής, εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε κανένα επικεφαλής. Είμαστε μια ομάδα η οποία εργάζεται. Τρεις σύντροφοι, τέσσερις σύντροφοι επελέχθησαν από την Ομαρχιακή Επιτροπή. Κάποιοι πρέπει να επιλεχθούν προκειμένου να αναλάβουν επιμέρους κάποιο ρόλο. Όλη η ομάδα της Ομαρχιακής είναι ομαδική δουλειά. Μαζί με τα κλιμάκια και όχι μόνο από τα κεντρικά θα τρέξουμε αυτό το καλοκαίρι και όπως έχετε ακούσει και όπως έχουμε πει εμείς αυτό το καλοκαίρι δεν θα κάνουμε διακοπές. Και να το πω και αυτό, θεωρώ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι ο πρόεδρος μου ζητά αυτή την περίοδο με αυτόν τον τρόπο μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους μου να βάλουμε πλάτη. Είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς απέναντι στους λαϊκισμούς και στις διάφορες τάσεις που επικρατούν, πάνω απ' όλα βάζουμε τη σοβαρότητα και τη δουλειά. Και η έξοδος μας, την οποία εσείς παρακολουθείτε εδώ και τόσο καιρό στο λαό, έχει αρχίσει με μεγάλα στελέχη τα οποία έρχονται στην περιοχή μας και βεβαίως θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και όπως είπαμε και έχει ακουστεί, και φαντάζομαι και από την εκπομπή σας, γιατί φιλοξενήσατε και τον πρόεδρό μας εδώ και όχι μόνο, εμείς αυτό το καλοκαίρι διακοπές δεν θα κάνουμε.
0: Όχι, είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια άλλη προσέγγιση όλα αυτά, σε σχέση και με το παρελθόν δηλαδή, ότι επιμένει ότι και έχει δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο δημοσιοποιεί, σκέλη του προγράμματος
1: για το
0: και
1: πρόγραμμα,
0: στον δημόσιο λόγο.
1: Για το πρόγραμμα, κύριε Χατζιωάννου, και επειδή εχθές έγινε μεγάλος δώρος για το θέμα του 13ου μισθού, αν μου δώσετε την ευκαιρία.
0: Βεβαίως, σας
1: ακούω. Αν μου δώσετε την ευκαιρία, ευχαρίστως θέλω να πω κάτι.
0: Πάμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα του 13ου
1: μισθού. Λοιπόν, ο 13ος μισθός είναι δέσμευση του Προέδρου μας, είναι κοστολογημένη δέσμευση του Προέδρου μας και αφορά, αγαπητέ κύριε Χατζηγιάννου, ένα επίτευγμα των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όπου ο αείμνευσος Ανδρέας Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής σκέφτηκε ότι με αυτή την μπόρα που έρχεται, γιατί θυμάστε το περίφημο αυτό που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, το χρέος ή θα το νικήσουμε ή θα μας νικήσει, ή θα το φάμε ή θα μας φάει. Στο κέντρο αυτής της όλης ιστορίας και διαδικασίας βρίσκεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, νόμος τον οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου και η κυβέρνηση του εκείνη την εποχή θέσπισε με την περιβόητη νομοθετική διάταξη του νόμου όπως ονομάστηκε Κατσέλη, που δεν ήταν μόνο νόμος Κατσέλη, ουσιαστικά ήταν νόμος Γεωργίου Παπανδρέου. Η πρώτη κατοικία υπό όρους, κύριε Χατζιωάννου, διότι αυτό ξεχνάμε πολλές φορές να το λέμε, προστατεύεται. Ήρθε η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ να το ανατρέψει, η εντός εισαγωγικών με κόκκινα εισαγωγικά φιλολαϊκή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ξερίζωσε, το έβγαλε, το πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων και βεβαίως οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, νερό στο μήλο τους και τι άλλο δεν ήθελα. Λοιπόν, είναι δέσμευσή μας να υπάρχει ο 13ος μισθός. Ο κύριος Πρωθυπουργό Ιωαννίδης στην εξαγγελία του για τον 13ο μισθό υπερκοστολόγησε σε 2,5 δις το κόστος αυτό του 13ου μισθού, προκειμένου να δείξει ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι επιτεύξιμο. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννου, εμείς και τα στελέχη μας απαντούμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι επιτεύξιμο. Καταρχήν, με απλά μαθηματικά και κοστολόγηση δική μας, που είναι κοστολόγηση πραγματικής διάθεσης να βοηθήσουμε τον Έλληνα πολίτη, γιατί γι' αυτό είμαστε και με αυτόν τον τρόπο θα επιστρέψει η ελπίδα, λέμε το εξής. Δεν είναι 2,5 εκατομμύρια. Είναι 1 εκατομμύριο 800 δις. Διότι εξ αυτών των 2,5 δισεκατομμύριων, τα 600 εκατομμύρια επιστρέφουν στο κρατικό κουρπανά λόγω της φορολόγησης που υπάρχει στον 13ο μισθό με τον τρόπο που τον υπολογίζει ο κύριος Μητσοτάκης και η οικονομική του εγκέφαλη. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Εμείς είπαμε ότι εφόσον αφαιρεθεί τα 600 χιλιάρικα, τα οποία είναι έτσι και αλλιώς τα 600 δις χρήματα που πάρει στη φορολόγηση και από μένα ένα 800, εξ αυτών θα πρέπει να αφαιρέσουμε γύρω στα 500 εκατομμύρια, τα οποία είναι επιδόματα, τα οποία δίδονται κατά καιρούς και καταδοκούν από τη Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά είναι πολύ μικρό ποσοστό, πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τους ευεργετημένους, διότι δίνεται κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν αποτελούν προγνωστική σταθερότητα. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία το επίδομα. Σημασία έχει η επανάληψή του και η πρόγνωση της χρονικής στιγμής που δίδεται, η εξαγγελία του και η ακολουθία του. Αυτό έχει σημασία, κύριε Χατζηγιάννου. Το να πηγαίνει κατά καιρούς μια κυβέρνηση και να πετάει ένα ξεροκόμματο στο λαό μας, δίνοντας 150 και 200 στους πλέον αδύναμους συμπολίτες μας, είναι αν μη τι άλλο μεγάλη ειρωνία και υποκρισία. Υποκρισία με κεφαλαία γράμματα, κύριε Χατζηγιάννου. Και θα συνεχίσω λέγοντας ότι αναφερόντας τα 500 δις από αυτό το ποσό κατεβαίνουμε στο 1-3. Και πάμε τώρα αυτού καθεαυτού στην κοστολογημένη μας πρόταση. Από το 1-800 που απομένει, εμείς εξαγγείλαμε ότι το κόστος του 13ου μισθού είναι καταρχήν 800 εκατομμύρια.
0: Ναι, γιατί δεν θα δοθεί άπαξ από ό,τι άκουσα. Θα δοθεί, δηλαδή, δεν θα δοθεί άπαξ, θα δοθεί σε δύο περιόδους.
1: Ναι, προσέξτε όμως στην πολύ λεπτή, μια πολύ λεπτή γραμμή που αφορά την πρόθεσή μας και τη διάθεσή μας την πραγματική, και το τονίζω την πραγματική. Διότι αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά τι έκανε, είπε και έδειξε ότι δεν έχει διάθεση να το δώσει. Εμέσως πλήρη σαφώς. Έτσι που για να πάει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και σαν απομηχανής Θεός να κάνει τις εξαγγελίες που θα κάνει, που ουσιαστικά εμείς πιστεύουμε θα είναι βάλωμα του προβλήματος και όχι ουσία. Mm-hmm. Λοιπόν, αφαιρώντας λοιπόν τα 500, φτάνουμε στο 1,300. Εμείς θα τα δώσουμε σε μια χρονοδιάρκεια 3 ετών με 860-870 ευρώ, και μιλάμε τώρα για ευρώ, σαν 13ο μισθό. Αυτό κόβει περισσότερο το αρχικό κόστος του ενός 300 γύρω στα 800 δις. Τα 800 δις στην οικονομική μας πολιτική που αφορά τα 3-7 έτη είναι απόλυτα συμβιβασμένα με τα 260-300 σχεδόν δις, τα οποία θα μπουν στον οικονομικό προϋπολογισμό, και αντέχει η οικονομία 260-250 δις. Τα 2,5 δις δεν αντέχει. Αντέχει τα 265 εκατομμύρια. Τα 2,5 δις δεν αντέχει. Φυσικά και δεν αντέχει η οικονομία μας 2,5 δις με τον τρόπο που τα παρουσιάζει. Καταρχήν ξεκινάμε από τα 500, τα οποία είναι η φορολόγηση που ουσιαστικά είναι χρήματα τα οποία επιστρέφουν στο ελληνικό κράτος και επαναφέρονται. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι κοστολογημένο και τελειώνοντας, γιατί είναι δύο πολύ, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, και η προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Χατζηγιάννου, είναι απόλυτα κοστολογημένη. Απόλυτα κοστολογημένη. Διότι εμείς δεν διατηθόμαστε να δώσουμε προστασία πρώτης κατοικίας σε εκείνον ο οποίος έχει 600 τετραγωνικά μέτρα βίλα και είναι το μοναδικό του σπίτι, ούτε είμαστε διαθετημένοι να δώσουμε προστασία πρώτης κατοικίας σε σε κάποιον ο οποίος έχει 50 μέτρα και έχει εισόδημα άνω των 150-200.000 ευρώ, είτε από άλλα ακίνητα είτε από επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται κανείς να έχει την πρώτη προστασία κατοικίας, ο οποίος το εισόδημά του υπαγορεύει τη δυνατότητά του να πληρώσει τα χρέη του. Κανείς από αυτούς. Έτσι, αυτή ήταν και η πεμπτουσία του νόμου προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Κύριε Καρνάβα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε ότι εντολή και του Προέδρου και των στελεχών είναι να μην κυμπηθείτε το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρείτε ότι αυτό ενέχει και μία τακτική τελικά να πιάσει τα κόμματα στον ύπνο και ότι μετά από την ΔΕΘ ή στην ΔΕΘ θα ακούσουμε ότι οι εκλογές οριστικοποιούνται είτε για τις 27 Σεπτεμβρίου είτε για τον Νοέμβριο, γιατί στην Νέα Δημοκρατία ψάχνουν και ότι ο Οκτώβρης λέει δεν είναι τυχερός μήνας, άρα ψάχνουν και για τον Νοέμβριο.
1: Λοιπόν, η χρονική στιγμή η οποία θα γίνουν εκλογές σε μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά έχει χάσει τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων και δεδομένων και όχι μόνο, θεωρούμε ότι θα εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση.
0: Καλά, αυτό το λέτε εσείς τώρα, γιατί δημοσκοπήσεις άλλο.
1: Ναι. Θεωρούμε ότι θα εξαντλήσει ή θα προσπαθήσει να εξαντλήσει στο έπακρον την θητεία. Εάν δεν η χρονική στιγμή που σκέφτεται να τις κάνει τις εκλογές θεωρήσει ότι οι πιθανότητες αυτοδυναμίας που πλέον έχουν εξαλειφθεί, δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα όσο αφορά την αυτονομία, και όλα αυτά τα που γίνονται με τα γκάλοπ, ξέρετε κύριε Χατζημάνου, με ξέρετε πάρα πολύ καλά χρόνια τώρα, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στις αναφορές μου που γίνονται με αποθεσμικά είτε ιδιωτικά είτε κρατικά όργανα, και δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν και αποτελούν υποψίες. Εμείς εδώ στην πολιτική έχουμε ταχθεί να μην λειτουργούμε βάσει υποψιών αλλά βάσει πραγματικών δεδομένων. Λοιπόν, έχουμε ένα δεδομένο ότι η κοινωνία υποφέρει. Τα γκάλοπ δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να είναι επικεφαλής.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Αν θέλετε να πω κάτι επιπλέον,
0: πείτε κάτι.
1: Αν ο ελληνικός λαός επιλέξει στις επόμενες εκλογές να έχει κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, παρά αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, εμείς πάλι εδώ θα είμαστε. Θεωρούμε όμως ότι είναι σίγουρο ότι στις εκλογές θα έχουμε μια πλήρη ανατροπή των στοιχείων και όλων των γκάλων τα οποία γίνονται.
0: Ο σοφός λαός θα επιλέξει, κύριε Καρνάβα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εσείς να είστε καλά, κύριε Χατζηγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσετε για να ακουστούν αυτές οι απόψεις.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Βασίλη Καρνάβα, υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ. Επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να πω για το ΦΠΑ. Νομίζω ότι είναι καθαρή η θέση την οποία εξέφρασε, όχι τώρα. Το έχει πει από τις ευρωεκλογές ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι αν δεν υπάρχει εκείνο το περιθώριο θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα χρήματα και να επιστρέφουν στην τοπική αυτοδιοίκηση για να κάνει έτσι παρεμβάσεις και όχι να χάνονται συνολικά στα δημόσια ταμεία. Το είπε και μάλιστα πάρα πολύ νωρίς, και όταν το είπε ο Ανδρουλάκης ήταν και έξω από τη γραμμή την οποία έλεγαν ή ακολουθούσαν ακόμη και οι βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ, έτσι για να εξηγούμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, πάω σε κάποιες εκδηλώσεις από ό,τι βλέπω. Το είπαμε και χθες, την Παρασκευή νομίζω είναι αυτή η εκδήλωση, τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων το Δεκανήσου γίνεται αυτή η εκδήλωση στο ξενοχείο Sheraton. Επίσης, έως την Πέμπτη, τα διαβάζω τώρα, είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι συμπληρώνουν μηχανογραφικό για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και βεβαίως έχουμε συγκρότηση του νέου ΔΣ, των γιατρών της ΚΟ, ο Ιατρικός Σύλλογος της ΚΟ, όπου θερμά συγχαρητήρια επανεξελέγει η Κατερίνα Γαβαλά, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά εκεί στο νησί και αυτό αποτιμάται θετικά. Λοιπόν, αυτά τα βασικά. Τώρα να κάνουμε για τη δημοσκόπηση, θα την δούμε και αργότερα, φαντάζομαι ότι είναι από αυτά τα οποία αγαπάει πολύ ιδιαίτερα ο Κλεάνθης, η πολιτική συζήτηση. Τι είχαμε τώρα, 8 τελευταίες μετρήσεις, όπως λέγαμε νωρίτερα, προράτα, άλκο, μέτρων ανάλυσης, PULSE, MRB, MARC, INTERVIEW και GPO. το λεγόμενο Pool of the Poles, διάστημα 23 Ιουνίου 9 Ιουλίου. Σταθερά η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι απρόθεση ψήφου, είναι που λέμε το ποιος τελικά θα πάρει τις εκλογές. Εκεί είναι η διαφορά δηλαδή, εκεί προκύπτει πάντα αποτέλεσμα, εκεί βλέπεις πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει πάντα ένα θέμα με την αυτοδυναμία, αλλά εξαρτάται και πώς είναι αυτοί οι πολίτες πάνε στις εκλογές. Γιατί τώρα μελετάμε με διάφορα σενάρια, αλλά έχοντας ως τελευταίο δεδομένο τις ευρωεκλογές του 2023. Έτσι δεν μετράμε. Τελευταίες εκλογές στη χώρα ήταν οι ευρωεκλογές του 2023. Εάν τελικά όμως πάμε με τα αποτελέσματα των εκλογών των προηγούμενων ετών, που ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο κόσμος παραπάνω, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Τότε αλλάζουν και τα ποσοστά των κομμάτων. Τότε αλλάζουν και οι διαδικασίες των σεναρίων σε σχέση με την αυτοδυναμία. Δηλαδή αυτό είναι ένα βασικό θέμα, το οποίο δεν το έχουμε μελετήσει ως θα έπρεπε. Θα μου πείτε τώρα, όσο περνούν τα χρόνια, οι πολίτες αποστρέφονται, έτσι, από την πολιτική. Πάρα πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι η ζωή τους αλλάζει με τις πολιτικές αποφάσεις. Σου λένε, άσε βρε παιδί μου, τώρα έχω τη δουλειά μου, με πολιτική ασχολούμαι. Ναι, αλλά η πολιτική είναι αυτή που καθορίζει τι μισθό θα πάρεις, καθορίζει την ακρίβεια, καθορίζει τα πάντα, δηλαδή την υγεία, τα πάντα όλα. Δηλαδή αυτό που λέγεται από τον κόσμο, έλα μωρέ την πολιτική, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό. Με τη δουλειά μου ασχολούμαι. Μα η δουλειά σου είναι στοιχείο της πολιτικής. Έτσι. Και βεβαίως επηρεάζει τα πάντα καταλυτικά. Οπότε είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, πρέπει να ξέρετε και τι ψηφίζετε και πώς το ψηφίζετε και βεβαίως και τι ενημέρωση έχετε. Λοιπόν, επιμένω και το λέω συχνά. Έβλεπα ξανά τα λησμόνησα και σήμερα τα στοιχεία της Eurostat σε σχέση με την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες απέναντι στους σεισμούς. Ό,τι και να λένε, καλά κρατεί η λεγόμενη δημοσιογραφία της περιφέρειας. Κεντρικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ένα πρόβλημα, διότι δεν είναι μέσα πλέον, είναι business. Το ξέρουμε. Και βεβαίως έχουν χαθεί. Και τα social media καθορίζουν και οι αλγόριθμοι τις επιλογές του κόσμου, ειδικά από εκεί οι κοινωνίες είναι λίγο πιο ομαδοποιημένες, και δεν το λέω έτσι μειονεκτικά. Αλλά αυτό το γεγονός ότι ο Έλληνας είναι αντιδραστικός είναι ένα προνόμιο. Δηλαδή πάτε σε ένα χώρο και πείτε σε 500 Σουηδούς, Νορβηγούς, Δανούς, μπείτε σε μία γραμμή. Θα μπουν όλοι σε μία γραμμή. Θα αντιδράσει κανείς. Θα σε ρωτήσω μετά γιατί είμαστε στη γραμμή. Πείτε σε 100 Έλληνες, μπείτε στη σειρά. Θα αρχίσουν ο πρώτος με τον τελευταίο να τσακώνονται. Ο πρώτος με τον δεύτερο, οι μεσαίοι όλοι, και σου λέει γιατί θα μπούμε σε μία γραμμή. Αυτό έχει να κάνει και με αυτή τη λογική δηλαδή. Εννοώ ότι εδώ οι Έλληνες είναι και πορεύονται με μία άλλη λογική, η οποία κρατάει και λίγο, αν θέλετε, ανέμαχτο το τοπίο. Το λέω περιγραφικά και όχι ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χάρισμα σε αυτή τη χώρα. Δεν πάμε σαν τα πρόβατα. Όταν φτάσει η ώρα θα είμαστε λίγο ακόμη πιο διαβασμένοι. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχω. Πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα μέχρι να βρω το επόμενο, αν το προλάβω, γιατί έχει σημασία και αυτό.

Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Κοιτάξτε τώρα, επειδή μπαίνουν διάφορα θέματα για τη Μεσσωνική πόλη και καμιά φορά γίνονται και έτσι σύγχυση σε αυτά τα οποία λέγονται, γιατί δεν θέλω να επιμείνω στη Μεσσωνική πόλη, είναι μια αμαρτία. Περιμένω, πραγματικά περιμένω εξέλιξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αν υπάρχουν κάποια μέτωπα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να τα κλείσουμε, είναι αυτά τα μέτωπα της Μεσσωνικής πόλης.

Ναι, στην κατάργηση δημοτικής αστυνομίας. Λίγο αργότερα, όταν κατάλαβαν τι έκαναν, γιατί δεν ήταν πάντα σε μία εποχή, τρέχαμε να ξαναμαζέψουμε. Το λέω γιατί το έκανα και ο ίδιος δηλαδή. Όλους τους δημοτικούς αστυνόμους, αφού είχαν πάρει μετατάξεις, να τους ρωτήσουμε, παιδιά, εάν τώρα που προβλέπεται η συγκρότηση της νέας δημοτικής αστυνομίας, σας ενδιαφέρει να έρθετε. Γιατί είχαν φύγει, είχαν σκορπίσει έτσι σε διάφορα μέρη της γης, που λένε. Το λέω ενδεικτικά. Και αρχίσαμε να ακούμε τους δημοτικούς αστυνόμους. Αυτό δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο κενό. Μετά έχουμε τους τύπους που επαναλαμβάνω βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, στεναχωριά τους. Δεν έχεις ένα σύστημα το οποίο να σε αναγκάζει τύπου ΑΔΕ δηλαδή να βάζει λουκέτο. Προσφεύγουν όλοι στα διοικητικά δικαστήρια και παίρνουν συνέχεια αναβολές, ή δικάσιμες για 2 χρόνια μετά. Και είσαι εκεί και παλεύεις και τίποτα δεν κάνεις. Αυτό είπα, για να καταλαβαίνουμε και 2 πράγματα. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο έχει να κάνει με την λεγόμενη υπηρεσία για τα διάφορα, εξήγησα το εξής. Ότι στην παλιά πόλη υπήρχαν τα λεγόμενα δημοτικά ιατρία, τα οποία ήταν οργανωμένα, είχαν τους γιατρούς, γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι είναι ηλικιωμένοι. Αυτό που είπα είναι, και το επαναλαμβάνω, ότι στη Μεσονική πόλη δεν χάθηκε κανένας άνθρωπος γιατί δεν κατάφερε να μπει το ασθενοφόρο ή για τέτοιους λόγους. Ότι η θωράκιση πάντα είναι, νομίζω, συνεισφέρει, είναι δεδομένο. Αλλά έχει σημασία και τι ποσά προσεγγίζεις. Αλλού είναι τα θέματα και δεν μπαίνω στην παλιά πόλη, το αποφεύγω δηλαδή, μπαίνω πολύ αργά κάποιες ώρες, γιατί είναι ενοχλητικό αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν αφορά και την νη δημοτική αρχή. Αλλά παλαιότερα υπήρχε μια απόσταση μεταξύ της μίας πλευράς και της άλλης. Τώρα, ειδικά όταν περνάς από την περιοχή της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων, έχουν συνενωθεί. Μόνο ο Παπαγάλος κάνει τη διαφορά. Έχουν φτάσει τα μαγαζιά στο Μαντράκι. Αυτά τα βλέπετε? Τι ήταν αυτά? Αυτά είναι τα σημαντικά. Και αυτά δεν απαιτούν μόνο μια παρουσία, έτσι, των υπαλλήλων. Απαιτούν και πολιτικούς προσταμένους που θα τσακωθούν και στην παλιά πόλη όταν χρειάζεται. Φυσική παρουσία δηλαδή. Από τον ντρόν δεν ελέγχεις τίποτα. Τον ντρόν ελέγχεις, που λένε, διάφορα ζητήματα για να πάρεις ωραία πλάνα. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Και επίσης δεν αποδέχομαι και την άλλη λογική. Λέω ότι θα προσφύγουν παντού, λέει, οι Βρετανοί, οι Σουηδοί, γιατί έχει ντρόν και τους καταγράφει από πάνω. Στεναχώρια τους δηλαδή. Έτσι, στεναχώρια τους δηλαδή. Αυτά είναι άλλα κόλπα. Και πάτε και τρέξτε λίγο διάφορα θέματα τα οποία κρατάτε εγκλωβισμένα, και η τωρινή και η χθεσινή. 6,5 ολόκληρα χρόνια. Ντροπή. Ντροπή, έργα, χρήματα, κόπος, μόχθος, διαχρονικά. Ντροπή η εξέλιξή της. Και τρέξτε επιτέλους, γιατί τώρα το ανακάλυψε, και κλείνω με αυτό, και η κυρία Λίνα Μενδώνη, ότι χρειάζεται διαχειριστικό σχέδιο για παλιά πόλη. Α, Λίνα μου, Λίνα μου, Λινάκι μου, Χρυσοβελονάκι μου. Όταν πήγατε για να υπογράψετε, γιατί το βγάλατε απ' έξω? Και 6,5 χρόνια μετά το ανακαλύψαμε. Και εκεί είναι και το λάθος του Κολιάδη σε αυτό το θέμα. Αφού την είχες κοντά σου, βάλτε στο τραπέζι να μιλήσεις. Βάλτε στο τραπέζι να μιλήσεις, αφού έχεις πρόβλημα. Και σωστό είναι αυτό. Γιατί δεν αξιοποιείς την ευκαιρία και τσακώνεσαι και γίνεται ό,τι γίνεται, και είδαμε και αυτά τα φοβερά, και τώρα έχουμε ραντεβού. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου αλλά και οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας βρέθηκαν στο επίκεντρο δηλώσεων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλας Γιασιράνη και του Διοικητή του Νοσοκομείου Κο Νίκου Φανιού στην τηλεόραση Κόσμος. Ο κ. Καραμαρίτης υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου εξυπηρετεί περισσότερους από 400.000 πολίτες, επισημένοντας πως πέρα από τη διεκδίκηση πόρων από την πολιτεία, απαιτείται και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και προσωπικά με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή την προθυμία δεν θα είχε προχωρήσει τίποτα από όσα γίνονται σήμερα στο νοσοκομείο. Αναφερόμενο στο πρόσφατο περιστατικό με τη διαρροή νερού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ο κ. Καραμαρίτης διευκρίνησε ότι προκλήθηκε αποθράψη παλιάς βάνας, με αποτέλεσμα να τρέξει νερό στον κάτω όροφο. Όπως είπε, η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Σχετικά με τη στελέχωση, επισήμανε ότι παρά την ολοκλήρωση της τελευταίας προκήρυξης, εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί και νέα προκήρυξη. Μέχρι στιγμής έχουν καλυφθεί 9 από τις συνολικά 23 θέσεις ιατρών, ενώ σημαντικό μέρος των κενών οφείλεται στις πολλές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών. Από την πλευρά της Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, επισήμανε ότι για πρώτη φορά πραγματοποιείται ουσιαστική συντήρηση του κτηρίου του νοσοκομείου Ρόδου, με αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού από σύγχρονο, ενώ το επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ θα αντικατασταθούν και τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα. Η κυρία Γιασιράνη αναγνώρισε ότι η δυσκολία προσέλκυσης νοσοκομιακών ιατρών αποτελεί πανελλαδικό πρόβλημα, αποδίδοντάς την κυρίως τις εισοδηματικές διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο διοικητής του νοσοκομιακού, Νίκος Φανιός, ανέφερε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Υγείας έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στελέχωση, τα προβλήματα και τον προϋπολογισμό κάθε νοσοκομείου, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό που υλοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο. Αναφορικά με τη στελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, σημείωσε ότι η θέση παθολόγου απέβει άγωνη. Ωστόσο, για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για θέσεις χειρουργών και παιδιάτρων. Με αφορμή τις εργασίες που εκτελούνται στο δικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια στα νησιά, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις για την κατάσταση των υποδομών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς αφορά χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων και απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, μελέτες και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί ποτέ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τόσο σε έκταση όσο και σε προϋπολογισμό, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones έθεσε, μιλώντας στο Κόσμο, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ανέφερε, το βασικότερο στοιχείο που προέκυψε από τη συνεδρίαση ήταν η παρουσίαση από τη Δημοτική Αρχή ενός προσχεδίου της μελέτης αντικτύπου προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία, όπως υποστήριξε, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη, η συγκεκριμένη μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου για το έργο. Γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη σειρά με την οποία εξελίσσονται οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας τον Ιούνιο, με τη συνολική διακίνηση να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, ενώ οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις charter ανήλθαν σε 513.948, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο έχει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολου Ασπράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου, αλλά και ο σχεδιασμός των νέων οδικών έργων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη Ρόδο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης και την αντιμετώπιση της αυξημένης κυκλοφορίας. Το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρέδωσε στους αρμόδιους υπουργούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσολάς. Η πρόταση καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τον πρόεδρό του Νίκο Στασινό, μετά τις ειδικές συνεδριάσεις που είχε συγκαλέσει η Επιτροπή Περιφερειών για το ζήτημα. Την αξιολόγηση των μέτρων για την ενίσχυση της στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά της Δωδεκανήσου, ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη. Η ίδια επισημαίνει ότι παρά τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την κάλυψη θέσεων στις νησιωτικές περιοχές, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες λόγω του αυξημένου κόστου ζωής, της έλλειψης κατοικίας και των προβλημάτων μετακίνησης. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική στήριξη της εγχώριας παραγωγής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του κόμματος με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Στη συζήτηση τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως το υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος. Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 17χρονη ερευνάται στη Ρόδο μετά από καταγγελία ότι δέχθηκε επίθεση από τον 23χρονο σύντροφό της. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τραυματισμούς σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ο 23χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την ανήλικη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίβα.
8: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
9: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
8: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
9: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
8: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
9: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Δεν είναι πάντως άσχημο να ξεκινάς με Lady Gaga την εκπομπή, έτσι, Βασίλη, ε? Σε ανεβάζει κατευθείαν, σε φτιάχνει τη διάθεση. Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Την πας τελικά αυτή τη μαντάμ, έτσι, την κυρία, μάλιστα, λοιπόν.
1: Την πάει πολλούς κόσμους.
0: Την πάει πολλούς κόσμους, τυχαία είναι αυτή που είναι. Λοιπόν, γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Να συστηθούμε, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Κατζιάνου. Ήρθε η ώρα μας, έτσι. Το δίδυμο, το δίδυμο του θανάτου. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Για μια ώρα θα είμαστε μαζί, αγαπητοί μου φίλοι. Και έχουμε πάλι... Δεν ξέρω τώρα τι να πούμε. Στραβά, ανάποδα, ίσια, έχει απ' όλα.
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Λοιπόν... Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με την Δημοτική Αρχή της Ρόδου, της Μόδας, και να την μηνύσεις και η αγωγή.
1: Τι γίνεται τώρα με αυτό το πράγμα, γιατί τώρα.
0: Έχουμε τη μήνυση τώρα στην Δημοκρατική του Δημάρχου, τώρα πληροφορούμε. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα το πρωί και μου λέει, τα άμαθα στα νέα, η ΔΕΙΑΡ λέει, θα κάνει, λέει, η αγωγή του Περιφερειάρχη, του Χατζημάρχου. Γιατί, λέω, τι κακό, τι έγινε,
1: τι είναι αυτό το ξαφνικό.
0: Αντί να κάνει αυτός αγωγή σε αυτούς, κάνουν αυτοί σε αυτόν. Λοιπόν, σημεία των καιρών. Καλά πάμε, καλά πάμε. Νομίζει τώρα κανείς ότι με το να καταθέσει μήνυση ο άλλος, ας πούμε, θα το τρομοκρατήσει. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε. Όταν υπάρχουν συκοφαντικές διαφημίσεις και τα λοιπά, και μάλιστα εδώ έχεις πάρει είδηση τι έγινε, ας πούμε, στο τοπικό επίπεδο, ας πούμε, υπάρχουν και αποφάσεις δικαστηρίου, οι οποίες με πολλοί μήνες φυλάκιση και μάλιστα χωρίς αναστολές και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και το να γίνει, ας πούμε, έτσι, ένα παράπτωμα, ας πούμε, να κάνει κανείς ένα λάθος και αυτά και να σταθείς στο συγκεκριμένο, αλλά όταν υπάρχει, βέβαια, η συνέχεια, το επαναλαμβανόμενο, εκεί το πράγμα, βέβαια, αλλάζει. Τέλος πάντων, μακριά και έξω από εμάς αυτά τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι ωραία και δεν είναι του πολιτισμένα πράγματα. Λοιπόν, Βασίλη, να σταθούμε λίγο περισσότερο και σήμερα στα πολιτικά μας πράγματα. Να σταθούμε, νομίζω, έτσι. Θα έχουμε και καλούς συνομιλητές, όπως κάθε μέρα άλλωστε, έτσι. Και νομίζω ότι θα ακουστούν ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση και το έχω κάνει και ανάρτηση χθες είναι το εξής, ρε παιδί μου. Έβλεπα μία συζήτηση στην τηλεόραση και έλεγε ο ένας, ας πούμε, του Πασόκ ότι το Πασόκ ο στόχος του είναι, έστω και με μία ψήφο, αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, να έρθει πρώτο κόμμα.
1: Να νικήσει,
0: να κερδίσει τις εκλογές, να είναι ο νικητής των εκλογών. Και δεν μας ενδιαφέρει, λέει, έστω και με μία ψήφο, θέλουμε να είμαστε οι νικητές των εκλογών. Τώρα ξεσκοτώνει το Πασόκ με τον Τσίπριζα. Ο Τσίπριζα είναι το κόμμα του Τσίπρα, εννοώ, έτσι. Ναι. Γιατί εγώ να το λέω τώρα. Ο ελληνικός, πώς λέγεται, στρατός. Πώς λέγεται, ελληνική αστυνομία. Ποια. Έλας. Δρέχα γύρω. Λοιπόν, ο Τσίπρεζα είναι πιο κατανοητό και δεν κάνουμε λάθος. Είναι του Τσίπρα το κόμμα. Είναι η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει αλλάξει άλλωστε και τίποτα, έτσι. Το ότι μάζεψε εκεί πέρα, ας πούμε, κάποιους νέους ανθρώπους και τους έβαλε βιτρίνα, είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν θα έχουν λόγο. Ο πίσω είναι αυτοί οι οποίοι ήταν μια ζωή κοντά στο Τσίπρα, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και ξέρανε και κάνανε και τις δουλειές τους και ήταν αυτοί που φτιάξανε όμορφα την Ελλάδα αυτά τα 5 χρόνια που ήταν.
1: Πολύ όμορφα.
0: Την είχαν κάνει.
1: Αξέχαστη εποχή.
0: Βαρβάτη την είχαν κάνει. Βαρβάτη. Παντοδύναμη. Παντοδύναμη. Ειδικά στα εθνικά θέματα ήταν παντοδύναμη. Αυτό που λέει ότι στα χρόνια μου λέει η Τουρκία δεν είχε ούτε 35. Ήταν συμπαραγωγός η Τουρκία εν τω μεταξύ. Όχι απλώς. Ήταν και συμπαραγωγός στα παρήγα και μαζί με τους Αμερικάνους. Και έπρεπε να δει ο Μητσοτάκης για να τους τα ανατρέψει όλα αυτά. Λοιπόν, χάνουμε. Είναι τόσα πολλά, ξέρεις. Το ένα φέρνει το άλλο, ας πούμε, και ξεκινάς από κάτι και καταλήγεις αλλού τελικά. Πρόσεχε να δεις τώρα. Λέει λοιπόν ο Πασόκ και με μία ψήφο θα είμαστε νικητές. Έρχεται μετά τώρα το κόμμα του Τσίπριζα και λέει εμείς θα είμαστε. Εμείς θα κερδίσουμε τις εκλογές. Με τι διαφορά, δεν έχει σημασία, έστω και με μία ψήφο. Σου λέει τα ίδια. Ναι. Τα ίδια. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει ρε παιδιά, εγώ σας ρίχνω 10 μονάδες από το δεύτερο. Έχω διπλάσια αυτή από το δεύτερο. Και απαντάνε. Ναι, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Για αυτούς, ωραία ήταν τα πλάνα.
1: Δηλαδή, η μία αυτοδυναμία θεωρείται ήττα.
0: Ακριβώς, ναι. Πρόσεξτε να δεις τώρα. Βλέπε τώρα εδώ. Διαφορές τώρα. Τη μία μπάρα και την άλλη μπάρα, μια και μας δείχνει και η τηλεόραση. Έρχεται δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ κερδίσουν με μια ψήφο, είναι θρίαμβος για αυτούς. Αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει όχι με μια ψήφο, αλλά με 1 εκατομμύριο ψήφους, έτσι, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία, είναι ήττα. Ρε παιδιά, προσέξτε τώρα. Και εγώ τώρα απευθύνομαι στον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα. Δέχεστε πραγματικά, αν έχεστε αυτή την κοροϊδία, να παίζουν με την νοημοσύνη σας. Γιατί προσέξτε, αυτοί που τα λένε αυτά δεν είναι βλάκες. Όχι. Κατεργάριδες είναι. Θέλουν να μας κοροϊδέψουν τελικά. Δεν μας εμπέζουνε με τον πιο άκομψο τρόπο, ας πούμε. Ρε, ακούς τώρα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, ρε Βασίλη. Και ένας άνθρωπος, εγώ δεν λέω να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ιδιαίτερη ευφυΐα, ρε Βασίλη, αλλά κοινή λογική, ας πούμε, έτσι, ένας μέσος άνθρωπος. Πώς το ακούει αυτό?
1: Είναι, απευθύνονται στο 60%.
0: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Που πιστεύουν τελικά ότι η Ευρώπη είναι η καταστροφή μας. Είναι αυτοί οι οποίοι. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Αν αυτοί συνασπιστούν, το έχεις σκεφτεί τι μπορεί να γίνει. Αλλά δεν συνασπίζονται. Δεν τα βγάζουν μεταξύ.
1: Δεν βγαίνουν τα
0: πουλιά. Δεν τη βρίσκουν.
1: Όχι.
0: Και γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, ότι χωρίς το πρώτο κόμμα. Αλλά και από την άλλη μεριά, βέβαια, αυτή η υπερβολική θεσμικότητα του Μητσοτάκη, αυτή την οποία αναφισβητεί, ξέρετε, ο κ. Διαμαντόπουλος. Ο κ. Διαμαντόπουλος λέει, ας πούμε, για το Μητσοτάκη πολύ καλά λόγια για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μολονότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Έχει μια παράδοση στο Πασόκ αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος. Αν και αυτή τη φορά θα τον ακούσετε και σε λίγο, θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία κι αυτός. Αυτό κάτι λέει. Λοιπόν, και σου λέει ο Μητσοτάκης, όχι, δεν θα αλλάξω εκλογικό νόμο. Βρε άνθρωποι του Θεού, τι θα σου πούνε? Όλες οι κυβερνήσεις πριν από σένα έχουν, όταν πλησιάζανε προς εκλογές και τους έβγαιναν, έκαναν ένα νέο εκλογικό νόμο. Κάντο και σου. Όχι, τελείωσα. Τον κόσμο δεν τον κοροϊδεύουμε. Κάναμε ένα εκλογικό νόμο στις αρχές, όταν εκλεγήκαμε, τελείωσε. Αυτός είναι, πάμε. Μα μπορεί να μην έχεις αυτό
1: τώρα.
0: Ας μην έχω. Ό,τι αποφασίσει ο κυρίαρχος.
1: Ακούγεται και οι εκλογές.
0: Για πότε?
1: Φθινόπωρο.
0: Όχι, μάνα μου, μην ακούς τι λένε. Μπούρδες, αυτά τώρα τα λένε να έχουν να λένε. Τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις.
1: Έτσι, και πήρε λίγο φωτιά η κατάσταση.
0: Αυτοί που βάζουν φωτιά είναι τα κανάλια αυτά τα οποία δεν γουστάρουν το Μητσοτάκη. Προσπαθούν να το. Αυτό.
1: Ναι, τίποτα. Εντάξει, πολλά ακούσαμε αυτές τις μέρες.
0: Πολλά και θα ακούσαμε.
1: Και κυρίως χθες.
0: Και θα ακούμε συνέχεια. Θα ακούμε συνέχεια.
1: Θα το πάει κανονικά δηλαδή.
0: Βεβαίως. Ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός, δεν αλλάζει. Είπε κάτι, τελείωσε, αυτό είναι. Μόνο αν συντρέξουν κάποιοι εθνικοί λόγοι. Αν συμβεί κάτι πολύ σοβαρό.
1: Άλλο αυτό.
0: Όπα.
1: Εκεί.
0: Αν συμβεί κάτι σοβαρό, πολύ σοβαρό.
1: Εκεί αλλάζει.
0: Εκεί το πράγμα είναι διαφορετικό. Ναι. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες. Όχι. Όχι, Βασίλη. Όχι. Και α πω και κάτι. Και μην περιμένεις και πολλά από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Μην νομίζω ότι θα δώσει του κόσμου. Όχι. Αυτός από το πλεόνασμα το οποίο έχει η χώρα, αυτός σκέφτεται εντελώς διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε εμείς. Σου λέει, εμένα με ενδιαφέρει να ανακουφιστεί αυτή την ώρα η Ελλάδα, να φύγει το μεγάλο βάρος από την πλάτη της. Να μην το κληρονομήσουν, σου λέει, τα παιδιά μας αυτό το χρέος. Όσο γίνεται να το περιορίσουμε, να το μειώσουμε. Η Ελλάδα να γίνει ανάλαφρη και ανεξάρτητη. Και ας πω και κάτι, και αυτό αρέσει εντωμεταξύ. Αυτό αξιολογούν οι οίκοι αξιολόγησης και οι αγορές. Και γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, και υπάρχει αυτή η πολύ πολύ πολύ, εγώ θα έλεγα, άριστη αντιμετώπιση από πλευράς, ας πούμε, στη χώρα μας. Βλέπεις τώρα το 17, ας πούμε, να είναι περίπου στην ίδια κατηγορία με τις Γερμανίες. Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Η Ελλάδα έχει αλλάξει level, αγαπητοί μου φίλοι, έχει αλλάξει επίπεδο, έχει αλλάξει κατηγορία. Το τι λέει τώρα η αντιπολίτευση, η οποία τα βλέπει όλα σκοτωμένα, διαλυμένα, σακατεμένα, εντάξει. Αυτοί τώρα έτσι τα βλέπουν. Και βλέπετε ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά έχει εικόνα από την καθημερινότητά του, βεβαίως παρά τις δυσκολίες κτλ. Υπάρχουν όμως άνθρωποι πολλοί, οι οποίοι ταξιδεύουν και στο εξωτερικό και βλέπουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση στο εξωτερικό και βλέπουν τι σημαίνει ακρίβεια στο εξωτερικό. Και μην πάτε μακριά, πάτε στην διπλανή μας Ιταλία, στη γειτονική μας Ιταλία ή στην Ισπανία. Θα δείτε τι γίνεται. Εγώ δεν σας λέω να πάτε Αμερική, όπου δεν μπορείς να ακουμπήσεις τίποτα, φωτιά και λαύρα. Το ότι βεβαίως υπάρχει ένα αυξημένο. Στο κομμάτι που έχει να κάνει, ας πούμε, η μισθή βεβαίως στην Ιταλία μπορεί να είναι υψηλότερη, αλλά θα δείτε όμως και τις αντίστοιχες, ας πούμε, ανατιμήσεις. Πάντως, εμένα μου έκανε εντύπωση, επαναλαμβάνω, με τον Βασίλη, πόσα μαγαζιά αλλάξαμε, ρε Βασίλη, για να βρούμε τραπέζι να φάμε τελικά.
1: Πέντε μαγαζιά.
0: Πάμε στο πρώτο γεμάτο, δεν υπήρχε τραπέζι. Μου έκανε εντύπωση Θα το πω και το όνομα, ρε παιδί μου, στο Αμάλφης, ας πούμε, εντάξει. Ένα από τα ωραιότερα μαγαζιά, ας πούμε, της Ρόδου. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ενώ βρήκαμε τραπέζι, τι μας είπε η σερβιτόρα εκεί, αυτή η ομορφούλα.
1: Θα περιμένουμε μου, λέει γυναίκα μου, για να φάμε.
0: Μου λέει η γυναίκα μου, κοίταζε κάτω, χαμηλά. πόση ώρα δηλαδή, της λέω, κοπέλα μου, θα περιμένουμε.
1: Μία ώρα.
0: Λέει, μία ώρα τουλάχιστον η κουζίνα μου, λέει, κύριε Λοίζο, είναι γεμάτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Και αυτό γίνεται καθημερινά. Εντάξει. Αυτό κάτι. Αυτό ευχάριστο είναι. Και από ό,τι έβλεπα, υπάρχουν έτσι ντόπιοι.
1: Είχε και ντόπιου, είχε και επισκέπτες. Τουρίστες, ναι.
0: Έχουμε πολύ τουρισμό την περίοδο, ναι, αυτή. Ναι. Και η ΚΟΣ έχει πάνω από 140.000, μας έλεγε ο Νίκος Φάνιος χθες. Η Ρόδος πρέπει να έχει πάνω κοντά στο μισό εκατομμύριο επισκέπτες. Όχι επισκέπτες, πληθυσμό αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο. Στο πικ του Αυγούστου ο πληθυσμός στην Ρόδου πλησιάζει τις 600.000, είναι γύρω στις 560.000, κάτι τέτοιο. Α, να θυμηθείς ότι στις 20 τόσες του μηνός, εκτός αέρα μετά θα συνοηθούμε γι' αυτό, θα βρίσκεται εδώ ο φίλος σου, ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, ο αντινάβαρχος. Ναι, θα βρίσκεται στη Ρόδο, ναι, γιατί γίνεται μία εκδήλωση. Να μου το θυμίσεις, να μην το ξεχάσουμε. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή μας.
1: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Καλή σας
1: Ναι, ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι μαζί μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα. Ακούγοντάς σας, σκεφτόμουν ότι η επιτυχία του τουρισμού φέτος, εάν συνοδευθεί και με επάρκεια του κρατικού μηχανισμού σε αντιμετώπιση των πυρκαγιών, μπορεί να προσδιορίσει τις εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Αυτό χθες το συζήτησα, και γιατί βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνονται πολύ τα πράγματα από πλευράς, δηλαδή αμυντικής, από πλευράς προστασίας από την πλευρά μας. Ποιος μου έλεγε ότι έχουμε τρία υπτάμενα, τρία αεροσκάφη εδώ, τα οποία βρίσκονται σε θέση stand-by, και όσες φωτιές έχουν ξεσπάσει, κύριε καθηγητά μου, γιατί καθημερινά ακούμε τις πυροσβεστικές και τα λοιπά, και από εκεί καταλαβαίνουμε, και είναι ανθρώπινα λάθη, από το ανθρώπινο λάθος ξεκινάνε οι περισσότερες περιπτώσεις, αντιμετωπίζονται εν τη γενέση. Οπότε και τα λίγα λεπτά έχουν μεγάλη αξία σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ναι, οι πυροσβέστες λένε μια πυρκαγιά το πρώτο λεπτό. Σβήνει με μία δαχτυλίθρα νερό, το δεύτερο λεπτό με ένα κουβά νερό, το τρίτο λεπτό σβήνει από το Θεό.
0: Να, μάλιστα, ακριβώς. Και εκεί την έπαθε και η Ρόδος. Σε πάση περιπτώσει, γιατί είχε ξεκινήσει από ένα σημείο το οποίο ήταν δύσβατο, δεν μπορούσε, ας πούμε, να πλησιάσει ανθρώπινο πόδι, και εκεί τελικά έγινε ζημιά, από εκεί πήρε την έκταση, επεκτάθηκε και έγινε το μεγάλο κακό που έγινε. Δεν ήξερα όμως το άλλο, κύριε καθηγητά μου, και έχω την εντύπωση ότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Το άκουγα σε μία έτσι εκπομπή που γινόταν πότε προχθές, ότι τα δάση μας τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 30%. Εγώ νόμιζα ότι.
2: Ομολογώ με εκπλήσει, δεν το ήξερα
0: και ούτε κι εσείς, ναι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί λέω, δεν μπορεί να είναι
2: ακριβώς αυτό. Ειδικά η Αττική έχει αποψηλωθεί.
0: Συνολικά ο δασικός πλούτος της χώρας μας, γιατί λέει, η αναδάσωση γίνεται πλέον, λέει, με πολύ πιο σύντομο τρόπο τώρα. Σε πολύ γρηγορότερα γίνεται η αναδάσωση.
2: Μακάρι.
0: Δεν είμαι και ειδικός και δεν καταλάβαινα και πολλά, ξέρετε, αλλά έπιασα όμως το 30% μου έμεινε, και μάλιστα είχαν αναφερθεί και σε συγκεκριμένους αριθμούς στρεμμάτων, τόσα ήταν πριν, σου λέει, τόσα είναι τώρα και τα λοιπά. Σε χρονοδιάστημα 20ετίας, αν δεν κάνω λάθος, 30% παραπάνω. Μάλιστα.
2: Πάντως, ενώ η Ευρώπη ψήνεται από πρωτοφανείς και θανατηφόρους κάψονες, έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, κρίση. Και βεβαίως ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω τον πρόεδρο Τραμπ, για να το λέει έτσι θα είναι.
0: Έλα μου ντε. Και αν πεις ζήτω η τρέλα, θα σου πούνε για στην ταινία αναφέρεσαι. Μα ξέρω εγώ τώρα τι να πω τώρα. Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα, κύριε καθηγητά μου? Βέβαια, θα μου πεις τώρα, ποιος είσαι εσύ, ρε Κλεάνθη, που μιλάς, να πούμε, ένας φτωχός πνευματικά άνθρωπος, ας πούμε, και οικονομικά τολμάς να μιλάς για τον πλανήτη.
2: Ενώ ο κύριος Τραμπ είναι ένας γίγαντας της
0: ευφυΐας. Ευφυΐα μεγάλη. Λοιπόν, κοιτάξτε, έβλεπα μια κάρτα χθες και μου έκανε φοβερή εντύπωση από μια μέτρηση της GPO. Σε αυτήν την κάρτα, το ερώτημα το οποίο τέθηκε, κύριε καθηγητά μου, ήταν το εξής. Ποιες χώρες θεωρείτε ότι είναι φιλικές, είναι σύμμαχοι της Ελλάδες. Συμμαχικές χώρες. Λοιπόν, στην πρωτοκαθεδρία βρίσκεται η Γαλλία και αμέσως θυμήθηκα και ότι αυτές τις μέρες είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Έχει τα γιορτινά της η Γαλλία, έτσι, κύριε καθηγητά. Ναι. Καταρχήν, πείτε μας δύο λόγια για τα γιορτινά της.
2: Και τα πέφθημά της, γιατί έχασε χθες από την Ισπανία.
0: Αυτό είναι.
2: Αλλά οπωσδήποτε έχει τα γιορτινά της. Είναι μια γιορτή για την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ενώ όπως όλες οι επαναστάσεις εμπεριείχε πολύ βαρβαρότητα μέσα της και μάλιστα τα πρώτα θύματά της ήταν τα παιδιά της, ήταν με τριοπαθής φτέρυγα. Όπως την επανάσταση των Μπολσεβίκων την πλήρωσαν κυρίως οι Μενσεβίκοι, την επανάσταση των Ιακωβίνων την πλήρωσαν οι πρώην συνεργάτες τους, οι Γυρονδίνοι. Και μάλιστα ο αρχηγός των Γυρονδίνων έλεγε ότι όπως οι ιεραξεταστές του Μεσαίωνα μιλάνε για το Θεό του Ελέους και της Αγάπης και περιβάλλονται από δήμιους και από φωτιές και πυρές που καίνε τους θεωρούμενους ερωτικούς, έτσι και εμείς μιλάμε για την ιδεολογία της ελευθερίας και έχουμε τη μεγαλύτερη τρομοκρατία και τους φοβερότερους ανθρωποκτόνους διωγμούς. Και μάλιστα όταν ένας από τους Γυρονδίνους καταδικάστηκε σε θάνατο και έβγαλε ένα εγχειρίδιο που είχε κρυμμένο και αυτοκτόνησε μέσα στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας ζήτησε το πτώμα του να αποκεφαλιστεί ως τιμωρία για ασέβεια προς το δικαστήριο. Και αυτά τα αναφέρει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, που έχει συγκλονιστικές σελίδες για τη Γαλλική Επανάσταση. Αλλά παρά τα αυτά, δεν έμεινε τη Γαλλική Επανάσταση το στοιχείο της βαρβαρότητας, αλλά το απότερο αποτύπωμά της. Έλεγα χθες στην ΕΡΤ ότι η πραγματική ολοκλήρωση της Γαλλικής Επανάστασης ήρθε σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, όταν ψηφίστηκαν οι νόμοι του Σουλφερί στη Γαλλία, που έδωσαν την ευρεία πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα στα πλατιά λαϊκά στρώματα.
0: Τι ωραία εικόνα βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση, όσο μιλάτε εσείς και αναφέρεστε τώρα στην Γαλλική Επανάσταση και στο εορταστικό κλίμα που υπάρχει στη συμμαχική μας, στη σύμμαχο χώρα. Τι βλέπω τώρα εδώ, τα αεροσκάφη να πετούν, να βγάζουν και να σχηματίζουν, ξέρετε, αυτά τα. Να ψεκάζουν. Τι ψεκάζουν, ρε Βασιλή, κόκκινο, άσπρο, μπλε. Τα χρώματα της Γαλλικής σημαία. Τι όμορφα. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά μου.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, το ευρύτερο, το απότερο αποτύπωμα, πέρα από τη φοβερή τρομοκρατία και την απολεόντιο περίοδο, που και αυτή είχε ξεχρονιστικά στοιχεία, ακόμη και η βαρβαρότητα της εισβολής στην Αίγυπτο, συνοδεύτηκε από Γάλλους αρχαιολόγους που έφεραν στην επιφάνεια όλο τον αρχαίο Αιγυπτιακό.
0: Ήταν Γάλλοι αρχαιολόγοι τελικά, έτσι.
2: Νομίζω πως ναι. Τουλάχιστον αυτό μου έλεγαν οι ξεναγοί στην Αίγυπτο όταν είχα πάει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η χθεσινή ειδικά εορταστική.
0: Μετέφερα στη Γαλλία ο Λούβρος, έχει μπολικό υλικό μέσα τέτοιο, φαντάζομαι.
2: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν. Ξέρετε, μόλις μπείτε μέσα, η νίκη της Αμοθράκης είναι ροδίτικη δουλειά, έτσι. Το πρώτο πράγμα που είχα αντικρίσει ήταν αυτό. Και μάλιστα έπιαζε και το γιο μου, τον έπιαζε το πατριωτικό και λέει: είναι κλέφτες τα πιτσιρικά στον τεπιμόρο. Είναι κλέφτες, λεφτά είναι δικά μας. Ανήκουν σε εμάς.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Εγώ το είπα πάντα διαφορετικά. Ότι τα ελληνικά εκθέματα στο Λούβρο ή στο Μουσείο του Λονδίνου είναι ο μεγαλύτερος κράχτης.
0: Διαφήμιση για μας.
2: Ναι, η μεγαλύτερη δωρεάν διαφήμιση. Ο παράγοντας έλξης τουρισμού και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη εξαγωγή ελληνικού πολιτισμού στην Ιφίλιο. Και πρέπει να πω ότι κανείς άλλος λαός του κόσμου δεν έχει τόση συνείδηση των οφειλών στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα όσο έχουν οι Γάλλοι. Και αν θέλετε, και αυτό ήταν που έκανε το Ρισκάρ Ντεστάν να πρωτοστατήσει στην είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΟΚ, όταν τα οικονομικά δεδομένα δεν συνηγορούσαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, ο χθεσινός εορτασμός έδωσε όσο ποτέ άλλοτε, με παρουσία 37 Ευρωπαίων ηγετών, στην Ευρώπη τη δυνατότητα να εκφράσει μια μεγάλη, αν μη τι άλλο, βούληση ενότητας, η οποία δεν υπήρχε ποτέ και η οποία είναι αποτέλεσμα της συμπίεσής της υπουργών βαρβαρότητας του Τραμπ που εκφράζει εκείνη την Αμερική για την οποία ελέγχθη, πέρασε από την... Πέρασε από τη βαρβαρότητα στην παρακμή χωρίς να περάσει από
0: το θυμάμαι ποτέ. Όταν κάναμε στο σχολείο, όταν μιλούσαμε για το 1789, με το να είναι εύκολος ο αριθμός 7-8-9. Θυμάμαι τώρα, πάω πολλά χρόνια πίσω όταν ήμουν μαθητής και έλεγα αυτό το θυμάμαι πάντα, ας πούμε. Εύκολη χρονολογία, λέω. Ναι.
2: Μια αναφέρθηκε στην ψυχολογία ως μέθοδος απομνημόνευσης.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Έλεγα λοιπόν ότι η Ευρώπη είχε την ευκαιρία χθες να διεκδικήσει την ενότητά της απέναντι στην αμερικανική βαρβαρότητα από τη μία πλευρά και από την άλλη στη ρωσική βαρβαρότητα, για την οποία ο ίδιος ο Μάρξ έλεγε πόλεμο στην ανατολική βαρβαρότητα. Απέναντι σε αυτά τα δύο, ως αποτέλεσμα του πρωταγωνισμού του Τραμπ και της βιαιότητας της επίθεσης του Πούτιν στην Ουκρανία, η οποία για πρώτη φορά αποκτά τόσο πολύ συνείδηση του ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί η Ουκρανία, για όσοι ξέρουν την ιστορία τους, ήταν πάντα αφιερεμένη ανάμεσα στο φιλοθητικό και το φιλορωσικό της κομμάτι, πρώτη φορά αποκτά συνείδηση αντιπαράθεσης προς τη Ρωσία παρά τη φιλετική συγγένεια των δύο λαών. Και άλλωστε η τσάρη της Ρωσίας, από το Κίεβο ξεκίνησαν. Όλα αυτά λοιπόν σφυρλατούν με πολύ αργό ρυθμό, με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Εγώ μάλλον δεν θα ζήσω το δω. Αλλά σφυρλατούν μια ενότητα της Ευρώπης που μπορεί να πάρει και αμυντική υπόσταση.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο, είναι πολύ χρήσιμα και όμορφα αυτά που λέτε. Έχουν μεγάλη αξία, αλλά εγώ ήθελα να έρθω τώρα να πάμε λίγο στο τώρα, ας πούμε. Διότι αυτή εδώ η κάρτα για μένα πρέπει να λέει πάρα πολλά από τη δημοσκόπηση της GPO. Και δεν ξέρω πόση ακρίβεια μπορεί να περιέχει συγκεκριμένη εικόνα, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί περίπου πρέπει να είναι τα πράγματα. Μας δίνει λοιπόν ότι, στο ερώτημα επαναλαμβάνω, ποιες από τις παρακάτω χώρες θεωρείτε συμμάχους της Ελλάδας, ποιες θα λέγατε ότι είναι εχθρικές και ποιες ουδέτερες. Και βλέπουμε ότι η Γαλλία, το 62,3% είναι φιλική χώρα. Ουδέτερη είναι το 26,7% και υπάρχει και ένα 9,6%. Ρε παιδί μου, από όλα έχει ο Μπαξές, ρε παιδί μου, που θεωρεί τη Γαλλία εχθρική χώρα της Ελλάδας. Λοιπόν, εμείς σας κρατήσουμε το φιλικό.
2: Αυτό μπορώ να το ερμηνεύσω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Διότι η Γαλλία είχε σχεδόν πάντα φιλελληνική στάση από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Ο πρώτος Ευρωπαίος διανοούμενος, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ελληνικού κράτους, ήταν ο Θίερσος, νεαρός δικηγόρος τότε και 50 χρόνια αργότερα πρώτος πρωθυπουργός της Τρίτης Δημοκρατίας. Αλλά και βέβαια και αργότερα πολλές φορές η Γαλλία μας στήριξε, ακόμα με τον πρόεδρο Ολάντ, στον οποίο πολύ αποφύγαμε την βάρβαρη φτώχευση την εποχή του.
0: Ο Ολανδρέου που έλεγε, έτσι τον έλεγε ο Τσίπρας.
2: Και μάλιστα είχε στείλει προς συμπαράσταση στην Ελλάδα τον άλλο τυπουργό του Πιτερά, τον Ζακ Λάγκε, με τον οποίο έχω την ευκαιρία.
0: Τι ισχυρές προσωπικότητες έχει βγάλει αυτή η χώρα, ρε παιδί μου.
2: Έχω και προσωπική.
0: Έλα, αλήθεια. Είχατε μπράβο, κύριε καθηγητά μου.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξαν και μαύρες στιγμές στις ελληνογαλλικές σχέσεις. Δηλαδή την περίοδο 15-17 οι Θεσσαλονικείς έζησαν τον καθεστώς Σαράγι ως στρατό κατοχής και το ίδιο η Αθηναίοι την περίοδο 17-20 όταν υπήρχε τρομοκρατία του Γάλλου στρατιώτη όπως και του Πλουτικού βέβαια χωροφύλακα.
0: Μάλιστα.
2: Τότε. Θέλω να πω ότι στην διαχρονική πορεία δύο έθνη δεν έχουν ποτέ πάντα μόνο φιλικές σχέσεις. Υπάρχει μια εναλλαγή. Και ίσως η μνήμη κάποιοι έχουν ακούσει από τους παππούδες τους τι γινόταν τότε.
0: Και να δικαιολογεί μας λέτε αυτό το 9,6 το 10% περίπου. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη χώρα ως προς το επαναλαμβάνω ποιοι είναι φίλοι μας, έτσι, σε αυτό εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο τώρα. Η Γαλλία λοιπόν έρχεται πρώτη με 62,3%, ακολουθεί το Ισραήλ με 42,4%. 42,3. Εγώ βέβαια ύστερα από τα τελευταία και τη συμμαχία και τα λοιπά, αναμενόμενο το είχα. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε καθηγητά μου. Έρχεται τρίτη χώρα, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με 33%. Και προσέξτε, να κάνουμε τώρα το contrast με τη Ρωσία, με το ξανθό γένος, όπου είναι περίπου στα μισά, 16,8, και εδώ θέλω το σχόλιο σας.
2: Κοιτάξτε, πλέον η θετική ευρωπαϊκή συνείδηση, στην οποία εν πολλής εντάσσεται και η ελληνική δημόσια γνώμη, πλέον αντιλαμβάνεται τη Ρωσία ως εχθρό της Δύσης και του δυτικού πολιτισμού. Τώρα η Αμερική είναι κάτι περίεργο. Από τη μία είναι, αν θέλετε, λόγω της γεωγραφικής απόστασης, λόγω της ιστορικής συγκυρίας, χώρα η οποία ουδέποτε βρέθηκε σε αντιπαλότητα με την Ελλάδα. Βρέθηκαν πάντα και διαχρονικά στο ίδιο στρατόπεδο και ήταν και καθοριστική η αμερικανική συμβολή μέσω της ΟΥΡΑ, του σχεδίου Τρούμαν, στην ανάκαμψη της εμφυλιαοπολεμικής ή μετεμφυλιακής Ελλάδα.
0: Μέσα στη φτώχεια τότε είχε πέσει το παραδάκι.
2: Ναι, προφανώς.
0: Το δολάριο, το ζεστό δολάριο.
2: Από την άλλη όμως, βεβαίως η συμπεριφορά του Τραμπ δεν είναι δυνατή.
0: Τώρα είδατε τώρα, πάει να τα χαλάσει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, μια παράδοση ας πούμε τόσων ετών, πάει να τα ανατρέψει όλα.
2: Εδώ τι είναι να εξαρθρώσει, το σύστημα θεσμικών ισορροπιών των ΗΠΑ.
0: Πάλι, κύριε καθηγητά μου, δεν λέτε, δεν κάνουμε και το σταυρό μας? Γιατί με το να είναι η πολιτική μας ηγεσία και κυρίως βεβαίως ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός μετράει περισσότερο, στις προεκλογικά ενάντια στον Τραμπ. Κακός, εν πάση περιπτώσει, εξεδήλωσε την αυτή του ότι ήταν υπέρ των δημοκρατικών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλός, κακός αυτό ήταν. Δεν λέτε που δεν στέκεται εχθρικά απέναντί μας τώρα?
2: Κοιτάξτε.
0: Δεν λέτε, γιατί από αυτόν όλα μπορώ, εγώ τα περίμενα. Όλα τα περίμενα.
2: Η απόφαση του Τραμπ κρατάνε περίπου 2 ώρες. Είδατε τη χθεσινή του δήλωση για φορολόγηση με 20% των φορτίων των σκαφών που διέχονται τα στενά του Ορμούς, που 2 ώρες μετά το ανήρεσε. Ξεκίνησε αποφεύγοντας ακόμη και την οπτική επαφή με τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά στη συνέχεια πίστηκε ότι γεωπολιτικά η Αμερική χρειάζεται και τις φάσεις της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης και γενικά η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι βγαίνει πολύ ωφελημένη η Ελλάδα τώρα από τη σχέση αυτή της, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εντάξει, είναι το κάτι άλλο βεβαίως.
2: Ναι, τα όπλα βέβαια από μια ειδική συγκυρία τα πήραμε από τους Γάλλους.
0: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω για τον άξονα.
2: Ναι, εντάξει, ναι, υπάρχει ένα, το οποίο όμως κινδυνεύει να μας εμπλέξει στις περιπέτειες του Ισραήλ. Το Ισραήλ ασφαλώς παρέχει μία αμυντική ομπρέλα πολύτιμη που ίσως καμιά άλλη χώρα στην περιοχή δεν θα μπορούσε να παράσχει. Από την άλλη όμως είναι ένας σκληρός εταίρος ο οποίος θέλει υποταγή απόλυτη.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Επειδή τους βιώνω σε καθημερινή βάση τους Ισραηλινούς, εδώ ξέρετε στη Ρόδο που κατοικοεδρεύομαι, να, με τον Βασίλη ήμασταν τις προάλλες, ας πούμε, σε μια γιορτή που ήταν όλο Ισραηλινή. Έχουν τα ίδια γούστα, τα ίδια γράδα, τις ίδιες συμπεριφορές. Ξέρετε πόσα κοινά σημεία έχουν με εμάς. Ακόμα και τα τραγούδια. Και τα τραγούδια, τα δικά μας, αυτά τραγουδάνε. Τα δικά μας, απλώς τα έχουν μετακριτήσει, ας πούμε, στην Εβραϊκή. Δεν θέλω να σου πω πόσα κοινά σημεία, ας πούμε, έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Προφανώς οι Εβραίοι που βλέπετε εκεί δεν είναι οι οπαδοί του θρησκευτικού
0: Ιντεγραλισμού
2: με το καπελάκι.
0: Μα δεν καταλάβατε, με αυτούς έχει πρόβλημα τώρα και ο Νετανιάχου. Είναι σε πόλεμο, μας το έλεγαν, ναι, εκεί που ήμασταν. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αυτοί είναι, ξέρετε, δεν ακουμπάνε όπλο, δεν κάνουν το ένα, δεν είναι το άλλο. Είναι επιρρεπείς, ας πούμε, σε αυτές τις ιδεολειψίες, τις θρησκευτικές, αυτές τις βλακίες, να πούμε. Τις αχλαμάρες, ας πούμε. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Δεν αναφέρομαι. Εγώ μιλάω τώρα για τους νορμάλ ανθρώπους, κύριε καθηγητά μου. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους παλαβούς λόλους. Αν και μου έκανε εντύπωση στο Μανχάταν, αν έχετε το Θεό σας, ρε παιδιά, ήθελα να πάω σε ένα κατάστημα, ήθελα να βρω ένα μεγάλο, ας πούμε, κατάστημα που έχει τα πάντα όλα, σχετικά με ραδιόφωνο και τηλεόραση, ήθελα να έχω μια εικόνα. Λέω, ρε γαμώτο μου, είμαι τώρα, να πούμε, στην πηγή, να πούμε, της τεχνολογίας. Και μου συνέστησαν λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, αυτό εδώ την επιχείρηση, μια χανής, ας πούμε, κτλ. Και ήταν όλοι οι εργαζόμενοι, ήταν αυτοί με τα καπέλα, με τα τσουλιά και με τα τέτοια. Όλοι τέτοιοι, ρε παιδί μου. Όπου μου χάλασε τη διάθεση όταν μπήκα μέσα και τους είδα. Τι να πω, ρε παιδί.
2: Είναι τρομακτική η δύναμη του και ουσιαστικά εάν ένας παράγων εκτός Αμερικής επηρεάζει τον Τραμπ, είναι αυτός.
0: Αυτός, ναι. Τώρα τι γίνεται με τα πολιτικά μας πράγματα, πώς τα βλέπετε?
2: Που θα ξεκινήσαμε λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί, μόνο το Πρωθυπουργός δεν το θέλει, το ενδεχόμενο πρόνοι εκλογών. Οι υπουργοί του έχουν κουραστεί, δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες εν ώψη προεκλογικής περίοδου και του πολιτικού κόστους, μιας και έχουμε αυτή την, για να χρησιμοποιήσω, να οικειοποιηθώ τη λέξη του Πρωθυπουργού, τη θεσμική ανθογραφία, να έχουμε υπουργούς οι οποίοι θα είναι και βουλευτές, θα είναι υποψήφιοι βουλευτές, και ως εκ τούτου η πρώτη προτεραιότητά τους είναι η εκλογή ή η επανεκλογή τους και όχι η υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως εμπολής γίνεται σε χώρες προεδρικής δημοκρατίας όπου υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ κατόχων υπουργικών και κοινοβουλευτικών φόκων. Αυτό λοιπόν οθεί πράγματι σε μια πίεση να γίνουν πιο σύντομα οι εκλογές. Από την άλλη, καταγραφόμενοι συσχετισμοί δύναμης συν οι κορεσμοί της κοινής γνώμης από την υπερεπταετή διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και η αφαιρεγκαιότητα των πολιτικών της αντιπάλων δεν δίνει άμεση προοπτική κυβερνησιμότητας, εάν προσθέσουμε σε αυτά βέβαια και το ότι οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις έχουν απολύτως διαρρήξει τις γέφυρες.
0: Εγώ τώρα λέω το εξής όμως, ότι μήπως η ψήφος του Διαμαντόπουλου μετρήσει και φέρνει ισχυρή κυβερνησιμότητα, λέω τώρα, κάνω αυτή τη σκέψη και
2: εκτιμώ,
0: γιατί με έχετε φιλιδιάσει η αλήθεια.
2: Εκτιμώ το χιούμορ σας, αλλά εν πάση περιπτώσει στη λογική των μεγάλων αριθμών που διαμορφώνουν την κυβερνησιμότητα μιας χώρας, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ούτε δυνατότητα μονοκομματικής κυβέρνησης, ούτε δυνατότητα ύπαρξης κομματικού, πολυκομματικού σχηματισμού.
0: Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
2: Νομίζω ότι η εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο.
0: Βεβαίως. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα μας κυβερνάνε οι δικαστές δηλαδή?
2: Είναι η πολύ μεγάλη ανησυχία, η πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία μου, διότι οι λαοί πολλές φορές και ειδικά ο ελληνικός λαός έχουν δείξει τάση να αναπτύσσουν αυτοκτονική διάθεση.
0: Είχα χθες τον κύριο Γεράκη πάντως και τα λέγαμε στον αέρα για... Κοιτάξτε, σε επαναληπτικές εκλογές όμως η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος διαφέρει κατάτι από τις πρώτες, έτσι.
2: Διαφέρει, κύριε Λοΐζο, αλλά δεν πρέπει να συγχαίρουμε με πρόσφατες εκλογές, γιατί τώρα υπάρχει το στοιχείο του κορεσμού της κοινής γνώμης ή αν θέλετε και της φθοράς που προκαλεί η μακροημέρευση στην εξουσία. Ήδη τον 19ο αιώνα ο Λόρδος Άκτον έλεγε «Power corrupts, absolute power corrupts absolutely». Η εξουσία διαφθείρει απόλυτα, η εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Η κοινωνία, η μέρος της κοινωνίας, καλός ή κακός, έχει πιστεί για όσμωση παραγόντων της εξουσίας με ισχυρά και ανομολόγητα συμφέροντα, και είναι πολλοί που σου λένε «Δεν με νοιάζει τι θα γίνει, αυτό που θέλω είναι να απολαγώ από τη Χούντα Κούλη, από τη Μαφία ή από οτιδήποτε άλλο χαρακτηρισμό».
0: Έχει γίνει πολύ τοξική η πολιτική πλέον.
2: Δεν βλέπω προοπτική παρά από...
0: Και βλέπω τώρα, εντωμεταξύ, παρακολουθώντας εγώ τώρα και τον Τσίπρα, αυτός τώρα έρχεται και ρίχνει πολύ λάδι στη φωτιά. Δεν ξέρω, αλλά εντωμεταξύ...
2: Και από την άλλη είναι... Από τη μία ο Τσίπρας έχει μία επικοινωνιακή γοητεία και ένα
0: τεράστια. Ναι, τεράστια, τεράστια.
2: Ναι, τον
0: ξεγελάει τον τα πλήθη.
2: Τον διαφοροποιεί από τον Ανδρουλάκη. Από την άλλη όμως έχει ένα πολύ
0: ζευγάρι. Ο Ανδρουλάκης όμως δεν είναι. Ο Ανδρουλάκης όμως είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να το συγκρίνω με τον Τσίπρα. Είναι πολύ, πολύ καλύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπορεί ο άνθρωπος να μην έχει.
2: Σε επίπεδο σοβαρότητας προτάσεων. Δεν πρέπει να
0: μιλήσει
2: για όνομα.
0: Ο άλλος είναι επικίνδυνο. Το θεωρώ επικίνδυνο, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Το...
2: Απλώς ο Ανδρουλάκης δεν έχει καμία προσωπική βοήθεια.
0: Τα είπαμε αυτά τώρα.
2: Είναι το φανές, αν δείτε, αφότου υπάρχουν δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει προηγούμενο.
0: Κοιτάξτε το μαγνήτη, όταν το γυρίσει ανάποδα, αντί να έλκει, αποθεί. Αυτό. Και του λέμε, γύρνα το μαγνήτη διαφορετικά, ρε παιδί μου, να έλκει. Όχι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Και τον είχα εδώ και του το είπα και διαζώσεις εδώ στο σταθμό όταν μας επισκέφτηκε. Πλάκα κάνω.
2: Αφενός μεν έχει τις αιμονές του ότι δεν συνεργάζεται με τίποτα.
0: Ναι, το ήθελε αυτό τώρα.
2: Ξεχνώντας ότι μόλις 4 χρόνια μετά την εκτέλεση των 6 συνεργάστηκε Βενιζελική για την Βενιζελική.
0: Έλα μου,
2: που είχαν συνθήκες εμφυλίου πολέμου μεταξύ τους και είχε ανεκτελέσει η Βενιζελική την ηγεσία των αντιβενιζελικών ως εθνικούς προδότες.
0: Και βάζεις τώρα το κόμμα από πάνω σου, γιατί ο άλλος, να πούμε, που έχει αδυναμία στα γκρουπούσκουλα, ο δήμαρχος της Αθήνας, να πούμε, του αρέσει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Δικαίωμά του της κοινωνίας, ναι.
2: Γιατί ο Δούκας είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο.
0: Και τελικά παρέσυρε όμως τον Ανδρουλάκη.
2: Δεν έχει ισχυρή προσωπικότητα ο Ανδρουλάκης. Έχει υποστεί την απόλυτη επιρροή του.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά θα έλεγα και το εξής για τον Ανδρουλάκη. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει προηγούμενο στην περίοδο των δημοσκοπήσεων που η πρωθυπουργησιμότητα ενός πολιτικού αρχηγού βρίσκεται περίπου στο ίμιση της απήχησης του κόμματος. Αυτό είναι το... Από την άλλη όμως ο Τσίπρας, ο οποίος έχει άλλα στοιχεία, έλξη, γοητεία, επικοινωνιακή μαγεία κτλ. Είναι τόσο ενοπές ακόμη μνήμες από τα απίστευτα και αδιανόητα τα οποία έκανε ως υποσχέσεις και οι κολοτούμπες του και οι αμετροέπειες στη διαχείριση ή οι ανεπάρκειες στη διαχείριση του κρατικού μηχανισμού, αυτοί οι απίστευτοι ερασιτέχνες υπουργοί, τους οποίους ο ίδιος απαξίωσε. Και προφανώς εκεί υπάρχει ένα όριο στην απήχησή του, γιατί ένα μέρος...
0: Βέβαια υπάρχει ένα μέρος κοινής γνώμης. Εγώ αναφέρομαι τώρα στις νεαρές ηλικίες, τα παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν τώρα τα 17 χρόνια. Όταν ο Τσίπρας έκανε τα δραγαθήματα το 2015, ήταν 7-8 χρονών τα παιδιά αυτά. Μου πείτε, βέβαια, το οικογενειακό περιβάλλον δεν μεταφέρει, ας πούμε, κάποιες εικόνες, ας πούμε, στην οικογένεια. Πρέπει.
2: Και συν ο θυμήν υποτιμάται και το θυμό κάποιων κοινωνικών κατηγοριών, αυτών που είναι πάντα ήταν, το ξεκίνημα της επαγγελματικής διαδρομίας ήταν δύσκολο, είχε εμπόδια. Και αυτοί που είναι στο ξεκίνημα αυτό έχουν ένα δομικό θυμό σε μια κοινωνία που έχουν μάθει και μια νοοτροπία ότι όλα πρέπει να είναι εύκολα. Δεν είναι σαν τις γενιές των πατεράδων μας που είχαν την κουλτούρα της προσπάθειας μέσα. Τα θέλουν όλα έτοιμα. Και επειδή όλα δεν είναι έτοιμα, επειδή η ζωή, ειδικά στο ξεκίνημα της επαγγελματικής διαδρομίας, έχει δυσκολίες, είναι πρόθυμοι αυτό τον θυμό να τον διοχετεύσουμε ψήφο στον Τσίπρα, αγνοώντας αυτά που έκανε.
0: Από εκεί συγκεντρώνει άλλωστε και αυτό το ποσοστό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα είπαμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Είναι χαρά μας και τιμή μας να σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, αυτός είναι ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο οποίος, κοιτάξτε, επειδή πλέον το άρθρο υπάρχει στο Liberal, εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνετε, αλλά κάτι λέει. Το ότι, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός το παραδέχθηκε και στο άρθρο του, εγώ χωρίς να ξέρω τι ψηφίζει κτλ. Το λέει μέσα στο άρθρο ότι ψήφιζε, ας πούμε, Πασόκ. Μιλάει και σκεφτόταν αυτό ότι θα ψήφιζε Πασόκ, ας πούμε, κτλ. Αλλά λόγω του Ανδρουλάκη και λόγω Δούκα και όλα αυτά κτλ. Αναγκάζεται πλέον, εκεί καταλήγει

0: και ψάχνουν να βρουν μια πιο ατόφια, μια πιο γνήσια, μια πιο νέα δημοκρατία. Τι λέτε, κύριε Κόκκινε?
1: Ισχύει απόλυτα, γιατί οφείλω να πω ότι στην ομάδα των πολλών, μάλλον και δυσαρεστημένων δημοκρατών, ανήκω και εγώ πλέον εδώ και αρκετό καιρό. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά προκειμένου να διορθωθούν κάποιες καταστάσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν διορθώνονται σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί, διότι όσο υπάρχει απέναντι μας η ακρίβεια, όσο υπάρχει ακρίβεια η οποία αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, αλλά βλέπουμε ότι την ενέργεια τη χειρίζονται ουσιαστικά δύο άτομα. Τα σούπερ μάρκετ έχουν 75% της αγοράς, τα έχουν 5 ισχυροί των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι από τη σημερινή κυβέρνηση και βλέπουμε ότι η ακρίβεια ξεφεύγει, υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον, όσο βλέπουμε πράγματα τα οποία προκαλούν την κοινή γνώμη, αναφέρομαι και για τις τεράστιες απευθείας αναθέσεις, αναφέρομαι και για τους χιλιάδες διορισμούς, γιατί κάποια στιγμή είναι έτοιμο ότι έχει κατακρίνει το Πασό και διορισμούς παλιά στο δημόσιο. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή έχουν πολλαπλασιαστεί με τα κλειδί. Όταν βλέπουμε λοιπόν τις απευθείας αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων, όταν βλέπουμε περιπτώσεις με τις υποκλοπές και το Predator που κάθε μέρα βγαίνει στη δημοσιότητα και βλέπουμε και διάφορες συνεντεύξεις, και αν δεν πέσει άπλο το φως αυτά και σε πολλά άλλα θέματα, όπως το κεντρικό και οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι πολλοί νεοδημοκράτες θα βγουν να υπερασπιστούν αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό το λόγο και φεύγουν. Επίσης, όταν βλέπουμε δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, ο άλλος να είναι παγωμένος και ένας σωρό άλλο στελέχη να είναι παγωμένα, αυτά είναι μηνύματα τα οποία πρέπει να λάβει το μαξίμο. Όταν βλέπουμε το στεγαστικό να έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις να μην μπορεί να κάποιος να νοικιάσει ένα σπίτι. Όταν βλέπουμε τα παιδιά μας να βγαίνουν στο εξωτερικό και να. Γιατί
0: εγώ ακούγα πάντως τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη,
1: λοιπόν,
0: τον οποίο έχω, ας πούμε, έτσι, πολύ ψηλά μέσα στη συνείδησή μου και στην καρδιά μου επίσης. Τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Το θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ ικανός και ήταν πολύ χρήσιμος για τη χώρα. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, αγαπητοί μου φίλοι, ασχέτως ότι το Πασόκ του Ανδρουλάκη τα έκανε σαλάτα, όλα τα κάψε στην κυριολεξία. Εν πάση περιπτώσει όμως. Να λέει το εξής, υπήρχε λόγος, λέει η κυρία Λατινοπούλου. Λέω, τον άκουσα, λέω, να λέει ότι υπήρχε στη γραμμή ένα, παρακαλώ, δυνάμωσε το ένα. Λοιπόν, υπήρχε λόγος, σου λέει, αυτή την ώρα να φύγει η Λατινοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Κακό, σου λέει.
1: Τη Λατινοπούλου, την οποία εγώ δεν τηρώ άριστες σχέσεις και εκτιμώ ιδιαίτερως. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με την τακτική της είναι έδιωξη. Και όχι μόνο αυτό, θα είναι μεθαύριο και στη Βουλή, και επειδή λέγατε για δημοσκοπήσεις προηγουμένως, το 18% των νέων ανθρώπων, το 18% των ανθρώπων από ηλικία 17-34, ψηφίζει Φωνή Λογικής Λατινοπούλου.
0: Τώρα, εσένα η καρδιά σου χτυπά με τη Φωνή Λογικής, έτσι, κοντά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Ότι πλησιάζω με τη Φωνή Λογικής, το λέω έτσι, ακόμα δεν έχω ανακοινώσει τίποτα.
0: Προς τα εκεί πάει, γιατί ξέρετε κάτι, όταν το έγραψα, σύμφωνα με πληροφορίες μας και τα λοιπά, κάποιοι πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι είναι fake αυτό το οποίο λέμε. Λέω, ο χρόνος θα δείξει. Λοιπόν, όριστε, τώρα τα ακούνε από εσάς τον ίδιο. Ας τα ακούσουν από εσάς τον ίδιο. Γιατί με έβγαλαν ότι είναι fake, ας πούμε. Εγώ ξέρω ότι καταθέσατε στεφάνι εκ μέρους της κυρίας Λατινοπούλου στον Πειραιά στην εκδήλωση που είχε γίνει τότε από τα Δωδεκανησιακά
1: Σωματεία. Από εκεί και πέρα η ταπεινότητά μου, το πώς θα κινηθεί, εντάξει, είναι μια κίνηση.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η οποία είναι και προσωπική επιλογή.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά θέλω να πω ότι εγώ σε περίπτωση, μάλλον να είμαι αυτός ο ακτοφόρος ή ο υπερασπιστής λανθασμένων πολιτικών, κοινωνικών πολιτικών, αλλά και αυτών που πληγώνουν την παράδοξη.
0: Τώρα ενημέρωσε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήσουν γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων. Τους υπέβαλες την παρέτασή σου κανονικά.
1: Όταν βλέπεις τα στελέχη μιας παράταξης να πληγώνονται συνέχεια, να μην βρίσκουν άκρη για τις συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει την παράταξη, βρίσκονται σε κυβερνητικούς στόχους και δεν καταλαβαίνουν τον παλμό της κοινωνίας αλλά και των στελεχών της, μην περιμένουμε μετά κάποιοι να βάζουν πλάτη μονίμως. Είναι λογικό.
0: Ενημέρωσε στη διοίκηση, τη διοίκηση του κόμματος την ενημέρωση ότι αποχωρεί τελικά από το.
1: Μια χαρά είναι ενημερωμένοι όλοι τους. Μια χαρά είναι ενημερωμένοι όλοι τους.
0: Υπήρξε κάποια αντίδραση, να γίνει κάποια διορθωτική κίνηση?
1: Να σας πω κάτι. Εγώ από το. Έχω υποστεί πάρα πολλά. Σας θυμίζω τι είχα υποστεί πριν 10 χρόνια. Δεν μίλησα για το καλό της παράταξης. Τράβηξα ένα σταυρό μαρτυρίου. Δεν μίλησα, δικαιώθηκα και στα δικαστήρια, δικαιώθηκα και πολιτικά, αλλά από εκεί και πέρα κάποιοι και τότε δεν ίδρωσαν. Τώρα λοιπόν, όταν πάλι δίνεις μάχες και κάποιοι

0: διαφορούν. Δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν θέλουν συνεργάτες, αλλά θέλουν τελικά στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να υπηρετήσει.
1: Μπάμπη μου, τελευταία φορά, Μπάμπη μου, που μίλησες με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, πότε ήταν?
0: Τον είχα δει στη γιορτή του, 21 Μαΐου.
1: 21. Τι είχατε?
0: Όπως έχω δει και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως μου είχε καλέσει και μου είχε μιλήσει.
1: Το ξέρω, γιατί είδαμε και φωτογραφίες. Είχες ανταλλάξει κάτι με τον...
0: Ναι, και ο Ντόνισος Σαμαράς μου είχε καλέσει να μιλήσει. Μιλάω με όλα τα στελέχη.
1: Με τον Κώστα Καραμαλή ανταλλάξατε, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Ανταλλάξατε κάποιες απόψεις γύρω από αυτό το θέμα, την απόφασή σου? Τι σου είπε?
0: Λοιπόν, τώρα ιδιωτικές συζητήσεις με έναν άνθρωπο που υπεραγαπώ, δεν μπορώ να πω παραπάνω.
1: Πολλοί κόσμος τον αγαπάει τον Καραμαλή, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Επειδή είμαι από αυτούς που τον υπεραγαπούν, εγώ και δεν το κρύψα ποτέ, και αυτό ενοχλεί κάποιους στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ο Καραμαλής έχει εκφράσει τις απόψεις και τις δημόσιες και για τα εθνικά θέματα και για τον τρόπο διακυβέρνησης και συμπεριφοράς. Και το γεγονός ότι πήρε και την γενναία απόφαση να φύγει από τα βουλευτικά έδρανα, δεν είχε ανάγκη να έχει τις βουλευτικές ασυλίες ή το βουλευτικό μισθό ή οτιδήποτε άλλο. Και ότι είναι πατριώτης.
1: Βέβαια, του χρεώνουν ότι 5 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μιλήσει καθόλου και μιλά τώρα με Μητσοτάκη. Αυτό το χρεώνουν. Το λένε έτσι.
0: Φαντάζομαι πάντως, για να πω, να απαντήσω και σε αυτό, ότι ο Καραμαλής έχει μείνει στην ιστορία ότι έβαλε βέτο για τη Μακεδονία. Τη Μακεδονία που πούλησε το όνομά της ο Τσίπρας και η σημερινή κυβέρνηση δεν έκανε καμία αλλαγή πάνω σε αυτό. Εντάξει. Τήρησε τη συμφωνία με τα Σκόπια, ενώ οι Σκόπια μας στηρίζουν. Έτσι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σημερινή. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Και ο Καραμαλής έχει μιλήσει, έχει τοποθετηθεί και φαντάζομαι.
1: Πες μου όμως, με ενδιαφέρει. Τι σου είπε, επειδή ξέρω ότι σε υπεραγαπά κι αυτός. Δεν τον υπεραγαπάς μόνο εσύ, και αυτό σε υπεραγαπά. Εγώ θυμάμαι όταν.
0: Ο Καραμαλής αποτελεί ένα κεφάλαιο στην πολιτική ζωή.
1: Ναι, αλλά τι είπε του Μπάμπη του Κόκκινου όταν του είπε ότι σκέφτομαι να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Επαναλαμβάνω, τα ενίκω μη ενδύμω. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει τις αποστάσεις μου πλέον από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, γιατί δεν περιμένεις, ρε Μπάμπη μου, το κόμμα του Σαμαρά να πας με το Σαμαρά? Γιατί επιλέγεις τη Λατινοπούλου εδώ, τι απαντάς?
0: Λοιπόν, όσον αφορά και το θέμα της Λατινοπούλου, την οποία επίσης εκτιμώ ιδιαίτερως, θα τοποθετηθώ, επαναλαμβάνω, κοντός φανώς, αλληλούια. Λοιπόν, ότι θα γίνει. Όσον αφορά επίσης το Σαμαρά, κάτσε να δούμε αν θα κάνει κόμμα.
1: Δεν είναι βέβαιο? Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
0: Αν με ρωτήσει τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν με ρωτήσει.
1: Τι λένε ότι θα κάνει, βρε Μπάμπη μου? Ξέρω εγώ, αν δεν κάνει, θα είναι μετά, ξέρει, θα γίνει σαν ανέκδοτο. Δεν νομίζω δηλαδή.
0: Να πω και κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση, με βάση και τα ποσοστά, γιατί είδα και τις 9 δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή θεωρείται πρώτο κόμμα να υπάρξει αυτοδυναμία.
1: Πιστεύει ότι όταν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα, θα πετάξει εκτός τη Λατινοπούλου από το κοινοβούλιο? Δηλαδή,
0: από ό,τι είδα στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον και τις.
1: Ναι, αλλά δεν συμπεριλάβανε ο Σαμαράς μέσα στις δημοσκοπήσεις?
0: Κάποιες έχουν συμπεριλάβει. Σε παραπέμπω στον Καρδούλια, τον Κλοβολόγο.
1: Εγώ έλεγα χθες του. Έλεγα χθες. του Γεράκη. Του λέω, γιατί δεν βάζετε μέσα και τον Σαμαρά? Λέει, δεν έχει ανακοινώσει. Πώς δεν έχει ανακοινώσει? Στην Κρήτη κάτω είπε ότι θα κάνω κόμμα. Οπότε πάρτε το ως δεδομένο. Δηλαδή το θέμα είναι να βάλει τα χαρτιά του στον Άριο Πάγο. Ούτε ο Τσίπρας δεν τα είχε πάει τα χαρτιά του στον Άριο Πάγο και το κάνανε πρώτο θέμα οι πάντες όλοι, να πούμε.
0: Λοιπόν, όσον αφορά γιατί και η Λατινοπούλη, η φωνή του Γιάννη μπαίνει στη Βουλή και ο Σαμαρά δεν μπαίνει στη Βουλή. Και επειδή έχουμε ένα θυμωμένο εκλογικό σώμα αυτή τη στιγμή, οργισμένο εκλογικό σώμα που δεν ξέρουμε τι θα πάει, μην έχουμε εκπλήξεις σοβαρές. Μην έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα σώμα γύρω στο 30% που αυτή τη στιγμή κυρίως ανοίξει στην κεντροδεξιά αναποφάσιστο, 25-30%, οι οποίοι ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι.
1: Εγώ πάντως ξέρω ότι την τελευταία στιγμή οι νεοδημοκράτες μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι κτλ. Αλλά στο τέλος, όταν έρχεται η ώρα των εκλογών και χτυπήσουν τα τύμπανα των εκλογών, εκεί συσπυρώνονται. Έτσι, ναι, και το ξέρεις και εσύ αυτό.
0: Αυτό δεν έγινε το 2009, γιατί ίσως κουρασμένοι μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση Καραμαλή, 5,5 χρόνια, και έγινε το 1981, όταν ήρθε λοιπόν η στιγμή, οι αναποφάσιστοι πήγαν αλλού. Λοιπόν, δεν είναι το 2026 ή το 2027 από την κοινή εκλογή 2023. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε.
1: Τώρα δεν μου λες, δηλαδή, θα παρακαλάμε, δηλαδή, επειδή έχουμε πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι κτλ. Θα παρακαλάμε τι? Να φέρουμε τον Τσίπρα, να φέρουμε τον Ανδρουλάκη, να κάνουμε συνασπισμό, να κάνουμε συνασπισμό όλων αυτών εδώ των τύπων της αριστεράς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ποιο είναι? Ο Τσίπρας δεν πρόκειται να γίνει ξανά πρωθυπουργός.
1: Τότε λοιπόν, αν δεν θα γίνει ο Μητσοτάκης, δεν θα γίνει ο Τσίπρας, ποιος θα γίνει?
0: Θα βρεθεί πρωθυπουργός.
1: Δεν υπάρχει ο θα δεν βρεθεί πρωθυπουργός. Μόνο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία αν γίνουν διαδικασίες. Αλλά αυτό για να γίνει όμως.
0: Θα πρέπει στην κυβέρνηση ενδεχομένως.
1: Ναι, αλλά θα προηγηθούν οι εκλογές.
0: Ωραία, ας προηγηθούν οι εκλογές.
1: Και άμα δεν μπορεί να βγει, λοιπόν, άμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση, να πούμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Θα γίνει κυβέρνηση, μην ανησυχείτε.
1: Πώς θα γίνει, πάπη μου, βοήθησε να το καταλάβω.
0: Δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Εγώ σε αυτό το δίλημα δεν μπαίνω. Δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Και κάτω από το 25% να πάρει μια δημοκρατία από
1: όπου. Άμα πάρει κάτω από 25% καταστράφηκε η χώρα, μπάπη, δεν το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό. Οι άλλοι με 220-230, η Νέα Δημοκρατία πάρει 75 έδρες. Μετά οι άλλοι, το ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα, Βελόπουλοι, τα πάντα. Αλλάξουν οι συντάγματα, αλλάξουν τα πάντα. Θα φύγουμε και από τη Δύση. Τι λες τώρα.
0: Σε μια χώρα που δεν καταστρέφεται, τώρα τάχατες, η βενζίνη είναι 2,3. 2,3 το λίτρο και κάτω στην Κύπρο
1: πάντα
0: που τις περιθέτουμε είναι 1,5. Λοιπόν, εντάξει τώρα...
1: τώρα αυτά που λέει το Πασόκ, αυτά θα λέμε τώρα δηλαδή.
0: Όχι, δεν λέω το Πασόκ. Λέω την πραγματικότητα από την κοινωνία στην τσέπη του κάθε Έλληνος. Αυτά λίγο στην Νέα Δημοκρατία να βλέπανε και να προσγειωνόταν και την αλαζονία που έχουν και να προσγειωνόταν. Λοιπόν, αλαζονία δεν χωράει. Σεβασμός στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι αποστασιοποιημένη κάποιοι και βρίσκει χώρο και ο Σαμαράς θα φτιάξει κόμμα και Λατινοπούλου εκτινάσεται αυτή τη στιγμή πολιτικά. Και αν διανεβαίνει συνέχεια στις δημοσκοπήσεις, δεν το ξέρω πολύ καλά γι' αυτό. Ακόμα και ο Βελόπουλος υπάρχει, ακόμα και η Γκαριστιανού που συνεχώς θα φθείρεται βέβαια, γιατί δεν έχει να πει και τίποτα συγκεκριμένο. Έφτιαξε κόμμα, όλα αυτά ας προβληματίσουν. Όλα αυτά τα κόμματα είναι προϊόν γιατί κάτι δεν πάει καλά. Και δεν πάει καλά στο κυβερνό κόμμα. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Γιατί δεν έχει ξαναγίνει να υπάρχει τρίτη θητεία για ένα κόμμα. Μέχρι δύο θητείες έρχεται η πρωτιά. Μετά έρχεται άλλο κόμμα μπροστά. Η μοναδική εξαίρεση θα είναι αυτή εδώ. Τότε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία για τρίτη συνεχόμενη θητεία εκλογική, ανεξαρτήτως αν θα κάνει ή όχι αυτοδυναμία, όμως ως πρώτο κόμμα είναι νίκη. Νίκη είναι. Νίκη θεωρείται.
0: Μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις να το δούμε αυτό. Και το δεύτερο το εξής. Υπάρχει νίκη. Υπάρχει μια παράταση που έπαιρνε πάντα 35 στα χειρότερά της.
1: Εξαίρεση. Τώρα εκείνα τα χρόνια δεν επανέρχονται τώρα. Τελείωσε τώρα.
0: Λοιπόν, 35 και 45 και τα λοιπά. Και τώρα είναι στο 25. Έτσι.
1: Τώρα είναι εντάξει.
0: Τις αναγωγές, εγώ τώρα αυτά τις αναγωγές και πιθανότητες και ιστορίες. Ας τα βρούμε αργότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι σοβαρές εταιρείες όπως η Άλκο δεν τολμούν να κάνουν αναγωγή και παίζουν και το συντρία πλην 3. Και καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα. Τα έχουμε πόλωση. Εγώ δεν βλέπω πάντως τρομερή διάθεση σπήρωσης, όπως θέλουν να την εμφανίσουν ακόμα κάποιοι, όσον αφορά το κυβερνόν κόμμα. Επειδή μιλάω με κόσμο κάθε μέρα και σε όλη την Ελλάδα, επέτρεψέ μου ότι κάποιοι περιμένουν και τις εκλογές.
1: Λοιπόν, άντε με το καλό. Πότε θα ανακοινώσεις, πότε μας είπες, Σεπτέμβριο
0: μήνα. Αποψισμό και σε προθέσουμε, εγώ θέλω να περάσω το καλοκαίρι και μετά θα πιστεύω.
1: Το μανιφέστο, έτσι, θα είναι πολιτικό μανιφέστο.
0: Και τεκμηριωμένα. Γιατί τουλάχιστον εγώ στους ωφελημένους δεν ήμουν ποτέ. Στους αγωνιστές ήμουν γιατί κάποιος φίλος μας κάτι είπε. Και εγώ χαρίζω τις όποιες θέσεις, οποιουσδήποτε.
1: Επανέλαβε το αυτό. Κάποιο φίλο μα είπε τι, δεν κατάλαβα πια.
0: Είπε ότι κάποια στιγμή ότι είχα εγώ κάποιε θέσει. Εγώ τι θέσει, όσε είχα, τι τίμησα πάντα.
1: Μισό. Από τη Νέα Δημοκρατία σου είπαν ότι είχε θέσει.
0: Ναι. Έχω πολύ ενδιαφέρον οι που έχουν μπει σε κυβερνητικέ θέσει και σε Ριζέη που έχει συμπεριληφθεί η κυβέρνηση να υπερασπιστούν το έργο Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει κανέναν. Δεν έχω ακούσει κανέναν και δεν τους γνωρίζουμε κιόλας καλά-καλά. Είναι κλεισμένοι στα γραφεία. Να βγουν να υπερασπιστούν τις θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν έχουν βγει και να βγουν στην κοινωνία που δεν τους ξέρει. Εμείς οι αγωνιστές της παράταξης έχουμε ονοματεπώνυμο. Και μας ξέρουν με τα καλά μας και τα στραβά μας. Με τα σωστά μας και τα λάθη μας. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα Golden Boy των παχυλών μισθών. Είναι δυνατόν αν έχουμε ο τράτος του Λνάνα να λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν. Πάρε την απόφαση, ανακοίνωσε. Να δω το μανιφέστο σου και μετά θα έρθεις εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε μακρά συζήτηση.
0: Θα τα πούμε, εγώ ξέρω ότι με αγαπάς και με σέβεσαι.
1: Αυτό έλειψε. Αυτό έλειψε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Αυτό έλειψε ο μπαμπίνος μου. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την καλημέρα μας, για χαρά. Λοιπόν, Βασίλη, πάνω απ' όλα δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό είναι.
2: Τα εκπαιδευτήριά μας τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο και χαρά σας, αγαπημένοι μας φίλοι.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου αλλά και οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας βρέθηκαν στο επικεντρό δηλώσεων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλας Γιασιράνη και του Διοικητή του Νοσοκομείου ΚΟ Νίκου Φανιού στην τηλεόραση Κόσμος. Ο κ. Καραμαρίτης υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου εξυπηρετεί περισσότερους από 400.000 πολίτες, επισημένοντας πως πέρα από τη διεκδίκηση πόρων από την πολιτεία απαιτείται και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και προσωπικά με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή την προθυμία δεν θα είχε προχωρήσει τίποτα από όσα γίνονται σήμερα στο νοσοκομείο. Αναφερόμενο στο πρόσφατο περιστατικό με τη διαρροή νερού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ο κ. Καραμαρίτης διευκρίνησε ότι προκλήθηκε από θράψη παλιάς βάνας, με αποτέλεσμα να τρέξει νερό στον κάτω όροφο. Όπως είπε, η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Σχετικά με τη στελέχωση, επισήμανε ότι παρά την ολοκλήρωση της τελευταίας προκήρυξης, εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί και νέα προκήρυξη. Μέχρι στιγμής έχουν καλυφθεί 9 από τις συνολικά 23 θέσεις ιατρών, ενώ σημαντικό μέρος των κενών οφείλεται στις πολλές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών. Από την πλευρά της Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, επισήμανε ότι για πρώτη φορά πραγματοποιείται ουσιαστική συντήρηση του κτηρίου του νοσοκομείου Ρόδου, με αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού από σύγχρονο, ενώ το επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ θα αντικατασταθούν και τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα. Η κυρία Γιασιράνη αναγνώρισε ότι η δυσκολία προσέλκυσης νοσοκομιακών ιατρών αποτελεί πανελλαδικό πρόβλημα, αποδίδοντάς την κυρίως στις εισοδηματικές διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Φανιός ανέφερε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Υγείας έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στελέχωση, τα προβλήματα και τον προϋπολογισμό κάθε νοσοκομείου, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό που υλοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο. Αναφορικά με τη στελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, σημείωσε ότι η θέση παθολόγου απέβει άγωνη. Ωστόσο, για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για θέσεις χειρουργών και παιδιάτρων. Με αφορμή τις εργασίες που εκτελούνται στο δικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια στα νησιά, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις για την κατάσταση των υποδομών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς αφορά χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων και απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, μελέτες και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί ποτέ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τόσο σε έκταση όσο και σε προϋπολογισμό, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones έθεσε μιλώντας στο κόσμο ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ανέφερε, το βασικότερο στοιχείο που προέκυψε από τη συνεδρίαση ήταν η παρουσίαση από τη Δημοτική Αρχή ενός προσχεδίου της μελέτης αντικτύπου προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία, όπως υποστήριξε, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη, η συγκεκριμένη μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου για το έργο. Γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη σειρά με την οποία εξελίσσονται οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας τον Ιούνιο, με τη συνολική διακίνηση να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, ενώ οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ ανήλθαν σε 513.948, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο έχει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολου Ασπράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου, αλλά και ο σχεδιασμός των νέων οδικών έργων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη Ρόδο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης και την αντιμετώπιση της αυξημένης κυκλοφορίας. Το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρέδωσε στους αρμόδιους υπουργούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Η πρόταση καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τον πρόεδρό του Νίκο Στασινό, μετά τις ειδικές συνεδριάσεις που είχε συγκαλέσει η Επιτροπή Περιφερειών για το ζήτημα. την αξιολόγηση των μέτρων για την ενίσχυση της στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά της Δωδεκανήσου. Ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη. Η ίδια επισημαίνει ότι παρά τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την κάλυψη θέσεων στις νησιωτικές περιοχές, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες λόγω του αυξημένου κόστου ζωής, της έλλειψης κατοικίας και των προβλημάτων μετακίνησης. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική στήριξη της εγχώριας παραγωγής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του κόμματος με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Στη συζήτηση τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως το υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος. Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 17χρονη ερευνάται στη Ρόδο μετά από καταγγελία ότι δέχθηκε επίθεση από τον 23χρονο σύντροφό της. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τραυματισμούς σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ο 23χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την ανήλικη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-41-0-65-802 και 3.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
12: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
13: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
12: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ακού Κόσμος 938.
15: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
16: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
17: αλλά καλό στη δική τους.
18: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνια. Ενώ Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
19: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλη.

0: παιδιά εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών. Πήγα να πω στο στούντιο του Αντένα. Που το θυμήθηκα, παιδιά, με τη ζέστη, ξέρετε. Όλοι παθαίνουμε ένα κοκομπλόκο. Έχουν πάθει και τα μηχανήματα κοκομπλόκο. Και ξέχασα και το λάπτοπ στο αυτοκίνητο. Και λέω, τι ωραία, τι καλά, τράβα πίσω τη διαδρομή. Και την ώρα που πάω να πάρω το λάπτοπ, τι βλέπω, μία κουτσουλιά να με το συμπάθιο πάνω στο αυτοκίνητό μου. Και λέω, δεν γίνεται, πρέπει να επιμεληθώ. Αλλά όλα θα γίνουν, όλα, γιατί είναι ένα ανέμελο ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, η Έλενα σήμερα λείπει γιατί έπαθε κάτι που είναι περαστικό και αύριο θα την έχουμε κοντά μας. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, επειδή παιδιά είναι καλοκαίρι, επειδή πρέπει να προμηθευόμαστε πολύ ωραία βιβλία, έχουμε μία συναδέρφισσα στην τηλεφωνική γραμμή που βγάζει, που έχει βγάλει από τον εκδοτικό οίκο Χάρτινη Πόλη ένα πολύ ωραίο βιβλίο, χωρίς άλοθη, Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σε όλους! Τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είσαι περισσότερο δημοσιογράφος ή συγγραφέας? Τι είσαι βρε,
1: Θεοφανία μου? Είμαι περισσότερο plus size model, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Μας αρέσει, γιατί είσαι στο mood των κακών κοριτσιών.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ναι, νομίζω και τα δύο. Και η δημοσιογραφία και η συγγραφή είναι και τα δύο.
0: Λοιπόν, βγάζεις εξαιρετικά βιβλία και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιο βιβλίο είναι αυτό σε αριθμό?
1: Είναι το 10ο καλό.
0: Α, έλα.
1: Είναι το 10ο καλό.
0: Είναι δηλαδή το βιβλίο Μαραντόνα.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Πότε τα γράφεις εσύ? Εσύ δίνεις κείμενα σε έντυπα και λοιπά. Πότε προλαβαίνεις βρε Θεοφανία μου και τα προλαβαίνεις όλα?
1: Κοίταξε, να σου πω, Μαρία, πραγματικά για μένα η συγγραφή είναι, ρε παιδί μου, είναι η απόλαυσή μου. Είναι αυτό που τελειώνω τη δουλειά, το στρες, το άγχος και όλα αυτά. Κλείνουν περιοδικά, site, το ένα το άλλο και μετά θέλω κάτι να χαλαρώσω. Η συγγραφή για μένα πραγματικά είναι δώρο. Είναι δώρο, χαλαρώνω. Έρχομαι, δηλαδή βρίσκω τους ηρωές μου, τους φτιάχνω, τους χτίζω, το μύθο, το story. Πώς θα πάει, σκέφτομαι τους αναγνώστες που θα το διαβάζουν. Όλο αυτό με εξητάρει πραγματικά. Αυτό μπορώ να το καταλάβω μόνο όσοι γράφουν.
0: Άρα,
1: να το καταλάβει.
0: Ναι,
1: γιατί γράφεις πάρα πολύ ωραία κείμενα και
0: είναι μια...
1: Άρα
0: είναι μία ανάπαυλα από τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Δηλαδή γυρίζεις σπίτι, μπορεί να ξεκουράσεις λίγο και μετά μπαίνεις στον κόσμο του μυθιστορήματος.
1: Ναι, και αυτό με ξεκουράζει. Το απολαμβάνω, είναι πολύ ωραίο και μου αρέσει και το challenge. Δηλαδή ότι εγώ που γράφω αστυνομικά παίζω ένα παιχνίδι της γάτας και του ποντικού με τον αναγνώστη, να του δίνω στοιχεία αλλά να μην τα πολύ καταλαβαίνει, να προσπαθώ να τον λίγο να τον αποπροσανατολίζω, ενώ του δίνω όμως τα στοιχεία για τον ένοχο, για το ποιος το έχει κάνει, για το ποιος είναι υπεύθυνος.
0: Άρα ρίχνεις τυράκια και λες, ναι, λίγο ας αφήσει τη φαντασία του να πλανάρει και τη λογική του να δουλέψει.
1: Ναι, αλλά του δίνω όμως στοιχεία, του δίνω στοιχεία, απλά τα έχω λίγο και καλυμμένα, ούτως ώστε θα φτάσει στο τέλος και αποκαλυφθεί η αλήθεια του εκάστοτε μυστηρίου, να πει, όχ, αυτό το είχα δει, πώς δεν το πρόσεξα, όχ, ναι, και αυτό το είχα δει, αχ, ναι, δηλαδή αυτό είναι όλο το θέμα. Δηλαδή,
0: πιστεύεις ότι όλα μας, όλα ξεδιπλώνονται μπροστά μας απλά, γενικότερα στη ζωή εννοώ, απλά εμείς δεν δίνουμε την πρέπουσα προσοχή, γιατί κάποιοι λένε, ας πούμε, ότι ο καθένας δείχνει το χαρακτήρα του. Απλά ο άλλος, ο φίλος του, ας πούμε, μπορεί να μην έχει δώσει σημασία σε λεπτομέρειες.
1: Ναι, γιατί μπορεί να μην είναι υποψιασμένος. Δηλαδή και από ένα σημείο και μετά, όταν ας πούμε έχουμε περάσει
0: την εμπειρία της ζωής που λένε.
1: Ναι, την εμπειρία της ζωής, και πάμε λίγο πιο υποψιασμένοι στο πεδίο των σχέσεων, οποιασδήποτε μορφής, έτσι, είτε κοινωνικής, φιλικής, ερωτικής, είμαστε πιο υποψιασμένοι περνώντας τα χρόνια, θεωρώ. Έτσι είναι και οι αναγνώστες, είναι πιο υποψιασμένοι οι έμπειροι αναγνώστες που έχουν διαβάσει πολλά βιβλία, οπότε εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο το challenge.
0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω λίγο περίληψη. Η 37χρονη Λιτό Ράλι, επικεφαλή συντάκτρια αστυνομικού ρεπορτάζ σε εφημερίδα του Λονδίνου, την πήγε Λονδίνο αυτή τη φορά, επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από 11 χρόνια απουσίας. Ο ευνίδιος θάνατος του πατέρα της Λουκά την αναγκάζει να επιστρέψει στο πατρικό της στην Κηφισιά και σε ένα περιβάλλον που δεν έπαψε ποτέ να τη στοιχειώνει. Οι μόνοι συγγενείς που της έχουν απομείνει είναι η θεία της Ιβάνα, η ξαδέρφη της Εριέτα και κάποιοι οικογενειακοί φίλοι. Για πες παρακάτω, πριν προλάβει να διαχειριστεί το πένθος και τις εκκρεμότητες, η Ιβάνα δολοφονείται. Είναι δυνατόν! Τι είναι αυτό, θέλω να το αργήσω τώρα!
1: Αυτό πώς μου ήρθε. Και γιατί έχει ένα στοιχείο εκεί πέρα που δεν είναι στο πτώφυλλο. Όταν γυρίζει η Λιτό λοιπόν για να τακτοποιήσει τα θέματα μετά το θάνατο του πατέρα της, πάει στο πατρικό της στην Κηφισιά. Η δική της ήταν παλιά αριστοκράτες με έναν τρόπο και πάρα πολύ έτσι old money που τελικά καταστράφηκαν οικονομικά. Λοιπόν, και γυρίζει στο πατρικό στην Κηφισιά, το οποίο έχει όλη αυτή τη σκληρή αλλά την πιο παλιά. Και εκεί βρίσκει πάνω στο πιάνο μια ζωγραφιά που φαίνεται στα παιδική, αλλά δεν είναι παιδική, γιατί αναπαριστά μια γυναίκα με φορά μαύρα και είναι σφαγμένη. Δηλαδή το χρώμα είναι μαύρο και κόκκινο. Δεν δίνει πολύ σημασία γιατί βιάζεται, πρέπει να φύγει. Και γυρνώντας στο σπίτι, βρίσκει τη θεία της ακριβώς σε εκείνο το σημείο πάνω στο πιάνο, ντυμένη στα μαύρα, κάποιος να την έχει σκοτώσει. Όμως, επειδή όλα τα στοιχεία που ίσως να αφορούν τη Λιτό ή κάποιος να τα έχει στήσει, την οδηγείται στο να θυλιστεί. Και από εκεί ξεκινάει το θέμα.
0: Λοιπόν, τι είσαι η ντριγκάρη για να βρεις αυτές τις απίστευτες ιστορίες? Που δεν σου κρύβω ότι και εμένα και την ηχολήπτρια μας έχει βάλει σε τρυπάκι να διαβάσουμε το βιβλίο, το οποίο λέγεται «Χωρίς άλοθη».
1: Χωρίς άλοθη, γιατί όντως η Λιτό φαίνεται να μην έχει κανένα άλοθη και να πηγαίνει να καταδικαστεί ολοταχώς για καταδίκη στο βίον.
0: Όμως κάτι το ανατρέπει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρουμε, γιατί μπορεί όντως να είναι και αυτή. Μα αυτή είναι η μαγεία του αστυνομικού βιβλίου. Και γι' αυτό εγώ μετά από χιουμοριστικά και ιστορικά βιβλία έμεινα εκεί, κόλλησα στο αστυνομικό, γιατί πραγματικά είστε μονίμως με ένα καρδιοχτύπη μέχρι το τέλος. Λες τώρα τι έχει γίνει αυτό, μήπως τελικά αυτή, δηλαδή όλο αυτό το χτίσιμο, δηλαδή μέχρι το φινάλε, εγώ έχω σκοπό συνεχώς να ταλαιπωρώ τον αγνώστη. Τελικά είναι η Λιτοένοχη, μήπως είναι η άλλη, μήπως είναι ο άλλος, μήπως είναι ο παραδείγματος.
0: Τον ταλαιπωρείς ή τον ίντρικάρεις? Γιατί αν ήταν αστυνομικό που αμέσως καταλαβαίναμε, θα λέγαμε έλα μωρέ τώρα.
1: Όχι. Και θα σου πω κάτι, Μαρία, που πραγματικά το έχω πει πολλές φορές και το πιστεύω. Εγώ, πραγματικά, όταν άρχισα να γράφω βιβλία, επειδή είχα διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, αυτό που φοβόμουν και έτρεμα είναι μην απογοητεύσω τον αναγνώστη. Μήπως ο αναγνώστης καταλάβει από την αρχή τι γίνεται και βαρεθεί. Μήπως δεν του δίνω όλα τα στοιχεία. Μήπως αυτούς τους ήρωες που βλέπει δεν είναι καλά χτισμένοι. Δεν έχουν το ψυχολογικό, κοινωνικό και όλα τα προφίλ τους. Έβγαινα με αυτή την αγωνία και έγραφα. Μάλλον έγραφα με αυτή την αγωνία. Ότι δεν θέλω να είμαι η αναγνώστρια που υπήρξα εγώ, που με απογοήτευαν βιβλία. Και έτσι ασχολούμαι τόσο πολύ, ούτως ώστε να μην αφήνω την παραμικρή λεπτομέρεια στην τύχη της.
0: Πώς σου έρχεται η ιδέα για ένα βιβλίο, αυτό ας πούμε?
1: Αυτό μου ήρθε με τη ζωγραφιά. Δηλαδή αυτή η σκηνή που σου είπα, δεν ξέρω πώς σκέφτηκε ένα βράδυ, το να δει, να βρει κάποιος μια παιδική ζωγραφιά και μετά αυτό να το δει μπροστά του. Κάπως έτσι χτίστηκε. Και επειδή ήθελα να μην φύγω πάλι επαρχία, να μην φύγω πολύ εξωτερικό, να μην. Γιατί συνήθως εγώ μπλέκω πολλά μέρη, είπα θα κάνω μια Βρετανία, αλλά για πολύ λίγο, δηλαδή δεν μένουν καθόλου στη Βρετανία οι ροές μου.
0: Άκου, και τώρα κάνω... με το Brexit δεν τους αξίζει για κάτι περισσότερο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω ότι το έχουν μετανιώσει κιόλας από ό,τι διαβάζω. Και ήθελα να είναι Αθήνα, να είναι μια ωραία περιοχή της Αθήνας. Εγώ λατρεύω την Κηφισιά. Πραγματικά όταν και πάω για κάποια δουλειά εκεί, για κάποια έξοδο κτλ. Απολαμβάνω τόσο πολύ τους δρόμους. Απολαμβάνω, δηλαδή πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Άρα εσύ προτιμάς τα βόρεια από τα νότια, γιατί είναι η βόρεια και η νότια. Αυτοί που τους αρέσουν τα βόρεια, συνήθως δεν τους αρέσουν πολύ τα νότια.
1: 100%. 100%.
0: Μάλιστα. Έχεις πια όμως την αυτοπεποίθηση να γράφεις, ας πούμε, με άνεση, ή μπορεί να αλλάξεις την πλοκή κάποια στιγμή, να πεις όχι έτσι, έτσι, ή όπως σου βγαίνει?
1: Θα σου πω τι συμβαίνει. Ξεκινώντας το βιβλίο, έχεις άλλα πράγματα στο μυαλό σου. Επειδή όμως τους ήρωες, αυτό που είπαμε πριν, πρέπει να τους ζωντανέψεις. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να τους ξέρεις, να τους γνωρίσεις, για να τους γνωρίσεις και να γνώσεις. Να αρχίσει να αποκτά οικειότητα μαζί τους. Όταν λοιπόν γίνονται τόσο αληθινοί οι ήρωες, από ένα σημείο και μετά σε τραβάνε οι ίδιοι. Δηλαδή κάποιος που τον έχει χτίσει, τον πας στην αρχή, ας πούμε, π.χ. για κακό σε εισαγωγικά, δηλαδή που έχει τα περισσότερα κακά στοιχεία στο χαρακτήρα του. Στην πορεία γνωρίζει τα τραύματά του, γνωρίζει τι του έχει συμβεί, το πώς έχει πληγωθεί κτλ. Μετά δεν μπορείς να τον κάνεις να τον φτάσεις να εγκληματίσει.
0: Θεοφανία, έχεις ποτέ πει αυτά τα μυστικά σε ψυχολόγο να ρωτήσεις εάν έχεις έτσι το killer, το δολοφονικό μέσα σου?
1: Γιατί όχι, δεν το έχω, γιατί ένα από τα θέματα που θίγω πάντα στα βιβλία μου και το κάνω και το εφαρμόζω πάντα στα βιβλία μου, σε ό,τι βιβλίο, ό,τι είδος και αν είναι, είναι δικαιοσύνη. Επειδή βλέπουμε πολλές φορές γύρω μας να συμβαίνουν άδικα πράγματα σε ανθρώπους, δηλαδή,
0: όχι μόνο αυτό, και εγκληματίες να αλλάζουν προφίλ επειδή πήγαν έναν καλό δικηγόρο.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν εγώ που κάνω σε όλα μου τα βιβλία που εφαρμόζω είναι η δικαιοσύνη. Ο καθένας στο τέλος παίρνει αυτό που του αναλογεί. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, είτε είναι τιμωρία, είτε είναι δώρο. Πρέπει να παίρνουμε, και αυτό δεν συμβαίνει στη ζωή μας. Δεν το βλέπουμε γύρω μας παντού. Και ο κόσμος απογοητεύεται γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν εννοώ τη δικαιοσύνη των δικαστών, εννοώ τη δικαιοσύνη της ζωής. Βλέπουμε ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κακοί άνθρωποι, που έχουν κάνει εγκλήματα, που έχουν φερθεί άσχημα και όμως είναι μια χαρά, και βλέπουμε άλλους ανθρώπους που πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι ή που προσπαθούν να είναι όσο καλύτεροι γίνεται και αδικούνται. Ναι. Εγώ προσπαθώ λοιπόν στα
0: Ένας φίλος μου λέει ότι στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
1: Ο
0: λογαριασμός, όταν έρθει μακάρι. Ο λογαριασμός τη γράφει.
1: Μακάρι να συμβαίνει, λοιπόν. Αν και δεν είμαι...

0: Θεοφανία στο στούντιο και Θεοφανία. Πού είσαι, Θεοφανία μου, στο σπιτάκι σου?
1: Εδώ είμαι, εδώ.
0: Σπίτι
1: είμαι, εδώ,
0: σου,
1: εδώ.
0: Σπιτάκι σου και φτωχό καλυβάκι σου.
1: Στο γραφείο μου. Στο γραφείο μου δουλεύω.
0: Λοιπόν, με ρωτάει εδώ μία συνάδελφος, γιατί εννοώ ότι λένε Θεοφανία, εσένα το τηλεφωνικό κέντρο στην έχουν περάσει. Πώς την έχουν, Αριστούλα. Λέω γιατί την λέμε Αριστούλα.
1: Με λένε Αριστούλα και έχω κάνει, έχω βάλει, όταν αποφάσισα μάλλον να βάλω να γράψω βιβλία, είπα ότι θέλω να διαχωρίσω λίγο το ένα μου προφίλ από το άλλο ως δίδυμος και αποφάσισα να φτιάξω ένα ψευδόνυμο. Το ψευδόνυμό μου λοιπόν δεν είναι τυχαίο, είναι τα ονόματα του μπαμπά μου, της μαμάς μου, του αδελφού μου και έτσι βγήκε τα Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη.
0: Άρα κάποιον το λένε Ανδρόνικο ή τι λένε Ανδρονίκη?
1: Η μαμά Ανδρονίκη, το παπά Θεοφάνη, το Βασίλη Βασιλάκη.
0: Και το πραγματικό όνομα είναι?
1: Είναι Αριστούλα Μπέση.
0: Αριστούλα Μπέση. Α, και εγώ σε λέω τόσο Αριστούλα μου σε φωνή. Συγγνώμη, το Άρη, πρέπει να είσαι άριστη σε όλα για να δικαιούσε αυτό το μικρό όνομα που είσαι, διότι έχεις γράψει 10 βιβλία που έχουν γίνει best seller. Το πρώτο βιβλίο τι τίτλο είχε? Ποιο έχει πουλήσει πιο πολύ κιόλας?
1: Έχει πουλήσει πάνω από 100.000 αντίτυπα.
0: Ποιο το πρώτο?
1: Το Δεσποινή σε τόν 29 και κάτι ψηλά.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν και την κρίση των 30 και ήταν χιουμοριστικό. Και πραγματικά.
0: Σε ποια ηλικία το έγραψες? Στα 32?
1: Στα 30 κάτι. Ήταν φρέσκια.
0: Να σου πω, ταυτίστηκαν όλες οι κυρίες με αυτό, ε.
1: Βεβαίως. Και μετά έκανα και το 39 και κάτι ψηλά.
0: Α, τώρα αργότερα. Που είμαστε στο 49 και κάτι ψηλά.
1: Όχι, όχι, εγώ έχω πει η τελευταία ηλικία που θα πω ήταν 39, τέλος. Και στα 82 αυτό θα λέω. Είμαι 39 και έχω γιορτάσει και άλλες τόσες φορές τα γενεθλιά μου, χωρίς να λέω
0: άκου,
1: νούμερο.
0: Αριστούλα. Λοιπόν, παιδιά, έχει γράψει φοβερό βιβλίο. Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη θα τη βρείτε. Αριστούλα Μπέση είναι το κανονικό της όνομα. Τέλος πάντων,
1: Μπέσιου.
0: Μπέσιου, να θυμάσαι.
1: Αριστούλα Μπέση, αφού είσαι ένα λογοπαίδευμα. Όχι, δεν είναι κακό να είμαι λογοπαίδευμα.
0: Αφού είσαι ταξιδιάρα, καρδιά εσύ.
1: Αν ήμουν από τη Νέα Υόρκη, θα μου άρεσε.
0: Μπέθος. Θα σε λέγανε Μπέθος και. Και you never know, θα σου ανοίγαν όλες οι πόρτες. Λοιπόν, χωρίς άλλοθη, Χάρτινη Πόλη, φοβερό βιβλίο. Έχει πάρει το όνομα του μπαμπά της, της μαμάς της και του αδερφού της. Και Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη, μην ψάχνετε σε ποιον ανήκει τι. Είναι ένα φοβερό αστυνομικό story, φοβερό όμως. Η μάνα μου λέει, ήρθε το βιβλίο, ήρθε το βιβλίο. Λέω, καλά καλέ. Εντάξει.
1: Λατρεύω τη μαμά σου, πάντα διαβάζει τα βιβλία μου.
0: Και μου λέει είναι. Λοιπόν, έχεις κάποια βιβλία σου ή έχεις γράψει σενάρια για την τηλεόραση? Ποια είναι η σχέση σου με την τηλεόραση?
1: Έχω τώρα, ετοιμάζουμε ένα σενάριο, μία σειρά για την τηλεόραση. Εύχομαι να βγει. Σε σενάριο Βάσκης Καριτινού. Είναι πάρα πολύ γνωστός σενάριογράφος.
0: Εσύ κάνεις τους διαλόγους, δηλαδή?
1: Όχι, όχι, όχι. Όλο το έχει κάνει, Βάσκια.
0: Άρα εσύ τι συμμετοχή έχεις σε αυτό?
1: Είναι δικό μου το βιβλίο.
0: Α!
1: Που είναι πραγματικά πάρα. Και αυτό έχει πουλήσει απίστευτα. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Πάει πάρα πολύ καλά. Μια φανταστική ιστορία που διαδραματίστηκε στην Τρίπολη. Και ευχόμαστε να το δούμε κάποια στιγμή στη τηλεόραση.
0: Έβλεπες μικρή Αγκάθα Κρίστη? Ή διάβασες τα βιβλία?
1: Όλα τα βιβλία της Αγκάθα Κρίστη. Έχω δει όλες τις ταινίες της. Έχω δει ό,τι έχει βγει σε σειρά. Η Αγκάθα Κρίστη είναι δάσκαλος. Δηλαδή, η γυναίκα έγραφε πριν 100 χρόνια και πραγματικά μας δίνει μαθήματα.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι? Αυτή η γυναίκα που φαινόταν μία γιαγιούλα, πολύ γλυκιά, πολύ αυτή, που θα μπορούσε να έκανε fish and chips στο σπίτι ή να μαγείρευσε αυτά τα beans στα φασολάκια. Πώς είχε αυτό το δαιμόνιο
1: για
0: μυαλό, μπορείς να μου πεις?
1: Ήταν με τεμψύχωση κάποιου πολύ δυνατού συγγραφέα ή κάποιου.
0: Εγώ
1: πολύ...
0: πιστεύω ότι όλες εσείς που γράφετε αστυνομικά πρέπει να ήσασταν killer σε άλλη ζωή.
1: Γι' αυτό ξέρουμε και πώς να
0: τα καλύπτετε.
1: Ναι, θα μπορούσαμε, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει υπνοτισμό που λένε ότι τον υπνοτισμό μαθαίνεις στις προηγούμενες ζωές σου, αν υπάρχουν.
0: Ναι. Αλλά πραγματικά το κοντράς του φυσικ με τις ιστορίες που έβγαζε, που ήταν τρομερές ιστορίες.
1: Μιλάμε ότι πραγματικά η γυναίκα έχει. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ σε κανένα τη βιβλίο να καταλάβει ποιο είναι ο ένοχος. Ήταν όλοι ύποπτοι. Ήταν όλοι ύποπτοι. Και στο τέλος καταλάβαινες αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι όντως για σοβαρούς λόγους ήταν όλοι ύποπτοι. Δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. πολύ, πολύ σημαντική συγγραφέα και γι' αυτό και έχει. Και μέχρι τώρα βλέπουμε ότι ξανά και ξανά βγάζουν ταινίες και ακόμη ο κόσμος ενδιαφέρεται να τις βλέπει, παρόλο που ξέρει το story, έτσι.
0: Γιατί πιστεύεις ότι ο κόσμος αρέσκεται πάρα πολύ στα αστυνομικά μυθιστορήματα και στις αστυνομικές ταινίες?
1: Νομίζω ότι τους ενδιαφέρει το suspense, τους ενδιαφέρει το χτυποκάρδι, τους ενδιαφέρει να βιώσουν συναισθήματα εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο που τα αστυνομικά και τα ερωτικά βιβλία ή αντίστοιχα ταινίες είναι στην πρώτη γραμμή πάντα. Νομίζω ότι ο κόσμος αναζητά το συνέστημα.
0: Τι σου λένε συνήθως οι αναγνώστες? Έχεις περίεργα περιστατικά? Σου στέλνουν, έχεις ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας?
1: Βέβαια, βέβαια, έχω ανοιχτό διάβλο. Μου στέλνουν στα social media, μου γράφουν. Πραγματικά, ειλικρινά, δεν το λέω καθόλου, δεν περί αυτολογώ. Δεν έχω ακούσει ποτέ κακά, δηλαδή σχόλια, έστω και γκρίνια. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δηλαδή, εδώ και 15 χρόνια που είμαι σε αυτό το χώρο, ποτέ κανείς δεν μου έχει στείλει τι με αυτό ή να γράψει κάποια κακή κριτική.
0: Ναι, αλλά μπορεί κάποιος να σου πει, εγώ αυτή την ιστορία που μπορεί να το κάνει, θα την πήγαινα εκεί. Αυτόν θα τον έβαζα στη συνέχεια να κάνει αυτό.
1: Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Δηλαδή, εμένα πάρα πολύ, ας πούμε, και στο σινεμά και στο μυθιστόρημα, χρησιμοποιούν το unhappy end για να συγκλονίσουν τον αναγνώστη ή το θεατή. Δηλαδή θέλουν να έχουν ένα σοκαριστικό φινάλε, ούτως ώστε να τον στεναχωρήσουν, να το σοκάρουν. Εγώ αυτό δεν το κάνω ποτέ.
0: Έχεις αδικήσει πρωταγωνιστή σου?
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ.
0: Το ποτέ, λες ειλικρινά, ναι. Αυτό?
1: Το λέω ειλικρινά γιατί αυτό είναι ο στόχος μου. Είναι αυτό που έλεγα, ότι θέλω ο καθένας να πάρει αυτό που του αξίζει. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό. Mm-hmm. Η τιμωρία, η δώρο.
0: Ο Έλληνας διαβάζει βιβλία? Δηλαδή στην παραλία, στην ξαπλώστρα, οι περισσότεροι έχουν ένα βιβλίο?
1: Νομίζω ναι, γιατί αν κρίνω από τις πωλήσεις, ακόμα συνεχίζει και διαβάζει ο κόσμος. Δηλαδή δεν έχει απογοητευτεί. Και ξέρεις τι συμβαίνει, Μαρία? Με το βιβλίο συμβαίνει κάτι μαγικό. Είναι το μοναδικό είδος τέχνης που σε εξαναγκάζει να δημιουργήσει το δικό σου κόσμο. Δηλαδή εγώ περιγράφω, ας πούμε, ένα δωμάτιο, εσύ, όσο αναλυτικά και να το περιγράψω, εσύ θα το δεις με τα δικά σου χρώματα, με τις δικές σου γωνίες, με το δικό σου τρόπο σκέψης. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο του βιβλίου, ακόμα και τους πρωταγωνιστές, τους ήρωες, τους πιάσεις στο μυαλό σου. Και αυτό είναι πραγματικά μαγικό.
0: Ναι, γιατί το περνάς μέσα από τα δικά σου βιώματα.
1: Ναι, και είναι μοναδικό. Ο κάθε ένας αναγνώστης θα κάνει τελείως διαφορετικές εικόνες στο μυαλό του και τελείως διαφορετικά πρόσωπα από ότι όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό είναι μαγικό και νομίζω ότι γι' αυτό ακόμη επιμένουν ο κόσμος να διαβάζει βιβλία.
0: Από την εμπειρία σου όμως, τα νέα παιδιά διαβάζουν? Γιατί εδώ υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση ότι με το κινητό έχουμε πρόβλημα απόσπασης προσοχής. Δηλαδή ο άλλος δεν μπορεί να μείνει να δει μια ολόκληρη ταινία ή να διαβάσει ένα βιβλίο.
1: Ναι, γιατί έχουμε μάθει στα shorts. Δηλαδή στα δευτερόλεπτα.
0: Στα δευτερόλεπτα, όπου διαβάζει, ας πούμε, ένα τίτλο. Δεν διαβάζει καν το θέμα.
1: Ναι. Γι' αυτό και είναι η εποχή της εικόνας. Είναι η εποχή της εικόνας.
0: Αυτό έχει επηρεάσει το γραψιμό σου, να είναι πιο έντονες οι εικόνες?
1: Όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να αν δεν του περιγράψεις του άλλου με σαφήνεια, εκεί που θέλεις να τον βάλεις, δηλαδή, ας πούμε το αρχοντικό στην Κηφισιά που έχω γράψει εγώ στο Χωρισάλωθι, πρέπει να του περιγράψω πώς είναι το πιάνο, τι έχει στις βιβλιοθήκες, πώς είναι τα μάρμαρα, πώς είναι τα ξύλα, από τι υλικό έχουν γίνει, ποιας εποχής είναι, τι στυλ έχει, για να το βάλουμε στο μυαλό του και να σκεφτεί ότι τώρα περπατάω μέσα σε αυτό το αρχοντικό, πατάω πάνω στο ξύλο, βλέπω απέναντί μου τα πανάκριβα γυαλικά, τα σινικά, τους πίνακες, τα χρώματα, τις μυρωδιές, ακόμη και μυρωδιές. Πρέπει η ευωδιά του κάθε σπιτιού, του χώματος, τα πάντα, παίζουν όλα ρόλο για να ολοκληρωθεί η εικόνα που δεν βλέπει.
0: Λοιπόν, μας μιλάς πολύ αναλυτικά για λεπτομέρειες κτισίματος και θέλω να πω ότι με την Αριστούλα ανακαινίζαμε το σπίτι μας την ίδια εποχή.
1: Εγώ ακόμη ανακαινίζω.
0: Να, τι σου έδωσε έμπνευση για το βιβλίο?
1: Εσύ ήσουν πιο άμεση.
0: Ναι.
1: Έχει
0: μπει στο φούρνο το επόμενο βιβλίο? Με το που τελειώνεις το ένα, κάνεις διάλειμμα και
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω αν το παθαίνουν και άλλοι συγγραφείς αυτό. Εγώ με το που δίνω το βιβλίο, δηλαδή με το που φεύγει και πάει για επιμέλεια το βιβλίο, εκείνη τη στιγμή νιώθω μια μοναξιά. Νιώθω σαν να μου έχουν πάρει κάτι. Κάτι δικό μου, κάτι που το γέννησα εγώ, που το έφτιαξα, το δημιούργησα. Και τώρα δεν έχω πια. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να βάλω μια ποινή. Καμία. Έχει φύγει. Και εκεί νιώθει το αίσθημα τη μοναξιά. Και εκεί για να μην.
0: Δεν σου λένε όμως οι φίλοι σου, ρε Αριστούλα, άντε πάμε να πιούμε ένα ούζο και ένα καφέ που μας έπρεξες τόσο καιρό. Δεν μπορώ, πάω για γράψιμο.
1: Ναι. Αυτό συμβαίνει πάντα. Γιατί εγώ μονίμως είμαι πυγμένη με κάτι. Και τρέχω. Αλλά θέλω να πω ότι αφού λοιπόν τον δώσω, μετά κάθομαι και σκέφτομαι κάτι άλλο. Το οποίο ποτέ δεν είναι το επόμενο βιβλίο. Απλά εκείνη τη στιγμή λέω, καθένα να σκεφτώ τώρα μια άλλη ιστορία που θα φτιάξει το επόμενο βιβλίο. Για να το βάλω στο μυαλό μου για να μην νιώθω αυτό το αίσθημα της μοναξιάς. Είναι λίγο, ξέρεις, έτσι να κοροϊδεύω τον εαυτό μου μέχρι να ξαναμπω στη ρουτίνα της δουλειάς. Και όταν έρθει η στιγμή για να ξανανοίξω τον υπολογιστή για αυτό το λόγο, να κάνω κάτι καινούριο.
0: Στις διακοπές που μπορεί να πηγαίνεις με φίλους, εξαφανίζεσαι κάποιες ώρες για να γράψεις?
1: Όχι. Δεν το κάνω αυτό. Παλιά το έκανα. Παλιά στα πρώτα μου βιβλία έπαιρνα τον υπολογιστή παντού. Τώρα πλέον διαχωρίζω τα πράγματα. Δηλαδή η ώρα του βιβλίου είναι η ώρα του βιβλίου. Η ώρα του φαν είναι η ώρα του φαν. Να βγούμε ή του ταξιδιού. Και έχω σταματήσει να παίρνω υπολογιστή σε ταξίδια. Δηλαδή κουράστηκα πολύ για να το καταφέρω αυτό. Δηλαδή να πάω κάπου και να μην πάρω υπολογιστή μαζί μου. Ούτε για δουλειά, ούτε για βιβλίο.
0: Εγώ πάντως το κουβαλάω πάντα.
1: Εσύ είσαι work. Πώς το λέμε αυτό?
0: Workaholic.
1: Ναι, είσαι.
0: Αλλά η αλήθεια,
1: είσαι περισσότερο από μένα.
0: Η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να τα διαχωρίζουμε. Απλά οι συγγραφείς, μιλώντας ας πούμε με διάφορο κόσμο που γράφει, λέει ότι σημειώνουμε σε χαρτοπετσέτες, σημειώνουμε σε τραπεζομάντιλα, μας έρχεται σε ανύποπτο χρόνο μια ιδέα.
1: Αλλά και εγώ σημειώνω, εννοείται, στο κινητό.
0: Α.
1: Εννοείται. Δηλαδή, αν μου έρθει κάτι εκείνη τη στιγμή που θεωρώ ότι θέλω να το εντάξω στο βιβλίο, εννοείται ότι το βάζω στις σημειώσεις μου στο κινητό. Για να μην το ξεχάσω, γιατί πραγματικά μπορεί να σκεφτείς τώρα μια πολύ ωραία ιδέα και σε 10 λεπτά να την έχεις ξεχάσει. Δεν συμβαίνει, αυτό δεν σου συμβαίνει και εσένα να σκεφτείς, ας πούμε.
0: Καλά,
1: μια...
0: τι μου συμβαίνει? Εγώ έχω μια πληροφορία και σε 2 λεπτά έχει πεταχτεί από το σκληρό δίσκο. έχει πάει στα σκουπίδια. Δηλαδή, η διάρκεια της μνήμης πια είναι πολύ μικρή. Και νομίζω ότι το έχει πολλοί κόσμος αυτό.
1: Όχι, συμβαίνει στους ανθρώπους που ασχολούνται με πάρα πολλά πράγματα και έχουν πολύ.
0: Μου δίνεις ελπίδα τώρα.
1: Όχι, είναι έτσι. Γιατί στους ανθρώπους που ασχολούνται με πολύ. Δηλαδή, είναι, δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί αυτό, να βλέπεις ανθρώπους από το σχολείο ή από παλιά και να σου λένε, δεν θυμάσαι που κάναμε αυτό, δεν θυμάσαι. Μα λες, σε μου άνθρωπε. Από τότε έχουν περάσει 30 χρόνια. Έχουμε κάνει χίλια πράγματα. Πού να το θυμάμαι? Και αυτός να το θυμάται, γιατί η ζωή του έχει μπει σε μια ρουτίνα και είναι. Γνωστά όλα.
0: Δεν κατάλαβες. Οπότε... Εγώ πήγα χθες ένα κάλεσμα και μου έλεγε κάποιος. Τον έβλεπα και θυμόμουν ότι κάπου τον ξέρω. Και μου έλεγε, τι κάνεις? Εγώ από τα συμφραζόμενα προσπαθώ να καταλάβω τώρα ποιος είναι. Λέει, δεν με θυμάσαι, δεν θυμόμουν τον έναν, δεν θυμόμουν την άλλη. Δεν θυμόμουν... Και λέω, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν θυμάμαι τίποτα. Η μνήμη μου έχει διάρκεια
1: όχι,
0: 2 λεπτά.
1: Δεν είναι η μνήμη σου, ναι. Λοιπόν, δεν είναι η μνήμη σου, είναι ότι ξέρεις όλο τον πλανήτη.
0: Γι' αυτό τους είπα ότι αν κάπου με δείτε σε καμία πλατεία φορώντας ένα σορτσάκι και ένα μπλουζάκι και λέει και πουν στις ειδήσεις, δεν θυμάται ποια είναι, πού πάει και τι προορισμό έχει. Όποιος με συμπαθεί, ας έρθει να με μαζέψει.
1: Δεν πιστεύω. Τα μυαλά που δουλεύουν συνέχεια δεν κινδυνεύουν.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Τέτοια προβλήματα.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, είπες ότι το επόμενο βιβλίο δεν έχει μπει ακόμη στο φούρνο, ότι έχεις κάποια ιδέα, αλλά δεν είσαι σίγουρο ότι θα είναι αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν θα φύγεις τόσο εύκολα. Πάμε σε μουσική ανάσα, πάμε σε break και
1: δεν
0: σε.
1: Δεν θέλω να φύγω. Μπορώ να κάτσω στην επόμενη εκπομπή.
0: Όχι, στην επόμενη είναι αθλητικά, ξέρεις, από αθλητικά.
1: Όχι, δεν έχω ιδέα.
0: Στο Μουντιάλ ξέρεις ποιες ομάδες έχουν προχωρήσει. Απορρίπτεσαι, μένεις στην ίδια τάξη, αλλά σε θέλουν επειδή είσαι μεταξιταστέα και τα πάνε καλά με τις κακές μαθήτριες, τα κακά κορίτσια. Δεν φεύγεις, γιατί αμέσως μετά το break, μια και είσαι δημοσιογράφος που ασχολείσαι με το lifestyle, θα έχουμε να σχολιάσουμε πολλά θέματα επικαιρότητας.
1: Βέβαια.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στο

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Που την νομίζω ότι η Παναγιώτα το έβαλε επίτηδες, γιατί είναι τέτοια ραδιούργα, πρέπει να την κάνει η Αριστούλα βιβλίο. Το έκανε επίτηδες επειδή μιλάμε για αστυνομικά μυθιστορήματα. Και ο Ρασπούτιν ήταν ένας ραδιούργος άνθρωπος που έκανε διάφορα κακά πράγματα. Λοιπόν, να πούμε ότι καλοκαιράκι, παιδιά, σήμερα έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Εντάξει, καίγεται το πελεκούδι. Αλλά αδράξτε τη μέρα, βάλτε τα μαγιουδάκια σας και πηγαίνετε στις παραλίες να κάνετε μπανάκι μανάκι. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Φέτος το καλοκαίρι, στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου, ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου. Μεξικάνικα τάκος, American burger, ιταλική πίτσα, παιδιά, ιταλικό ταπεραμέντο, μεξικάνικο, ισπανικό κλπ. Λοιπόν, όλα αυτά, πολλές κουζίνες σε μία στο Ρίτζες Καζίνο Montparnasse. Με ένα ποτήρι ποτό ή αναψυχτικό και γλυκά, 19 ευρώ το άτομο, παιδιά. Και γκουρμεδιές, είπαμε, αμερικάνικες, μεξικάνικες, ιταλικές και πίτσα και ό,τι θέλετε. Έχει και φαχίτας και ιταλικό ταπεραμέντο και ισπανική μαγειρική. 19 ευρώ το άτομο με ένα ποτήρι ποτό ή αναψυχτικό στο πιο δροσερό μέρος της Αθήνας, που δεν είναι άλλο από το Regency Casino Montparnasse, μόνο 30 με 35 λεπτά από το κέντρο της πόλης, παιδιά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Ξέρετε τι είναι οι άλλοι να καίγονται κάτω και εσείς να παίρνετε το ζακετάκι σας και να πηγαίνετε εκεί ψηλά, να ποντάρετε στην τύχη σας και να φεύγετε με κάποιες χιλιάδες ευρώ. Επίσης να σας πούμε ότι αυτό το Σάββατο, σημειώστε το, παιδιά, 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, το εμβληματικό συγκρότημα, πώς λέγονται, οι Χαΐνιδες, έτσι, μας προσκαλούν στο Attica Roots Festival της Περιφέρειας. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, τον μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν. Οι Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοντζιά αυτό το Σάββατο. Αγαπάμε, έτσι. Αγαπάμε χορό, μουσική, έκφραση. Ωραία, αυτό είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι πολιτιστικά γεγονότα ωραία, δρόμενα, με ελεύθερη είσοδο, να πάμε να τα απολαύσουμε, να πάρουμε τους φίλους μας, να ακούσουμε ωραία μουσική, να ευχαριστηθεί η ψυχή μας, να χορέψουμε, γιατί ο χορός και το τραγούδι, από ό,τι λένε, είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, να πούμε ότι η χορηγή επικοινωνίας είναι η Next Step Media, το iEfημερίδα.gr και ο τηλεοπτικός σταθμός Mega. Υπενθυμίζω, Attica Roots Festival, οι Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοντζιά αυτό το Σάββατο, αξίζει πραγματικά να πάτε. Είναι εντελώς δωρεάν, πάρτε το παρεάκι σας, 9 το βράδυ. Παιδιά, για να βρείτε θέση, πηγαίνετε λίγο νωρίτερα. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού. Μια ξεχωριστή συναυλία, γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Και σας συμβουλεύω και κάτι. Πάρτε ένα τσαντάκι, βάλτε μέσα το νερό σας, το αναψυκτικό σας, βάλτε μέσα και ένα μπεργκεράκι σε περίπτωση που θα πεινάσετε, διότι είναι πάρα πολύ ωραία μουσική και θα φτάσει το γλέντι με το δικό μας κέφι, με το δικό σας κέφι, μέχρι το πρωί. Αξίζει πραγματικά η συμμετοχή, ωραία δρόμενα. Λοιπόν, το πρωί θα πάτε για μπανάκι, θα βάλετε το ωραίο σας σταντιλιακό, θα πάτε μετά σπίτι σας να ξεπληθείτε και λοιπά, λίγο να ξεκουραστείτε, και στις 9 το βράδυ ραντεβού όλοι μαζί με τους Χαΐνιδες στην πλατεία Κουτζιά για ένα υπέροχο πάρτι όπως αξίζει στο φετινό καλοκαίρι.

0: δημοσιογράφους.
1: Μιλάμε και... με τη Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη, την κατακόσμο πώς.
0: Αριστούλα Μπέσιου.
1: Ναι, Αριστούλα. Άρα Αρίστη έχει βαφτιστεί.
0: Αριστούλα, Αριστούλα. Είναι το πονημικό γενιώτικο.
1: Α, άρα ξέρεις και από καλές πίτες.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Τι γεννιώτησα είσαι, μόνο στο όνομα.
0: Όχι, γιατί έχασα τη μαμά μου νωρίς και μου έλεγε και μια φίλη μου, ρε παιδάκι μου, μου λέει, δεν μας έκοψε ποτέ να πούμε στη μάνα σου να μας μάθει να ανοίγουμε φίλο. Δεν ξέρω να ανοίγω φίλο. Αν και μεγάλωσα σε ένα σπίτι που κάθε μέρα είχαμε πίτα. Κάθε μέρα. Ό,τι φαγητό και αν είχαμε, είχαμε και πίτα.
1: Ε, βέβαια. Γιαγιά δεν υπήρχε σε αυτό το σπιτικό.
0: Δεν υπήρχε. Γιαγιά, λέει, γιαγιά ήταν στο χωριό.
1: Άρα τα παιδικά χρόνια ήταν εκεί στα Γιάννενα.
0: Όχι, όχι, όχι. Τα παιδικά χρόνια ήταν στην Αθήνα. Απλά κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στο χωριό και τρώγαμε πίτες από τη γιαγιά. Στο σπίτι, εδώ στην Αθήνα, τρώγαμε πίτες από τη μαμά.
1: Και στα Γιάννενα τρώγατε και τηγανιτά βατραχοπόδαρα.
0: Όχι, όχι, δεν έχω φάει ποτέ. Πραγματικά πώς θα τρώνε αυτά τα πράγματα.
1: Σου φαινόταν.
0: Δεν φάει κάποιο τηγανιτό βατραχοπόδαρο.
1: Η μαμά σου έτρωγε, η γιαγιά έτρωγε.
0: Όχι, όχι, κανένα από το σόι δεν προτιμούσε τα τηγανιτά βατραχοπόδαρα.
1: Λοιπόν, μια και είσαι δημοσιογράφο σε γνωστά έντυπα που ασχολούνται με το lifestyle κλπ. Και την επικαιρότητα, θέλω να σχολιάσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί αυτό το καλοκαίρι.
0: Βεβαίως.
1: Αθηνά Οικονομάκου, τρελά χτυπήματα. Όπου μπαίνει η Οικονομάκου γίνεται sold out.
0: Πραγματικά έχεις απόλυτα δίκιο. Ειλικρινά, το πόσο πουλάει αυτή η γυναίκα και στα site και στα περιοδικά είναι αμφίληπτο. Ειλικρινά, πούλησε πάρα πολύ. Ο κόσμος ενδιαφερόταν για τα πάντα, για το pre-wedding, για το wedding, για τα ρούχα, για τα νηφικά, για το χορό. Είναι μπράβο τη.
1: Να πούμε ότι ήταν από τις πρώτες influencers στην Ελλάδα, όταν εμείς το ψιλοκοροϊδεύαμε.
0: Εντάξει.
1: Και η αλήθεια είναι ότι, δηλαδή, αξιοποίησε την ιδιότητά της ως ηθοποιός, έκανε πολύ ωραία, δημιούργησε ρούχα, δημιούργησε καλλιτικά, εμπορικά πήγε πάρα πολύ καλά και μετά έκανε συμβόλαια με αρκετές εταιρείες.
0: Γενικά νομίζω ότι η Αθηνά Οικονομάκου είναι σοβαρό πρόσωπο. Κυνηγάει πολύ τη ζωή της, πιστεύει πολύ στον εαυτό της και βλέπουμε ότι τα καταφέρνει σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
1: Είχατε στο δικό σας το site είχατε πολλά χτυπήματα όταν βάζατε για το γάμο της κλπ.
0: Ναι. Είχαμε πραγματικά τεράστιο προσελευθεί. Ο κόσμος ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ και θεωρώ σε όλα τα site και στην τηλεόραση, γιατί δεν είναι τυχαίο. Η τηλεόραση είναι μια μονάδα μέτρηση του τι πουλάει, γιατί όταν βλέπεις ότι βάζουν ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο θέμα, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται.
1: Ποιο άλλο θέμα σας πούλησε πολύ μέχρι τώρα το καλοκαίρι?
0: Δυστυχώς μας πούλησε πάρα πολύ εγώ Μαυτροκώστα και ακόμη ό,τι θέμα και να πει για τη Βικτόρια, για τον Τρεανό, πουλάει πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος συγκλονίστηκε με το χαμό της Γωγός και γενικά με όλη της την πορεία μέχρι να φύγει, με όλο αυτό ότι...
1: Που ταλαιπωρήθηκε πολύ.
0: Ναι, ότι νόσησε μόλις γέννησε το παιδί της, ότι έζησε σε όλη αυτή την αγωνία μέχρι να φύγει 18 χρονών. Ήταν όλο συγκλονιστικό. Και εντάξει, πραγματικά είχε τρομερό ενδιαφέρον ο κόσμος, δηλαδή έδειξε τρομερό ενδιαφέρον.
1: Η συνέντευξη που έδωσε ο Μαζονάκης πρόσφατα...
0: Κοίταξε, θα σου πω το εξής.
1: Μπράβο του πάντως, έτσι. Βγήκε και τα είπε όπως τα νιώθει πραγματικά, χωρίς φίλτρα.
0: Ακριβώς.
1: Και ωρεοποίησης.
0: Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι ο Μαζονάκης, ένας άνθρωπος που προσπάθησαν κάποιοι να το, όχι απλά να τον αμαυρώσουν, να τον εξαφανίσουν, και με το θέμα του δρομοκαΐτιου και με το θέμα του Μητού. Αυτά είναι δύο πολύ σοβαρά θέματα που σε κάποιον άλλο καλλιτέχνη θα τον είχαν καταστρέψει, θα τον είχαν αφανίσει. Και όμως εδώ είδαμε ότι ο κόσμος είπε: εγώ δεν το πιστεύω. Και το ένα και το άλλο. Είναι τα τρομερή η αγάπη και η στήριξη που πήρε ο Μαζονάκης από τον κόσμο. Και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Είναι δικό του. Αυτός το χρεώνεται.
1: Ναι.
0: Το ότι είναι τόσο αληθινό.
1: Πάντως,
0: που αυτό
1: ισχύει αυτό που λες, ότι Οποιοδήποτε άλλος καλλιτέχνης πραγματικά δεν θα το έψαχνε καν ο κόσμος αν ισχύει όχι.
0: Ναι.
1: Όμως το Μαζονάκι αισθάνθηκε έντονα μια αδικία.
0: Ναι, και στις δύο περιπτώσεις έτσι, και στο Δρομοκαίτιο και στο Μητού.
1: Ναι.
0: Δεν ψήθηκε καθόλου ο κόσμος, δεν ασχολήθηκε. Εμείς το βλέπαμε και από τα σχόλια και από εδώ. Δηλαδή ήταν και αυτή η συνέντευξη που έδωσε, απλά επιβεβαίωσε το ποιος είναι. Είναι ένα παιδί λαϊκό, ξεκίνησε από μια λαϊκή γειτονιά του Περιστερίου και όση τιμή και αν έκανε και όση δόξα και όσα χρήματα και όσα αυτά έμεινε εκεί, είναι αυτός. Και έδειξε πολύ συγκίνηση, έκλαψε δύο φορές, προσπάθησε να συλλατηθεί. Βλέπεις ότι έχεις να κάνεις με μια αληθινή περσόνα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η ψευδής είδηση βέβαια του καλοκαιριού ήταν ότι χωρίζει ο Ρουβάς με τη Ζιγούλη. Το οποίο κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα, παιδιά, πάρα πολύ. Και δεν ισχύει.
0: Ναι, κοίταξε, θα σου πω τι συμβαίνει, Μαρία, σε αυτό. Υπάρχει εδώ ένα μικρό αγκάθι. Δεν έχει βγει να το διαψεύσει ο Στάκης. Θυμήσου, όταν έγινε το θέμα με τη Μενεγάκη, που ξεκίνησε όλη η ιστορία, εγώ φαντούσα να δω και το tweet. Ξεκίνησε από ένα tweet. Έγραψε κάποιος χωρίζει τη Μενεγάκη με τον Πατζόπουλο. Το πήραν εκεί κάποιοι άλλοι, το έκαναν είδηση. Το έκαναν θέμα. Οι άλλοι το έκαναν είδηση, έφτασε μέσα στην τηλεόραση. Αυτό ξεκίνησε το πρωί και το απόγευμα ανεβάζει η Ελένη ένα story και λέει: παιδιά, κόψτε το, ξεκινάω μηνύσεις. Και σταμάτησε εκεί. Ο Στάκης έχει τώρα 3 εβδομάδες. Παίζει αυτό το θέμα, γράφεται παντού, το βάζουν στα social, το γράφουν site, το γράφουν στο Twitter. Δεν έχει βγει να το διαφέρει. Γιατί?
1: Άρα μπορεί να ξεκινάει κάποιος έτσι για πλάκα, ας πούμε, και σιγά σιγά ο ένας με τον άλλον και να φαίνεται αληθοφανές. Και
0: αυτό
1: να φτάνει
0: με τη Μενεγάκη. Αυτό έγινε με τη Μενεγάκη. Εδώ τώρα με το Σάκη.
1: Είναι λίγο περίεργο, λες ότι δεν το διαψεύδει.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο ότι δεν το διαψεύδει ακόμα.
1: Εκτός αν δεν θέλει να ασχοληθεί, δεν μπορεί να παίζει και αυτό.
0: Βεβαίως. Μα κοίταξε, αυτό με το Στάκη ξεκίνησε από ένα δημοσιογράφο. Ένα δημοσιογράφος το ανέβασε στο Facebook και είπε ότι εγώ ξέρω ότι έχει χωρίσει ο Στάκης και. Αυτή την είδηση πήραμε οι υπόλοιποι και το γράψαμε. Δεν το βγάλε κάποιος από το μυαλό του, δεν το είδαμε στο Twitter, δηλαδή το έβγαλε ένας δημοσιογράφος ως είδηση. Και οι υπόλοιποι, όσοι ασχοληθήκαμε με το θέμα, γράψαμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάδε, ο Σάκης με την Κάτι έχουν χωρίσει. Από εκεί και πέρα, το αμέσως επόμενο δεν είναι να βγει ο Σάκης και να πει: ξέρετε κάτι, το ρεπορτάζ αυτού του ανθρώπου είναι ψεύτικο. Δεν ισχύει. Ή ένα story, ή μια ανακοίνωση από ένα δικηγόρο. Τρία εσύ που είστε τόσο εμπειροί.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και άλλοι που δεν ασχολούνται καν, βέβαια. Σου λέει: τώρα θα κάτσω να ασχοληθώ.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν παραγράφεται, εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι και ήμουν σε μια δημοσιογραφική παρέα και μου λένε: ξέρεις, έχει γίνει πολύ σουσούρο αυτό.
0: Είναι το talk of the town αυτές τις μέρες. Ναι. Ο Σάκης η Κάτια και όλοι περιμένουν να δουν αν θα πάει κάτι χθες το Άλσος.
1: Πήγε.
0: Όχι. Καταλαβαίνεις ότι αυτά. Βέβαια θα μου πεις και από την άλλη, επειδή ο Σάκης είναι και σατανικός. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να παίζει το marketing, το παίζει στα χεράκια του, στα δαχτυλάκια του. Ποιος ξέρει. Μπορεί και γι' αυτό να μου το διαψεύδει. Δεν ξέρω.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Αριστούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βιβλίο λέγεται...
0: Το ένιωσα λίγο σήμερα, έτσι ήταν ένα διαφωνική παραγωγό.
1: Ναι, είσαι. Λοιπόν.
0: Αλήθεια, λέω. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
1: Χωρίς άλλοθη.
0: Θα ξανακάνουμε, Μαρία.
1: Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη. Όλα αυτά δανεικά τα ονόματα, έτσι. Αλλά εσείς να το πάρετε το βιβλίο, γιατί η ρόλη δεν είναι δανεική. Ένα εξαιρετικό best seller βιβλίο. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, φιλιά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου αλλά και οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας βρέθηκαν στο επίκεντρο δηλώσεων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλας Γιασιράνη και του Διοικητή του Νοσοκομείου Κο Νίκου Φανιού στην τηλεόραση Κόσμος. Ο κ. Καραμαρίτης υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου εξυπηρετεί περισσότερους από 400.000 πολίτες, επισημένοντας πως πέρα από τη διεκδίκηση πόρων από την πολιτεία απαιτείται και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και προσωπικά με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή την προθυμία δεν θα είχε προχωρήσει τίποτα από όσα γίνονται σήμερα στο νοσοκομείο. Αναφερόμενο στο πρόσφατο περιστατικό με τη διαρροή νερού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ο κ. Καραμαρίτης διευκρίνησε ότι προκλήθηκε από θράψη παλιάς βάνας, με αποτέλεσμα να τρέξει νερό στον κάτω όροφο. Όπως είπε, η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Σχετικά με τη στελέχωση, επισήμανε ότι παρά την ολοκλήρωση της τελευταίας προκήρυξης, εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί και νέα προκήρυξη. Μέχρι στιγμής έχουν καλυφθεί 9 από τις συνολικά 23 θέσεις ιατρών, ενώ σημαντικό μέρος των κενών οφείλεται στις πολλές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών. Από την πλευρά της Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, επισήμανε ότι για πρώτη φορά πραγματοποιείται ουσιαστική συντήρηση του κτηρίου του νοσοκομείου Ρόδου, με αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού από σύγχρονο, ενώ το επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ θα αντικατασταθούν και τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα. Η κυρία Γιασιράνη αναγνώρισε ότι η δυσκολία προσέλκυσης νοσοκομιακών ιατρών αποτελεί πανελλαδικό πρόβλημα, αποδίδοντάς την κυρίως στις εισοδηματικές διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Νίκος Φανιός, ανέφερε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Υγείας έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στελέχωση, τα προβλήματα και τον προϋπολογισμό κάθε νοσοκομείου, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό που υλοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο. Αναφορικά με τη στελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, σημείωσε ότι η θέση παθολόγου απέβει άγωνη. Ωστόσο, για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για θέσεις χειρουργών και παιδιάτρων. Με αφορμή τις εργασίες που εκτελούνται στο δικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια στα νησιά, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις για την κατάσταση των υποδομών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς αφορά χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων και απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, μελέτες και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί ποτέ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τόσο σε έκταση όσο και σε προϋπολογισμό, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones έθεσε μιλώντας στο Κόσμο ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ανέφερε, το βασικότερο στοιχείο που προέκυψε από τη συνεδρίαση ήταν η παρουσίαση από τη Δημοτική Αρχή ενός προσχεδίου της μελέτης αντικτύπου προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία, όπως υποστήριξε, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη, η συγκεκριμένη μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου για το έργο. Γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη σειρά με την οποία εξελίσσονται οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας τον Ιούνιο, με τη συνολική διακίνηση να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, ενώ οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ ανήλθαν σε 513.948, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο έχει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολο Ασπράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου, αλλά και ο σχεδιασμός των νέων οδικών έργων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη Ρόδο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης και την αντιμετώπιση της αυξημένης κυκλοφορίας. Το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρέδωσε στους αρμόδιους υπουργούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσολάς. Η πρόταση καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τον πρόεδρό του Νίκο Στασινό, μετά τις ειδικές συνεδριάσεις που είχε συγκαλέσει η Επιτροπή Περιφερειών για το ζήτημα. Την αξιολόγηση των μέτρων για την ενίσχυση της στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά της Δωδεκανήσου, ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη. Η ίδια επισημαίνει ότι παρά τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την κάλυψη θέσεων στις νησιωτικές περιοχές, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες λόγω του αυξημένου κόστου ζωής, της έλλειψης κατοικίας και των προβλημάτων μετακίνησης. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική στήριξη της εγχώριας παραγωγής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του κόμματος με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Στη συζήτηση τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως το υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος. Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 17χρονη ερευνάται στη Ρόδο μετά από καταγγελία ότι δέχθηκε επίθεση από τον 23χρονο σύντροφό της. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τραυματισμούς σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ο 23χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την ανήλικη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
5: και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
11: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
12: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες ζαβολιές.
11: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
12: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
11: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
13: Τι θέλεις, θέλεις ακουστικά? Είσαι και οδοντίατρος και στιχουργός και συνθέτης και θέλεις να κάνεις και τον παραγωγό τελείως? Τι θα γίνει, κύριε Μητσιά?
14: Καλό μάθα από το στούντιο γι' αυτό.
13: Λοιπόν, πήγαινε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, Μίλτος Μητσιάς, φίλος χρόνων και γιος του Μανώλη Μητσιά, ο οποίος είναι, παιδιά, η έκπληξη, γιατί εγώ δεν ήξερα ότι γράφει τραγούδια.
14: Πολλά
13: πώς ξεκίνησε αυτό?
14: Σιγά σιγά.
13: Τι σιγά,
14: τα μάθεις όλα, δεν γίνεται να τα μάθεις όλα από την αρχή.
13: Ναι. Για πάμε λίγο γρήγορα. Εδώ είναι το κρύο.
14: Καταρχάς να πούμε ότι είσαι η αδυναμία της μητέρας μου.
13: Ναι, μωρέ, η Λίτσα, η Μητσιά, φοβερή. Σας γνωρίζω, η οικογένεια. Ήμουνα και στο γάμο σου, να το πω
14: βέβαια,
13: και αυτό.
14: Βέβαια.
13: Ήμουνα και στο γάμο σου με. Κουμπάρος δεν είναι ένας άνθρωπος που λένε ότι τώρα θα δημιουργήσει κάτι δικό του. Νονός σου τι είναι, κουμπάρος.
14: Νονός μου, νονός. Ήταν και αυτός.
13: Ε?
14: Ήταν και αυτός.
13: Ναι, νονός. Αντώνη Σαμαράς, να το μαρτυρήσω εγώ, γιατί ήρθε σε μια εχέμηθη εκπομπή.
14: Θα τα πούμε όλα.
13: Λοιπόν, πώς έφαγες αυτή την πετριά με την τέχνη? Από μικρός ήσουν μέσα στα στούντιο. Δώσε μου μια εικόνα από το σπίτι σας, από όταν ήσουν μικρός.
14: Το σπίτι, καθώς να πούμε ότι εγώ γεννήθηκα στη Νέα Σμύρνη, πολύ όμορφη γειτονιά. Και με την έννοια της γειτονιάς, πολύ όμορφα χρόνια, έμεινα εκεί 16 χρόνια. Και στο σπίτι εκείνο λοιπόν, φαντάζεσαι, το Μανώλη στα πολύ φόρτε του τότε. Λοιπόν, και να περνάνε κόσμος και κοσμάκης μέσα από το σπίτι.
13: Τι θυμάσαι, ποια πρόσωπα θυμάσαι? Λευτέρη Παπαδόπουλο.
14: Πρόεδρο.
13: Ναι.
14: Τον πρόεδρο.
13: Ναι.
14: Μούτσι. Τι να πρωτοπώ τώρα. Όλους. Πραγματικά όλους. Δεν θα αδικήσω κάποιον. Όλους. Και τακτικότατα. Δηλαδή, ερχόντουσαν πολλοί κόσμοι μέσα στο σπίτι. Η μητέρα μου είναι πολύ φιλόξενη και της αρέσει να έχει κόσμο.
13: Καλά, η Λίτσα είναι θεάρα.
14: Θεάρα.
13: Ήταν ο άνθρωπος πίσω από το Μανώλη, ο οποίος πάντα στα μαγαζιά που τραγουδούσε πήγαινε, επειδή ήταν και ωραίος άντρας ο μπαμπάς, σου έκοβε και λίγο κίνηση και έλεγε Μανώλη. Ήταν ο Μητσιάς, τον πλησιάζαν οι τραγουδίστρες και ακουγόταν ξαφνικά από το υπερπέραν μια φωνή Μανώλη.
14: Και πολύ καλοντυμένος κιόλας.
13: Πάρα πολύ.
14: Το θέμα με τη μητέρα μου να πηγαίνουμε και να ψωνίζουμε από τη Ρώμη, εξής, από ρούχα
13: για τον μπαμπά.
14: Βέβαια. Πολύ τον πρόσεχε, πάρα πολύ.
13: Και πάντα πολύ αγαπημένη. Δηλαδή έχεις μεγαλώσει σε μια οικογένεια με πάρα πολύ αγάπη και είναι συγκινητικό, γιατί δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο πια.
14: Πάρα πολύ. Και να σου πω κάτι, θα το δώσω και στους δύο. Άλλα πράγματα προσπάθησε ο ένας, άλλα ο άλλος. Εντάξει, προφανώς εγώ μεγάλωσα κυρίως με τη Λίτσα, η οποία ήταν από πάνω μου όσο μπορούσε και αυτή, γιατί και με το επαγγελμά του μάλλον το ωράριο είναι τελείως ανάποδο για ένα παιδί που μεγαλώνει, πάει σχολείο και τα λοιπά, έχει το πρόγραμμα του σχολείου. Όμως ήταν εκεί και άκου τι είχε κάνει. Είχε βρει ένα μισάωρο όταν εγώ γυρνάγα από το σχολείο και 4,5 με 5. Το οποίο ήταν το κενό ανάμεσα στο Μανώλη που πήγαινε για ύπνο μεσημεριανό, πριν πάει στα μαγαζιά, και εγώ που είχα έρθει πεινασμένος από το σχολείο του κολέγιο.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, και έφτιαχνε ένα τραπέζι, το οποίο αναγκαζόμουν εγώ να ξαναφάω, γιατί είχα πάει νωρίς στο σχολείο, ξανά έτρωγα κάτι, την πάση τόση, μαζί όμως με τον πατέρα και τη μάνα. Και έτσι αυτό είναι θεμελιώδες. Γιατί ήμασταν πάντα κοντά, μιλάγαμε για το οτιδήποτε. Κυρίως για του Μανώλη τα πράγματα μιλάγαμε, αλλά και για κάτι το οποίο ήταν ξαφνικό ή οτιδήποτε το δικό μου. Το έλεγα και εγώ, έγινε αυτό στο σχολείο, έγινε τ' άλλο και υπήρχε μια μίξη όλοι μαζί, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μετά πήγαινα να διαβάσω, αυτός πήγαινε να κοιμηθεί, η Λίτσα θα κοιμόταν λίγο και αυτή ίσως άμα είχε να πάει μαγαζί μαζί του κτλ. Θα κοίταζε λίγο τα μαθήματα, κάτι αυτά, τον τροχονόμο ανάμεσα σε δασκάλους αν μπαίνανε στο σπίτι και τέτοια. Αλλά ήταν ωραίο, είχε ένα τέμπο, να το θέσουμε έτσι ας πούμε. Και εδώ ο Μανώλης, ο οποίος πολλές Κυριακές, και να το πω και δημοσίως αυτό, πολλές Κυριακές, παρότι ήταν πάρα πολύ ξενυχτισμένος, δηλαδή είχε κάνει Παρασκευή βράδυ, είχε κάνει Σάββατο βράδυ, ήταν τελειωμένος δηλαδή, ξύπνα, είχε κοιμηθεί 5 ή ξύπναγε 10, να με πάει να κάνω κάτι, να οτιδήποτε, να παίξω με.
13: Άρα δεν έλειπε ο μπαμπάς, παρόλο που ήταν.
14: Ο μπαμπάς έλειπε όταν δούλευε. Δεν έλειπε για πλάκα. Εγώ δεν έχω ακούσει το Μάρο να πει βγήκα έξω να πάω να τα πιω με ένα φίλο μου. Δεν υπήρξε αυτό ποτέ. Ήταν πάρα πολύ συνεπείς εκεί πέρα. Δεν πήγανε ένα ταξίδι δυο τους έτσι. Τα ταξίδια που πηγαίναμε ήταν και οι τρεις μαζί, δούλευε ή πήγαινε μια Αμερική και πήγαιναμε κι εμείς. Αλλά εγώ δεν το ξέρω. Να πάρει τη Λίτσα και να πάνε δυο τους ταξίδι δεν έχει γίνει ποτέ.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι δύσκολο για ένα παιδί να μεγαλώνει σε ένα σπίτι που είναι τόσο προβεβλημένος ένας γονέας? ή έχει να κάνει με τη διαχείριση του γονέα. Δηλαδή, αισθανόσουν απερίεργα, ρε παιδί μου, που κυκλοφορούσε με τον μπαμπά σου έξω και όλοι τον ήξεραν. Και του πιάνανε κουβέντα. Και μπορεί να τον ήθελες να τον πας σε ένα μαγαζί να σου πάρει μια μπλούζα και σταματούσε 10 φορές στο δρόμο. Αυτό είναι. Πώς το βιώνει ένας άνθρωπος αυτό?
14: Ακόμα γίνεται αυτό.
13: Ναι.
14: Ακόμα που πάμε, αυτό γίνεται. Αλλά και σαν παιδάκι, προφανώς το αντιμετωπίζεις με ένα θαυμασμό αρχικά. Μετά το θες και εσύ. Θες και εσύ να το ζήσεις κάπου. Κάπου και έρχεται μια προσγείωση, γιατί περνάς τον ίδιο δρόμο μετά από μισή ώρα ή μόνη μέρα και δεν έχεις αυτή τη χαιρετούρα ή ο Μητσιάς, αυτό το σίγμα που ακούω πολύ. Στο Μητσιάς, ξέρεις αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, και μετά αρχίζεις και ζεις λίγο μια ζωή ψιλοασπρόμαυρη. Δηλαδή, έχεις τη ζωή με το Μανώλη και μια φυσιολογική ζωή. Αυτό τώρα θέλει διαχείριση. Θέλει διαχείριση από το γονιό και από τους δύο γονείς, αν υπάρχουν και οι δύο. Και θέλει και όσο είναι δυνατόν διαχείριση από το παιδί, αν όχι στα αρχικά χρόνια, λίγο αργότερα. Γιατί έρχεται ένα ειδικό βάρος μετά, και ειδικά νομίζω για τα παιδιά τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του πατέρα ή της μητέρας, εάν αυτός είναι ένα δημόσιο πρόσωπο ή διάσημος ή επώνυμος, το θέσουμε έτσι, το οποίο αναγκαστικά έρχεται και μια σύγκριση. Και εκεί θέλει μια διαχείριση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και θα το πω και δημοσίως, διότι όλα τα παιδιά που έχουν κάνει αυτή την επιλογή, είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές δυσκολεύονται. Και μέσα τους, και εγώ θα τους δώσω, θα τους ενθαρρύνω και να σου πω και μπράβο τους, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αρχικά είναι εύκολο να βγεις, ανοίγουν κάποιες πόρτες για να κάνεις ό,τι.
13: Μετά όμως υπάρχει πάντα κριτική.
14: Βέβαια και υπάρχει κριτική. Και επίσης και στο θέμα του τραγουδιού, να το πούμε αυτό. Γιατί και εμένα δεν μ' άφησε να το κάνω. Εγώ ήθελα.
13: Ήθελες να γίνεις τραγουδιστής?
14: Βέβαια
13: και
14: ήθελα. Τι, λογικό δεν είναι?
13: Και?
14: Έχεις φώτα. Έχεις χρήμα. Έχεις λάμψη. Έχεις γυναίκες. Όλες θέλουν, κάνουν, δείχνουν αυτά. Γιατί να μην θέλω? Παράλογο είναι. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει παιδί που δεν θέλει όταν το έχει ζήσει τόσο κοντά με τον. Δεν είναι δύσκολο. Είναι η πρώτη επιλογή. Θα πρέπει να σε αρέσει πάρα πολύ κάτι άλλο για να πεις μετά θα γίνω γιατρός, ξέρω εγώ.
13: Τι έγινε και δεν έγινες? Και έγινες τόσο καλός οδοντίατρος?
14: Θα σου πω, εγώ ήθελα κάτι το οποίο να έχει κύρος. Μ' άρεσε πολύ η καλλιτεχνία γενικότερα. Και όταν μίλησα με τον Μανώλη και του είπα ότι ξέρεις, στην αρχή ήθελα να γίνω μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, όλα αυτά, μου είπε, ξέχασέ το, μου λέει, σε καμία περίπτωση. Και εκεί υπήρξε μεγάλη ρήξη. Αλλά τοποθετήθηκε κάθετα. Δηλαδή ήταν τείχος. Ενώ δεν ασχολιόταν γενικότερα, εκείνη τη στιγμή ήταν γύρω στα 16 μου και μου λέει, ξέχασέ το. Δεν υπάρχει. Καταρχάς μου λέει, θα συγκριθείς μαζί μου. Άρα, μπορείς να το αντέξεις αυτό? Και μου εξήγησε κιόλας, όχι με την έννοια της πρόκλησης, αλλά με την έννοια ότι μου λέει, κοίταξε, εγώ μπορεί να είμαι ένας καλός τραγουδιστής, αλλά ήμουν και τυχερός, γιατί είχα σπουδαίους συνθέτες δίπλα μου, σπουδαίους στιχουργούς. Έχω πει, μου λέει, τον άμμο της θάλασσας. Εσύ τι θα πεις? Δεν υπάρχει ο Χατζηδάκης, δεν υπάρχει ο Θοδωράκης, δεν υπάρχουν ο Μούτσης, δεν υπάρχει αυτοί που εμένα με βοηθήσαν να γίνω αυτό που είμαι. Εσύ τι θα πεις, μου λέει. Δηλαδή, άρα είσαι λίγο καταδικασμένος.
13: Η μάνα, τι θέση πήρε σε αυτό?
14: Η μάνα δεν μίλησε.
13: Η μάνα έλεγε πτυχίο. Ότι κλασική Ελληνίδα μάνα.
14: Η μάνα δεν μίλησε, γιατί όταν μιλούσε ο Μανώλης, η μάνα δεν μιλούσε. Δεν μιλούσε πολύ ο Μανώλης, αλλά όταν μιλούσε η Λίτσα έκανε πίσω. Είχε αυτή την αρχή στο σπίτι και να σου πω κάτι, εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι. Δηλαδή ήταν, παρότι όλο το έργο ήταν η Λίτσα.
13: Η Λίτσα, ναι. Ήταν ο σεφ ντορκέστρο, ο άνθρωπος που τα οργάνωνε όλα. Απλά μια έξυπνη γυναίκα ποτέ δεν φαίνεται ότι τα οργανώνει. Αφήνει τους άντρες να πιστεύουν ότι αυτοί κάνουν κουμάντο.
14: Και ξέρεις, τώρα που έχει πάθει δυστυχώς αυτό το εγκεφαλικό εδώ και 6 χρόνια, το κενό της είναι τεράστιο. Ο Μανώλης κάνει υπερπροσπάθεια για να καλύψει όλα αυτά τα οποία έκανε η Λίτσα μέσα στο σπίτι, αλλά είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο και είναι και αδύνατο και για μας, είναι λυπηρό, γιατί είχαμε έναν άλλον άνθρωπο και τώρα έχουμε έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί μεν, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και είναι λίγο δύσκολο, είναι και για τα εγγόνια και για εμένα, ναι, για όλους είναι μια άλλη.
13: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα με Μανώλη Μητσιά και σε λίγο πάλι εδώ.

0: Μητσιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνατε?
0: Ωραία, σας δηλώνω απροκάλυπτο ότι σας αγαπώ εδώ και πολλά χρόνια. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Ναι,
0: και εσάς και τη λίτσα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εμείς πια μας το ίδιο, την αγάπη.
0: Λοιπόν, θέλω να σας μαλώσω όμως, γιατί δεν αφήνατε το γιο σας να γίνει συνθέτης. Βέβαια, τον κέρδισε η επιστήμη και είναι πάρα πολύ καλός οδοντογιατρός και οδοντοτεχνίτης και έχει φτιάξει υπέροχα χαμόγελα. Αυτά όλοι της Αθήνας, οι φίλες μου πάνε εκεί, έχουν γίνει πια τα δόντια, νομίζω ότι είναι μοντέλα.
1: Αλλά... έχει κάνει πολύ καλές σπουδές και έχει ταλέντο.
2: Σταματήστε να
1: του άρεσε πάντα.
0: Ναι, να σας πω, αυτό το τραγούδι που βγάλατε πρόσφατα το έχει γράψει μικρός?
1: Ναι, μικρός, το είχαμε εκεί πέρα πεταμένο. Με άλλα τραγούδια, δηλαδή. Αλλά εμένα μου άρεσε πάντα το ρεφρέν του πολύ. Και του έλεγα αυτό, μου το πετάξει. Κάτσε το πει σε μένα. Πολλά χρόνια. Αφού απετράπη να γίνει τραγουδιστής, έγραφε τραγούδια. Και ήταν και λογικό, γιατί χρόνια ανταλαμβριζόταν με τη δουλειά μου. Δηλαδή από ανάγκη μέσα στο σπίτι έρχονταν συνθέτες, στιγουργοί, τραγουδιστές, όλοι εκεί πέρα. Μοιραίος το παιδί θα έχει την κλίση αυτή. Αλλά πάντα υπήρχε η γνώμη της μάνας του και η δική μου βέβαια. Όταν πάρει ένα χαρτί, να βγάζει ένα μεροκάματρα σε σίγουρο, δεν πεινάς, και μετά αυτά γίνονται με άνεση.
2: Για να σκάνε τη γονιού,
1: αν την καλλιτεχνία την κάνεις από ανάγκη, δεν θα είναι ωραία.
0: Έχετε δίκιο πάντως αυτό, γιατί έχουν αλλάξει και οι εποχές. Ήταν διαφορετική η εποχή η δικιά σας, δεν είναι?
1: Σίγουρα. Όχι διαφορετική, άλλος κόσμος.
0: Ναι. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει η διασκέδαση σήμερα?
1: Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει αυτή η διασκέδαση σε εμάς τότε. Η αυτοκίνητο που πηγαίνουν οι άνθρωποι να ακούσουν ή ένα τραγούδι στην μπουάτ ή να πάνε ακόμα και στα μπουζούκια με άλλη διάθεση, με άλλο τρόπο.
0: Ντυμένη ωραία, φροντισμένη.
1: Βεβαίως,
0: με δημιουργούς ωραίους, με καλούς συνθέτες, με καλούς στιχουργούς.
1: Όλα ήταν ωραία. Άλλος κόσμος ήταν η Αθήνα, η Ελλάδα γενικότερα.
0: Πώς είναι να τραγουδάτε ένα τραγούδι του γιου σας?
1: Και να μην συγκινήθηκα όταν το είδα τελειωμένο, έτσι γενικά όπως το ήθελε αυτός. Μου άρεσε πολύ και ξεκολουθώ να μ' άρεσε πάρα πολύ και το θεωρώ από τα ωραία τραγούδια που το χρούσε σήμερα στην πιάτσα. Δεν υπάρχουν ωραία τραγούδια πολλά. Νομίζω το τραγούδι του Μίλτον είναι τα πιο ωραία τραγούδια. 2-3 τραγούδια που κυκλοφορούν ωραία.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω, δεν υπερβάλλω στο πατέρα, αλλά αν ήταν ωραία δεν το έλεγα.
0: Συνεργαστήκατε όμορφα για την ηχογράφηση?
1: Πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ό,τι ήθελε, όπως το ήθελε, βγήκε.
0: Ωραία. Γιατί λέει στο περίπου, μας κάνει ένα νόημα, λέει στο περίπου. Εκεί τα Μανώλης, ο Μανώλης έχει φοβερή εμπειρία, λίμωνο ο Μίλτο, έτσι δεν είναι?
2: Εξαιρετικός ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε ένα ωραίο καλοκαίρι, ευχόμαστε να δώσετε πολλές συναυλίες και να ξεκινάτε από το τραγούδι του παιδιού σας.
1: Πάντα να ξεκινάμε το τραγούδι του Μίλτο, πάντα, το τραγούδι της καρδιάς είναι αυτό.
0: Τι συμβουλή έχετε να δώσετε στους γονείς και με αυτό να κλείσουμε, που θέλουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο με εκείνους?
1: Καταρχήν έχουν ένα ντεζαβαντάζ πάντα από τους γονείς. Δηλαδή οι μοιραίες θα έρθουν σε μια σύγκριση. Και δεύτερον, ας κάνουν και κάτι άλλο να έχουν να φάνε και όχι να επιδιώκουν να ζήσουν μέσα από την τέχνη αυτή, το τραγούδι ή τη σύνθεση. Αυτά γίνονται πολύ καλύτερα όταν δεν έχεις την ανάγκη του να φας.
0: Ναι, όταν έχεις λυμμένα κάποια πράγματα, γιατί έχεις και το περιθώριο της σωστής επιλογής.
1: Βέβαια. Έχεις την άνεση, όχι την πίεση, να δημιουργήσεις πιο ελεύθερα.
0: Κύριε Μητσιά, σας ευχαριστούμε και ακούμε το τραγούδι.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Τι ωραίο τραγούδι έγραψες για το Μανώλη μας. Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πώς προέκυψε το τραγούδι αυτό? Το έγραψες μικρός, αλλά τώρα το βγάλατε από το σιρτάρι και τι έγινε στη συνέχεια?
6: Θα σου πω. Το τραγούδι πράγματι το έγραψα πιτσιρίκι, δηλαδή 12-13, κάτι τέτοιο. Και του άρεσε του Μανώλη όταν το... Είτε εγώ έκανα σπουδές πιάνου. Έπαιζα δηλαδή από 6 πήγαινα 2. Λοιπόν, αλλά... Σε όλο αυτό το κλίμα του να μην ασχοληθεί το παιδί με όλο αυτό, έγραφα εγώ διάφορα μουσικά πρωτόλια σαν αυτό. Λοιπόν, προχώρησαν τα πράγματα. Εγώ έγινα οδοντίατρος, επιστήμονας, έφυγα στην Αμερική, έκανα σπουδές μου κλπ. Γύρισα. Πάντα όμως ασχολιόμουν με αυτά. Το όπια να τα άφηνα, το όπια να τα άφηνα. Αλλά ο Μανώλης ποτέ δεν. Δηλαδή, όταν του λέγα ακούω αυτό ή κάτι, δεν είναι. Μου λέει, εντάξει, καλό είναι και έφυγε. Δηλαδή, δεν καθόταν ποτέ να μου δώσει ενθάρρυνση. Ποτέ. Περάσαν τα χρόνια, πραγματικά πολλά, δεκαετίες πλέον. Εγώ είχα μαζέψει διάφορα και κάποια στιγμή του λέω: έγινα 50, να σου πω, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και επαναστάτησα. Του λέω: να σου πω. Αλήθεια σου λέω. Και του λέω: να σου πω, εγώ θα τα βγάλω. Λοιπόν, ή θα είσαι μαζί μου, ή θα τα βγάλω με άλλον, σε όποιον αρέσει, του λέω. Λοιπόν.
5: Εκεί ταράχτηκε.
6: Λίγο σφίχτηκε. Να σου πω την αλήθεια.
5: Αλλά να πάει και σε κανένα ανταγωνισμό.
6: Αλλά δεν. Λέει, εντάξει, δεν το πίστεψε και πολύ, λίγο κάπως. Όπου πήρα δύο κορυφαίους μουσικούς του που έχει, που τους ξέρω και με ξέρουν από παιδί. Λοιπόν, και σου λέω, παιδιά, αλλά να σας πω, σας παρακαλώ, τους παρακάλεσα, ελάτε σπίτι, χωρίς να το ξέρει ο Μανώλης. Και θέλω να κάνω, ας πούμε, είχα διαλέξει 5 τραγούδια.
5: Να κάνουμε ένα ορχήστρωση.
6: Και θέλω να τα τετραγωνίσουμε, που λέμε. Δηλαδή να βάλουμε εισαγωγή, κουπλέ, ρεφρέν, αυτά να μετρηθούν, να παιχτούν από έναν επαγγελματία. Γιατί εγώ δεν είμαι επαγγελματία μουσικός. Λοιπόν, για να μπορέσει να μπει στίχος επάνω. Και να πούμε και όλα εδώ πέρα ότι να ευχαριστήσω και την Ιωάννα την Κολυνιάτη για τους υπέροχους στίχους που έβαλε στο τραγούδι. Και γενικότερα για όλη τη συνεργασία που με άκουσε, που μου έκανε τις χάρες, που μιλάμε τακτικά σχεδόν κάθε μέρα για τις απόψεις της και τα δικά μου περί των τραγουδιών, των στίχων, των λέξεων και πώς θα τοποθετηθούν πάνω στο τραγούδι, αλλά και σε άλλα τραγούδια που προσπαθούμε να κάνουμε. Ήταν μια υπέροχη συνεργασία και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ να τη μιλάω και να μου ανοίγει το μυαλό μου. Η οποία είναι δικηγόρος, έτσι, και αυτή δεν είναι επαγγελματίας με την έννοια του αυτό, είναι όμως ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ το λόγο. Λοιπόν, το τραγούδι λοιπόν που λες, όταν φτιάχτηκαν αυτά τα 5 και ήταν έτοιμα αυτά τα 5, του λέω, τι θα κάνουμε? Εκεί τ' άκουσε. Και μου λέει, να ξεκινήσουμε με αυτό. Αυτό που πάντα μ' άρεσε. Εντάξει, του λέω, άστε, του λέω να το ψάξω. Νομίζω δεν το πολύ πίστεψα να σου πω ότι θα το προχωρήσουμε πολύ. Του λέω, τι λες να κάνουμε με το στίχο, του λέω. Μου λέει, τι λες εσύ. Δεν με πήγαινε, ρε παιδί μου, να πω σε αυτήν, σε αυτήν, σε αυτήν, που έχει πει τον άμμο της θάλασσας.
5: Ναι.
6: Του λέω, για κάποιο λόγο μου ήρθε η Ιώνα στο κεφάλι μου. Του λέω, θα πω στην Ιώνα, του λέω. Μου λέει, ωραία, μου λέει, να πούμε στην Ιώνα.
5: Λοιπόν, σου λέει τώρα Ιωάννα δικηγόρος, έχει υποθέσεις, τώρα πού θα ξεσηκωθεί.
6: Θεώρησε ότι δεν θα πάρει κάποιος σοβαρά ίσως ή κάτι τέτοιο. Ή ότι ξέρεις, θα πιέσω σε κάποιον να το κάνουμε και θα μου πούνε εντάξει μου, ρε, και τι έγινε, θα το κάνουμε και δεν θα γίνει ποτέ. Λοιπόν, όμως εγώ ξέρεις, έχω ένα χαρακτηριστικό ότι πιέζω τα πράγματα. Δεν τα αφήνω ποτέ. Δηλαδή, μου βάλω κάτι στο καιρό στο μυαλό μου, δεν υπάρχει ούτε να το κάνω.
5: Οπότε έπαιρνε κάθε μέρα την Ιωάννα και
6: όχι, όχι. Η Ιωάννα ήταν πάρα πολύ ζεστή από την αρχή. Δηλαδή και με ευχαρίστησε, το θεώρησε.
5: Έχει ξαναγράψει στίχους.
6: Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς είναι. Πολύ δυνατή. Λοιπόν, και της λέω, θα κάνουμε αυτό. Είναι οκ okay και ο Μανώλης. Και βασικά της έδωσε και 2-3 μαζί. Και, αλλά λέμε εντάξει, ας κάνουμε αυτό. Λοιπόν, και μου έδωσε τους πρώτους στίχους. Και πραγματικά δεν σου κρύβω ότι μου το έστειλε. Ήμουν στο ιατρείο μέσα. Λοιπόν, εγώ δάκρυσα γιατί είναι ένα παιδί το οποίο γεννιέται. Δηλαδή, ξαφνικά βλέπεις το τραγούδι σου να παίρνεις αρχά και οστά. Έχει στίχο.
5: Δηλαδή,
6: έχει...
5: κάτσε, περίμενε, κάνε το μας εικόνα. Είναι ο άλλος με ανοιχτό το στόμα.
6: Όχι, ρε.
5: Είσαι με το τέτοιο και έρχεται πιπ-πιπ μηνυματάκι.
6: Όχι, ρε.
5: Και λες Ιωάννα.
6: Στο διάλειμμα να μα.
5: Ξέπλυνα λίγο το στόμα.
6: Σταμάτα, ρε. Λοιπόν, στο διάλειμμα να είμαστε σε ασθενείς. Και μου το είχε στείλει. Μου είχε στείλει τους στίχους και περασμένους σε ένα από τα προγράμματα αυτά που υπάρχουν
5: σε
6: τώρα.
5: Ένα word.
6: Και στο άκουσα το τραγούδι μουσική και στίχο περασμένο. Και πραγματικά ήταν μια άλλη διάσταση. Ξέρεις, από το πρωτόλιο, οτιδήποτε να πας σε κάτι άλλο, είναι μεγάλη ιστορία. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Την πήρα μέρος, τηλέφωνο, ευχαρίστησα πάρα πολύ. Και εκεί πέρα αρχίσαμε το θέμα της ενορχήστρωσης. Δηλαδή, πώς θα πάει αυτό. Αυτό είναι το πρωτόλιο, άμα το ακούσεις, μια μπαλάντα. Τώρα το πώς έγινε με βαλκανικό τέτοιο.
5: Ναι, πώς έγινε.
6: Θα σου πω. Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ. Μπορείς δηλαδή να ζητήσεις, εφόσον βάλεις το αρχείο μέσα και τους στίχους σε άλλο αρχείο, μπορείς σε αυτά τα προγράμματα να ζητήσεις και να πεις θέλω να κάνω αυτό, θέλω να το ακούσω έτσι, και αυτό είναι καλό. Εγώ δηλαδή συμφωνώ με την χρήση προγραμμάτων που σου ανοίγουν το μυαλό. Δεν συμφωνώ γιατί πολλές φορές αυτά μπορούν να φτιάξουν και τραγούδια ή στίχους μόνα τους. Και εκεί γίνεται κατάχρηση. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν θα το κάνω ποτέ. Πολλοί το κάνουν και εγώ δεν θα με βρείτε σύμφωνο. Και να σου πω κάτι, συμφωνώ και με μια δήλωση που έκανε ο Γιάννης ο Κότσιρας πριν από κάποιους μήνες, που λέει μου στέλνουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία είναι από το Σούνο ή από το ένα από το άλλο και ούτε καν τα ακούω. Και συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του αυτό, γιατί χάνεται και
5: το ανθρώπινο στοιχείο,
6: η δημιουργία,
5: το συνέστημα, όλα.
6: Βέβαια, είναι μια γένεια. Εγώ, ας πούμε, κάθε φορά που φτιάχνω κάτι, συγκινούμε στα πλήκτρα επάνω. Είναι κάτι που με συνδέει, ας πούμε, με το Θεό. Είναι, πραγματικά το θεωρώ ότι είναι συσσαγωγικά μια γένεια. Λοιπόν, και εκεί πέρα πάνω ακούσαμε διάφορες ενορχιστρώσεις με το ένα αργό, γρήγορο, με το ένα μετάλλο, ροκ, απλό. Και κάποια στιγμή, ενώ ήμουν στην κλινική, άκουσα από ένα παλιό δίσκο που είχε κάνει ο Μανώλης, ένα υπέροχο δίσκο, το Δρόμο με τα Χάλκινα, που ήταν στη μουσική του Kiki Legendary, που τον αγαπώ, πολύ σπουδαίος μουσικός και συνθέτης. Εκεί μέσα είναι το πάρτι σε αυτό το δίσκο. Mm-hmm. Λοιπόν, και άκουσα ένα τραγούδι, το οποίο ήταν νομίζω ήταν τα Λιοντάρια, το πέμπτο από το δίσκο αυτό, γιατί τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το δίσκο. Το οποίο ο μισός έγινε στην Ελλάδα, ο μισός έγινε στο Βολιγράδι, mm-hmm. σε στίχους της υπέροχης Λίνας Νίκο Λογοπούλου. Λοιπόν, και λέω να το κάνουμε έτσι. Ήταν κάτι που το είχα ξεχάσει, ας πούμε, το Serbian music, το Balkan, που μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα σαν μουσική. Είτε από το Geek, είτε από το Bregovic, είτε από πάρα πολλούς μεγάλους που έχουν κάνει υπέροχες μελωδίες. Και παίρνω την Ιωάννα τηλέφωνο, κατευθείαν λέω: ρε Ιωάννα, να το δούμε. Λέω: μπορούμε να το κάνουμε Serbian. Και μου στέλνει ένα δείγμα το τραγούδι με τέτοια ενορχήστρωση. Και πάθα σοκ. Λέω: θα τρελαθώ. Λέω: δεν γίνεται. Θα το κάνουμε έτσι. Και το στέλνω και στο Μανώλη και του λέω: άκου αυτό. Και με παίρνει αμέσως τηλέφωνο. Κοιμόταν ο Καμίνης. Λοιπόν, ήταν μεσημέρι. Και με παίρνει αμέσως τηλέφωνο. Λέει: αυτό είναι. Έτσι θα πάμε. Και είναι η πρώτη φορά, πραγματικά σου μιλάω, είναι η πρώτη φορά που είδα το Μανώλη να έχει μέσα του ρεύμα. Δηλαδή πήρε φωτιά. Και μετά μίλησα με τον μαέστρο μας, τον Αχιλέα τον Γουάστο, που είναι ένας πολύ σπουδαίος μουσικός. Και έτσι αρχίσαμε και το στείναμε όλο αυτό, αλλά με την κατεύθυνση πλέον ότι θα πάει σε βαλκανικό.
5: Το βίντεο κλιπ που έγινε.
6: Το βίντεο κλιπ έγινε στη Σύρο.
5: Να πούμε ότι η οικογένεια Μητσιά συνδέεται με τη Σύρο, γιατί εκεί πηγαίνει τα καλοκαίρια.
6: Είναι ο παππούς μου γεννημένος.
5: Α, ναι. Ναι, από ναι. Ποιος παππούς, από ποια πλευρά?
6: Της μητέρας μου. Mm-hmm. Ο Ηλίας ο Στέφας. Ο οποίος γεννήθηκε στην Ερμούπολη, πήγε στο πρώτο γυμνάσιο της Ερμούπολης και μετά ήρθαν πίσω στο Πειραιά. Όταν σταμάτησε πλέον η Ερμούπολη να είναι αυτό το αστικό κέντρο και να έχει αυτό το πλούτο, πάρα πολλοί κόσμος ήρθε πλέον στην Αθήνα. Στη Σύρο έχουμε πολύ μεγάλη αδυναμία, όπως ξέρεις, είναι παραλληλίζαστο, δηλαδή το πόσο αγαπάμε το νησί όλη η οικογένεια και τα παιδιά μου και όλοι. Και ήθελα πάρα πολύ να το κάνω στον τόπο μου, να το πω έτσι. Και έτσι ζήτησα και από τον Δήμαρχο να μου δώσει το Θέατρο Απόλλων και έστησα όλο το βίντεο κλιπ μαζί με τη βοήθεια φυσικά και του Μάρκου, του Κιμιώνιου, που κάναμε όλη την παραγωγή και το βίντεο και τη βιντεοσκόπηση μαζί, και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μου το έκανε έτσι ωραίο και εύκολο. Και πήγαμε 4 μέρες στη Σύρο, οι δυο μας. Τη μία μέρα ήμουν εγώ, την άλλη ήταν ήρθε ο Μανώλης, που ήρθε, έγραψε και έφυγε. Και την άλλη μέρα ήρθε μια φίλη μου που είναι δικηγόρος και αυτή μοντέλο, όμως σαν δεύτερη δουλειά, και κάναμε τα πλάνα μιας ωραίας, ας πούμε, ύπαρξης που υποτίθεται ότι είναι η έμπνευση στο τραγούδι. Λοιπόν, μας δόθηκε το Θέατρο Απόλλων και έτσι όλο το στήσιμο έγινε μέσα εκεί.
5: Παίζουν πολύ συγκινητικά στοιχεία για σένα, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Πάρα πολύ.
5: Σε αυτό το τραγούδι, διότι είναι ένα τραγούδι σε παιδικό εφηβικά σου χρόνια. Το τραγουδάει ο πατέρας σου, είναι στον τόπο που πηγαίνεις καλοκαιρινές διακοπές και έχεις χρησιμοποιήσει διάφορους φίλους οι οποίοι ήρθαν και βάλαν πλάτη και είπαν ναι, σε πιστεύουμε ως καλλιτέχνη και βάζουμε και εμείς το μικρό μας λιθαράκι στη δημιουργία σου.
6: Έχει πολύ αγάπη το τραγούδι, πραγματικά έχει πολύ αγάπη το τραγούδι από όλους, και το ένιωσα αυτό. Και ξέρεις κάτι, είναι και η μουσική που γράφω γενικότερα, έχει το στυλ του παλιού καινούριου. Δηλαδή ο μουσικός δρόμος που έχουν αυτά τα οποία γράφω είναι σε άλλης εποχής. Και αυτό εξηγείται κιόλας, γιατί εμένα ο σκληρός μου δίσκος είναι γεμάτος από άλλα ακούσματα. Δεν ακούω τραπ πράγματα, θέματα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν τώρα εδώ. Τα χορηδεύω. Ούτε καν τα θεωρώ άξια λόγου. Έχω μεγαλώσει τελείως διαφορετικά, με άλλες μουσικές, με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, έχω γνωρίσει τώρα εγώ κάτσει ατέλειωτες ώρες με τον Χατζηδάκη και τον Μίκη στο ίδιο τραπέζι να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε, να κάτσω να. Ακόμα και το Θοδωράκη τον ρώταγα, ας πούμε, πώς γράφεις μουσική, πώς το ένα, πώς το άλλο, πώς το κάνεις αυτό. Άρα λοιπόν,

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
2: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
1: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
1: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine, 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις

0: 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη, ο Θανάσης Βούτσινος, μουσικός επιμελητής εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές. Να πούμε ότι η Μαριάνθη Κοντού, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Κουκάκι το 1934. Με καταγωγή από τα Ψαρά, πατέρας Πειραιώτης έμπορος, ο ίδιος με καλλιτεχνική κλίση και ευαισθησίες, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τη θυματίωση όταν εκείνη ήταν 2 ετών. Μεγάλωσε με τη μητέρα της και τη γιαγιά της στο Κουκάκι. Ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το χορό. Φανέρωσε μια κλίση. Αυτό δεν τη σταμάτησε. Παρόλα αυτά της έδωσε την έθνοια να γίνει αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα. Αυτή η αριστοκρατική μορφή, αυτή η κλασάτη μορφή που δεν την αγγίζει τίποτα. Και είναι και μια κουβέντα που της είχε πει ο Δημήτρης Χόρνο, ότι εσύ και ο Αλέκος Αλεξανδράκης δεν έχετε να κινδυνεύσετε ποτέ από τη λάσπη του τύπου, γιατί έχετε αριστοκρατική φινέτσα.
6: Άφησε ρόλους με εποχή. Η ίδια ερμήνευσε τόσο όμορφα στο «Η δε γίνει να φοβείτε τον άντρα», την Ελενίτσα και του Αντωνάκη. Η Ιταλίδα από την Κυψέλη, σπουδαίες ταινίες. Η ίδια, όπως είπες, και η ίδια ήταν αρχοντική, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Φινετσάτη, υψηλή του ελληνικού κινηματογράφου. Μια γυναίκα με πολύ μεγάλη ποιότητα και πολύ μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει στην καλλιτεχνική ζωή αυτής της χώρας.
7: Είναι από τις φιγούρες οι οποίες θέλουμε δεν θέλουμε γράψανε στη συλλογική μνήμη αυτής της χώρας. Είναι ταυτισμένες με τον πολιτισμό. Και όχι μόνο. Θεατρικό ντεμπούτο το 1959, 60 ταινίες, 90 θεατρικές παραστάσεις. Το ντεμπούτο της δίπλα στο Δημήτρη Χόρν, τελευταία της ταινία μετά το 2000 στο ΑΝ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ενεργή στο θέατρο μέχρι πολύ πρόσφατα, στην παράσταση 9 του Κακλέα δίπλα στο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, στο...
6: Χάσαμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση, εσύ μας ακούς? Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα μέχρι να αποκατασταθεί η τηλεφωνική γραμμή με τον Θανάση Βούτσινο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Ήταν η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε η Μάρο Κοντού στη μεγάλη εικόνα στο Μέγκα. Να ακούσουμε.
8: Έχετε ζήσει, έχετε κάνει τόσο πολλά πράγματα. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, αν γράφατε ένα βιβλίο, τη βιογραφία σας, τι τίτλο θα είχε?
9: Μάρο Κοντού, Περαστική.
8: Περαστική.
9: Αυτό το έγραφα μετά τα 50 και στα αυτόγραφα. Αυθόρμητα μου βγαίνει. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική. Γι' αυτό και έχω αποβάλει πολλά πράγματα.
8: Όπως?
9: Φιλοδοξίες. Πέφτουνε. Τι άλλο? Τα μεγάλα όνειρα, τα μεγάλα σχέδια. Όχι. Το σήμερα, άντε και το να ποδαράξεις το αύριο. Μέχρι εκεί.
8: Αυτό από τα 50 και μετά δηλαδή?
9: Όχι αμέσως. Έγινε στη διαδρομή. Μιλάμε για τα 90 τώρα, 91. Τώρα τα 91 είναι χαρά σε Ευαγγέλια. Νιώθω ελεύθερη από όλα και από όλους.
8: Τα συνειδητοποιείτε όμως? Καμιά φορά λέμε, α, πότε έφτασα, ξέρω εγώ, 40, πότε έφτασα 30, πότε έφτασα 50. Τα 90 Όχι. Τα συνειδητοποιεί κανείς?
9: Όχι. Λες, είμαι 91, αλλά αισθάνεσαι σαν 60, σαν 55. Μερικές φορές και 40. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες, αλλά η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά.
8: Από τα μικρά, ε.
9: Από τα μικρά. Από τα μικρά.
6: Ο μεστός της λόγος, πέραν από την καλλιτεχνική της ιδιότητα, τις μεγάλες επιτυχίες, θα μείνει και αυτός χαραγμένος στο μυαλό μας. Θανάση.
7: Έλα, Άρη μου. Να πούμε μερικά πράγματα ακόμα.
6: Ναι, ναι.
7: Τεχνικό ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο και στο κινηματογράφο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ακόμα παίζονται και ξαναπαίζονται οι ταινίες που έκαναν μαζί. Πραγματικό ζευγάρι στη ζωή με τον διευθυντή φωτογραφίας Αριστίδη Καρύδη Φούξ και αργότερα με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Και με ενασχόληση με την πολιτική. Και όχι μόνο. Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 1999 και πρώτη επιλαχούσα το 2007, όταν παραιτήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης για να είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Η ίδια δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα Νέα 84 και για δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα.
6: Μάλιστα, μια προσωπικότητα λοιπόν, πολύ σχηδής, έτσι σε πολλά κομμάτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, για αυτό το αφιερωμά που ετοίμασες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις ατάκες που άφησαν ιστορία, αφού πρώτα σας πω ότι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια μέρα κλήθηκε από όλους τους δημοσιογράφους να κάνει μια δήλωση. Ο ίδιος ωστόσο δεν μπόρεσε να απαντήσει σε κανένα τηλεφώνημα και όπως έγραψε ο ίδιος με ανάρτησή του νωρίτερα στα social media, είπε ότι κάνει μεγάλη παράκληση ότι δεν μπορεί να απαντήσει στα τηλεφωνήματα. Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει, έγραψε ο ίδιος, κοινοποίησε μια φωτογραφία με την Μάρο Κοντού. Είπε ότι καταλαβαίνει τη δουλειά των δημοσιογράφων, αλλά πρέπει να καταλάβετε και εμένα, αναφέρει ο ίδιος. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία και όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε η βαρύ του παιδί στις δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο, έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένες ατάκες.
10: Σκούζι.
11: Στάσου. Αυτή τούλα.
10: Σι, σι.
11: Εσύ πώς?
10: Come mi chiamo? Bianca.
11: Bianca?
10: Sì, Bianca.
11: Bianca ti lene.
10: Oh, fammi vedere la scatola.
12: Τι είπε καλέ?
10: La scatola.
11: Θα την πείραξε το αεροπλάνο. Πού είσαι, Bianca? Στρίψε πρώτη πόρτα δεξιά.
10: No, no, questa è scatola.
11: Αλλά εγώ δεν είμαι από εκείνους που θα μου πατήσει πόδι η γυναίκα μου. Τη τα κόβω εγώ τα πόδια.
10: Σιγά που θα μας κόψει και τα πόδια.
11: Μωρέ, στα κόβω. Μην κοιτάς που τα κατάπια όλα λόγω της ημέρας. Στα κόβω από αύριο.
10: Δεν έχει αύριο. Ό,τι είναι να ξεκαθαρίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Μπροστά στους φίλους σου και στις φιλενάδες μου. Ή τώρα ή ποτέ.
11: Τελεσίγραφο δηλαδή, το δέχομαι.
10: Άκουσε τον Άκη. Πρώτα απ' όλα απαιτώ να μου φέρεις σαν κυρία και όχι σαν δούλα. Αλλιώς να παντρευόσουν την παγώνα. Τι με έκανες ή δεν με έκανες, κυρία Κοκοβίκου?
13: Σε πόνισαν τον Άκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
11: Πούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα.
13: Όχι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
11: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
13: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
6: Να ακούσουμε και τη δήλωση Λιδία Κολιόρδου που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
12: Τη Μάρο την αγαπήσαμε όλοι που την γνωρίσαμε τα τελευταία 5 χρόνια που δουλέψαμε μαζί της. Την αγαπήσαμε πολύ, γιατί ήταν μια σπάνια γυναίκα, έτσι μια λεβεντιά αυτό που λέμε, ένας καθαρός άνθρωπος, ειλικρινής, ντόμπρος, γενναιόδωρος. Δηλαδή ενδιαφερόταν για τους συναδέρφους της, ενδιαφερόταν για τη δουλειά και όχι μόνο για τον εαυτό της. Ήταν μια γνήσια καλλιτέχνης και επαγγελματίας σε αυτό που έκανε. Έδινε το παράδειγμα δηλαδή για το πώς πρέπει να είναι κανείς σε μια τέτοια δουλειά. Εγώ μάθαινα πάρα πολλά από αυτήν, γιατί την έβλεπα πώς δούλευε με την κάμερα, πώς άνθιζε μπροστά στην κάμερα. Ήταν πραγματικό ένα μάθημα για μένα. Έμενα άφωνη πολλές φορές για τη μεταμόρφωσή της. Ήταν για μένα ένα μάθημα κινηματογράφου και τηλεόραση. Δηλαδή και το χιούμορ της, η γενναιοδωρία της.
6: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο Πρωθυπουργός περιοδεύει στην Εύβοια, όπου έκλεισε τα σενάρια για προώρες εκλογές. Λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι, Καστοκρατές μας. Πάμε λοιπόν μία ακόμα περιοδία του Πρωθυπουργού, αυτή τη φορά στην Βόρεια Εύβοια, που θυμίζουμε ότι πριν από 3 χρόνια είχε πληγεί και σφόδρα από τις φωνικές τότε πυρκαγιές. Πρώτα πήγε λοιπόν στην Ιστιαία Συγκεντρωγία, συγκεκριμένα το πρώτο που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού. Συγκαταλέγεται, όπως λένε, από την κυβέρνηση τα περισσότερα από 110 κέντρα υγείας που ανακοινήθηκαν και αναβαθμίστηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι το τεχνικό σύστημα υγείας αλλάζει και ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης. Και αυτό το οποίο βλέπουμε επί εδώ στην Κεντρική Ιστιαία είναι ένα μικρό παράδειγμα, μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται σε ολόκληρη την χώρα. Και επισκέφθηκε και το πρώτο ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος, το λιμάνι των Ωραιών, που όπως είπε βρίσκεται σε 24-ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και έχει ήδη πραγματοποιήσει διακομιδές περιστατικών υψηλής κρισιμότητας προς τη Λαμία. Και στη συνέχεια μίλησε πολίτες του Ωραίους στην Βόρεια Εύβοια. Είπε ότι σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Να δούμε ότι νομίζω ότι το έχει πει πάνω από 100 φορές, αν τις μετρήσει συνολικά, ο Πρωθυπουργός τους τελευταίους 2-3 μήνες. Επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης, την άνοιξη του 2027. Θα μπορούσε να γίνει βέβαια και το καλοκαίρι. Το άνοιξη ίσως πηγαίνει γιατί χρειάζεται ένας χρόνος για την προετοιμασία για την όποια κυβέρνηση προκύψει, για να είναι έτοιμη 1η Ιουλίου να αναλάβει η χώρα την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή Πρωθυπουργός τρέχουμε συνέχεια. Ότι δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι αφήνουν και κάποιες αιχμές την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας και υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και αναφέρθηκε και συγκεκριμένα στο κέντρο υγείας, στο πρωτόπ του λιμενικού και στον δρόμο ο οποίος γίνεται στην Βόρεια Εύβοια και σε όλα τα υπόλοιπα σχετικά έργα.
6: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Βόρεια Εύβοια.
15: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Αυτά είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία.
6: Οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο και όχι το φθινόπωρο, είπε ο κύριος Πέτσας, ο Στέλιος Πέτσας που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
16: Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Πιστεύω ότι θα γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Και θεωρώ ότι δεν είναι και καλό για την Νέα Δημοκρατία να κάνουμε εκλογές το φθινόπωρο, να σου πω τη γνώμη μου. Πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Η κυβέρνηση όμως επιβραβεύεται όταν στα δύσκολα χειρίζεται σωστά τα πράγματα. Αυτό απεδείχθη και στις προηγούμενες κρίσεις που είχαμε από το 19 μέχρι το 23. Γι' αυτό οι πολίτες επανεξέλεξαν την Νέα Δημοκρατία το 23. Και επειδή πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικά περιθώρια, χάρη στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση των προηγούμενων ετών, να στηρίξει την οικονομία και τομείς της αλλά και την κοινωνία στα δύσκολα, και αυτό πιστεύω θα τις το πιστώσουν οι πολίτες. Άρα για αυτούς τους λόγους εκτιμώ ότι είναι προτιμότερο να πάμε στις εκλογές την άνοιξη, όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός.
6: Τώρα στις δηλώσεις Γεωργιάδη περί μετεκλαγικών συνεργασιών αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Καντώνα.
12: Έχετε βάλει πολλά αν που τα θεωρείτε δεδομένα ότι θα γίνουν. Δηλαδή, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, αν μπει στη Βουλή. Έχουμε φτάσει, δηλαδή έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα τώρα. Αν μπει στη Βουλή, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τότε ποιοι θα κάτσουν στο τραπέζι για να φτιάξουν μια συνεργασία. Εγώ σας απαντώ εδώ ότι έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη στρατηγική και θέση ως Νέα Δημοκρατία. Στόχος δηλαδή ήταν, παραμένει η αυτοδυναμία. Εμείς θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Φουσκίδη, γιατί πιστεύουμε ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει μια καθαρή εντολή αποφασίζει πολύ πιο γρήγορα και λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Γιατί
6: συμβαίνει τώρα. Πριν από λίγα λεπτά έχει το 112 στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Είναι ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς που υπάρχει εκεί, εδώ και μισή ώρα περίπου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Για ό,τι νεότερο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί οι ανεξαρτητοποιήσεις πέφτουν βροχή. Έφυγαν αρκετοί, έξι, έπεται και συνέχεια. Και η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει τώρα μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Έφυγαν πριν από λίγη ώρα η κυρία Μαρίνα Κογκοντοτόλη, ο Χάρης Μαμουλάκης και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Ζαμπάρη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως είναι μία από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις του κόμματος της Κουμουνδούρου, αφού στην πραγματικότητα εμφανίζονται οι 8 βουλευτές που έχουν απομείνει στο κόμμα, εμφανίζονται σύμφωνα με πληροφορίες διχασμένοι. Ενώ δηλαδή μέχρι χθες η κυρία Δούρου εμφανιζόταν να ελέγχει την κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα στις τελευταίες ώρες λέγεται ότι ο κύριος Παπαηλίου και ο κύριος Αμανατίδης γέρνουν προς την πλευρά του κυρίου Πολάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν τελικά πάνε 4-4, δεν θα μπορέσει να βγει καμία απόφαση σε ό,τι αφορά όλα τα θέματα. Θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Αμανατίδης, αλλά από εκεί και ύστερα δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτε άλλο, αφού η κυρία Δούρου θέλει αμέσως τις επόμενες ώρες να συνεδριάσει ξανά η κοινοβουλευτική ομάδα, αν ήταν δυνατόν και σε αυτή τη συνεδρίαση να βγάζουν και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ ο κύριος Πολάκης θέλει στην Κεντρική Επιτροπή να συζητηθεί αυτό το θέμα και να υποδειχθεί από την Κεντρική Επιτροπή το ποιος θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαδικασία δεν μπορούν να την ακολουθήσουν, γιατί δεν είναι σύνομη με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν έτσι. Θα σου έλεγα ότι υπάρχει και ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφού ο βουλευτής Χανίων εμφανίζεται να επιμένει ότι αυτόν τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρξε και παρέμβαση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, προς το Θεόφιλο Ξανθόπλο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή εκτελεί χρέη προεδρεύοντα την κοινοβουλευτική ομάδα, όπου του είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, την οποία πάνε να ακολουθήσουν δηλαδή η εκλογή γραμματέα για να επιστρέψει το κόμμα ένας βουλευτής ο οποίος έχει διαγραφεί, και του έκανε γνωστό ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να παραστεί στη συνεδρίαση, καθώς δεν θέλει να νομιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι παράνομο.
6: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελου, αλλά και τη δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Κεδίκογλου. Είπε μάλιστα ότι θα πρέπει να προσέχει τον τρόπο που εκφέρει τον πολιτικό του λόγο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με ιστορία.
18: Και στη δήλωση της παραίτησής μου, αλλά και σε όλες τις επιλογές που έχω κάνει τις πρώτες μέρες μετά τη δήλωση αυτή, προσπάθησα να δείξω ποια είναι τα σημαντικά για τον πολίτη θέματα και πού πρέπει να προσανατολιστεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Γι' αυτό και επέλεξα και δήλωσα να μην δώσω χώρο στο διχασμό, να μην δώσω χώρο στις εντάσεις, αλλά να δώσω πραγματικά ό,τι μπορώ για την ενότητα και για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, να συνεισφέρω και στα θέματα της ενότητας και της προοπτικής, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος.
19: Το κόμμα θα προχωρήσει συντεταγμένα, όπως έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό. Δυστυχώς χάσαμε χρόνο. Η τωρινή δημοσκοπική αποτύπωση είναι δημιούργημα μιας εκφώνησης που επί της ουσίας έλεγε «Μη μας ψηφίζετε, ψηφίστε κάτι άλλο». Ήταν ένα τεράστιο λάθος.
20: Ποιος την έκανε αυτή την εκφώνηση?
19: Η προηγούμενη ηγεσία, σαφέστατα.
20: Ο κύριος Φάμελος δηλαδή έλεγε «Μη μας ψηφίσετε».
19: Και νομίζω, ναι, όσο.
20: Χθες, κύριε Παπά, στην εκπομπή φιλοξενήσαμε τον κύριο Κεδίκογλου, έναν από τους βουλευτές που παρετήθηκε. Μας έλεγε ότι μοιάζει σιγά-σιγά η μάχη για τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια μάχη για ένα πουκάμισο αδιανό. Ότι εδώ υπάρχουν στρατηγοί, αλλά δεν υπάρχουν στρατιώτες πια.
19: Το λέω ότι πουκάμισο αδιανό είναι η περιφερόμενος έδρας του κύριου Κεδίκογλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορικό φορτίο, προγραμματικό περιεχόμενο και εξοπλισμό, τον οποίο δεν το άργησε να το συναντήσει ο κύριος Κεδίκογλου. Οπότε θα έλεγα, ειδικά στο συγκεκριμένο, να προσέχει λίγο τον τρόπο εκφοράς του πολιτικού λόγου, διότι μπορεί να υπάρχουν και απαντήσεις.
6: Θα είναι εκ νέου υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε η Ρένα Δούρου.
21: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη πλήρωσης πολλών θέσεων. Είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και ακέφαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Και εγώ, όσον αφορά ιδίως για τα ζητήματα της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιστέψτε με, δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές για την επόμενη εβδομάδα να βρεθώ ως υποψήφια.
6: Να περάσουμε τώρα στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Ο βίντεο έβγαδωσε στη δημοσιότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά στην παιδεία. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
22: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως έχουμε δει τις όλες τις τελευταίες ημέρες, η Καρλάο Τρικούπη κινείται με δυναμικό τρόπο στο προγραμματικό γήπεδο. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις διαδοχικές εκδηλώσεις για τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους. Σήμερα στο κάδρο μπαίνουν τα θέματα της παιδείας. Χθες μάλιστα υπήρχε και ένα σχετικό TikTok του κυρίου Ανδρουλάκη με τον αρμόδιο τομεάρχη, τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι υπάρχει στο Οδείο Αθηνών η ειδική ημερίδα του ΠΑΣΟΚ. Ανοίγει τα θέματα της παιδείας με έμφαση στο Εθνικό Απολυτήριο. Το ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ των ομιλητών, εκτός φυσικά του κυρίου Ανδρουλάκη αλλά και του κυρίου Παραστατίδη που είναι ο αρμόδιος τομέαρχης, όπως είπαμε, θα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, που ήταν από τους πρώτους που είχε ασχοληθεί πολύ με τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία στην κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου ήταν αυτή που είχε αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, ακόμα συζητείται ο περίφημος νόμος Διαμαντοπούλου του 2011. Θα σου έλεγα τι παίζει προγραμματικά το ΠΑΣΟΚ. Προσπαθεί δηλαδή, δίνοντας βάρος στις θέσεις, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που καταγράφονται. Μάλιστα, αυτή ήταν και η εντολή χθες του κ. Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του στην συνεδρίαση του κύκλου πολιτικής, να δίνουν έμφαση στα προγραμματικά ζητήματα, να είναι τα στελέχη έτσι ενημερωμένα αναλυτικά για τις θέσεις και να μιλάνε με επιχειρήματα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
23: Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν πολύ ψηπετή ομολογό. Ναι. Και δύσκολο στόχο, όχι όμως ανέφικτο. Ναι. Η πρώτη θέση, επιμένουμε ότι δεν είναι ανέφικτη και αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση γιατί πιστεύουμε, και εδώ νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ και κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου.
6: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. και με τραγικό θύμα φυσικά την Βάγια Νέστορα. Η Βιργινία Δημαρέση από τον Status FM 107,7 θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να ξεκινήσουμε από το εξιτήριο που έλαβε σήμερα μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας η Αφροδίτη Νέστορα. Η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας και κόρη του θύματος της Βάγιας Νέστορα, όπως είπες και εσύ, η οποία και ίδια είχε τραυματιστεί από την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε όρθια από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που βρισκόταν εκεί εδώ και περίπου 10 μέρες. Ευχαρίστησε αρχικά τους γιατρούς για την προσοχή και για την νοσηλεία που τους πρόσφεραν. Και στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους αναφορικά με το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της που στήχησε την ζωή στην μητέρα της, τη Βάγια την Έστορα. Η ίδια είπε ότι θα προσπαθήσω με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ και πάλι όρθια στα πόδια μου.
6: Ναι.
0: Δεν είμαι απλά, είπε, μια γυναίκα η οποία επιβίωσε από ένα οποιοδήποτε χτύπημα. Επιβίωσα, λέει, από ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Θα κάνω τα πάντα για να σταθώ στα πόδια μου, για να κάνω περήφανη τη μητέρα μου, όπως είπε, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα. Ρωτήθηκε για το χτύπημα, είπε, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Η λογική αυτό που έγινε είναι πραγματικά ακραίο, να υπάρχουν άνθρωποι το 2026 που πιστεύουν ότι με αυτά τα χτυπήματα κάτι κάνουν, ενώ στην πραγματικότητα πλήττουν τη δημοκρατία. Είπε ότι πρέπει να είναι βαρύτατες οι ποινές που θα προκύψουν για τους ανθρώπους αυτούς και μιλάει και ως δικηγόρος, γιατί είναι δικηγόρος η ίδια η κυρία Νέστορα.
6: Ναι.
0: Έκανε λόγο για δολοφονική ενέργεια και είπε ότι αυτό που ζήσαμε μπορώ να το παρομοιάσω, λέει, μόνο με πράγματα που βλέπουμε στις ταινίες. Περιέγραψε δηλαδή τη στιγμή της επίθεσης, είπε ότι ήταν ασφυκτικό το κλίμα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή και έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Την ίδια ώρα, σήμερα βέβαια, να σου πω ότι απολογούνταν και ο τρίτος άνδρας.
6: Ο οποίος πριν από λίγα λεπτά κρίθηκε προφυλακιστέως.
0: Έτσι ακριβώς. Κρίθηκε λοιπόν προφυλακιστέως, αφού απολογήθηκε μέσω υπομνήματος σύμφωνα με πληροφορίες. Μία ώρα κράτησε η απολογία του μέσω υπομνήματος, απάντησε και σε ερωτήσεις. Είναι ο άνθρωπος, να πούμε, 24χρονος, ο οποίος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού, το οποίο στη συνέχεια έγινε γιάφκα, 230 μέτρα μόλις μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος λοιπόν εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το τρομοκρατικό χτύπημα. Λέει αρχικά ότι έδωσε το κλειδί στην οδό Παπαδιαμάντη στο σπίτι σε έναν φίλο του και αυτός, λέει, μετά το έδωσε στην 26χρονη και στον 29χρονο, οι οποίοι κάναν το χτύπημα και είναι, να θυμίσουμε, και αυτοί προφυλακισμένοι. Ο ίδιος λέει ότι δεν τους γνώριζε,
6: ναι,
0: δεν είχε καμία εμπλοκή με τους ανθρώπους αυτούς, δεν τους είχε δει ποτέ στη ζωή του. Και ότι δεν έχει καμία σχέση με το τρομοκρατικό χτύπημα αυτό που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Βάγια την Έστορα.
6: Μάλιστα.
0: Αρνείται δηλαδή τις κατηγορίες, όπως έκαναν και οι άλλοι δύο.
6: Από ό,τι φαίνεται λοιπόν δεν έπεισε και γι' αυτό πήρε το δρόμο της φυλακής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα, εξερχόμενη του νοσοκομείου όπου έλαβε εξιτήριο.
1: Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή και μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι, είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια.
6: Στη Βάσο Παλαιού θα πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ, διότι στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Είναι αντιμέτωποι μάλιστα με κακουργηματικές διώξεις. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για την έκρηξη του δικτυοφόρου στον Ασπρόπυργο. Να σου πω ότι πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον εκμεταλλευτή του δικτυοφόρου οχήματος, οι οποίοι διώκονται για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού και τα πλημελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας. Οι απολογίες τους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα και μετά την ολοκλήρωση της ΣΕΡΙ θα έχουμε και την απόφαση των δικαστικών αρχών για την ποινική της μεταχείριση. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι δυστυχώς ήδη ο ένας εκ των τραυματιών από τη συγκεκριμένη έκρηξη κατέληξε και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιανακόπουλου να δούμε τι νεότερα έχουμε γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Φίλες και φίλοι των περιπολιτικών, δύο έχουν προφυλακιστεί εκ των τριών συλληφθέντων. Προφυλακίστηκαν χθες, αρνούνται βέβαια τις κατηγορίες. Η τρίτη γυναίκα παρουσιάστηκε χθες σε δικαστήριο στον Μπράιτον και δήλωσε ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Επομένως, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί στην χώρα μας. Είναι η τρίτη κατηγορούμενη. Ενώ υπάρχει και ένα δημοσιογράφος, ο Ηλίας, καλός συνάδελφος, ο Ηλίας ο Προπόλεμος από την Ελευθερωτυπία, ο οποίος από χθες μιλά σε κανάλια και λέει ότι, μάλλον και καταθέτει τη δικιά του εμπειρία για το τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα, εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, καθώς βρισκόταν απέναντι στο εντευκτήριο του βιβλιοπωλείου Ιαννός. Βέβαια να πούμε ότι εμείς εδώ πέρα στα παραπολιτικά, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών μας και ειδικά στο site που είχαμε τότε, είχαμε πρωτοστατήσει στις αποκαλύψεις, καθώς ο κ. Χρυσοχοίδης, που ήταν υπουργός δημοσίας τάξης εκείνη την περίοδο, έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι οι ύποπτοι ήταν τρεις για τη μοβιστική επίθεση. Αμυγός τρεις για την ρήψη βομβών Μολότοφ στο κατάστημα της Μαρφίν και απέναντι στον Ιαννό. Μάλιστα, έλεγαν οι αστυνομικές πηγές τότε ότι υπήρχαν δύο οι οποίοι είχαν λούσει με μπετόνια το κατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου και υπήρχαν πέντε άτομα τα οποία είχαν σπάσει τις ζαμαρίες με αποτέλεσμα με το που έριξαν τις βόμβες οι δράστες να πιάσει αμέσως φωτιά και να καούν οι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μια Αίγιος, να τραυματιστούν πέντε και να υποστούν έτσι σοβαρά πλήγματα και ψυχολογικά 24, 26, 26 συνολικά άνθρωποι που βρίσκονται εκείνη την ώρα στο κατάστημα. Αυτές οι έρευνες εκείνης της περίοδου και αυτά τα αποτελέσματα εκείνων των ημερών επανέρχονται τώρα στη δημοσιότητα, καθώς φαίνεται ότι στο δικαστήριο και το 2016 κάποιος ονόματος Γιανακούλιας είχε καταθέσει πως έβλεπε συνεχώς μία κοπέλα με κοτσίδες, ξανθιάς κοτσίδες, να συντονίζει την όλη κατάσταση των διαδηλωτών στην οδό Σταδίου.
6: Είναι επρόκειτο για την 46χρονη. Μιλάμε για την επρόκειτο για τη 46χρονη. Τη σημερινή 46χρονη.
3: Φαντάσου ήταν μια κατάσταση που είχε δώσει τότε. Ναι. Έχει δημοσιευτεί, υπάρχει αναρτημένη και στο διαδίκτυο η κατάθεσή του. Δεν γνώριζε για ποιο πρόσωπο μιλάμε, απλώς επειδή ήταν χαρακτηριστικό το πρόσωπο της και το χτένισμά της, ότι ήταν μια γυναίκα ξανθιά με δύο κοτσίδες. Ωστόσο να πω, Έρη, ότι υπήρχαν δύο βασικοί κατηγορούμενοι. Ο ένας ήταν ο Σύρσας, Στόβρος ο γνωστός αναρχικός και ο άλλος ήταν ο Αντρέευ, οι οποίοι είχαν συλληφθεί τότε, παρά το γεγονός, μάλιστα είχαν συλληφθεί μετά από ανώνυμες καταγγελίες, όπως είχε γίνει και τώρα, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό, δεν βρίσκονταν καν στην περιοχή, ήταν στο συλλαλητήριο, αλλά ήταν σε άλλη ομάδα και σε άλλο χώρο εκεί. Και μάλιστα είχαν αθωωωθεί το 2016 στο δικαστήριο, καθώς δεν τους είχε αναγνωρίσει κανείς. Και μάλιστα τον έναν τον είχαν συλλάβει, ενώ φορούσε άλλα ρούχα από αυτά που φορούσε ο φωτογραφητής δράστης. Αυτό είναι το πάθη. Αυτό θα δούμε τις επόμενες μέρες να εκτιλήσεται, αν και πόσα άτομα ακόμα υπάρχουν σε όλο αυτό το σκηνικό και αν μπορεί να σταθεί όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει, που έχει δημιουργηθεί τώρα με τους δύο προφυλακισμένους και με την κοπέλα και με την κυρία μάλλον, η οποία πρόκειται τις επόμενες μέρες να εκδοθεί στην Ελλάδα, Έρη.
6: Τώρα, Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις και γύρω από το θέμα του Άργους. Το Άργους, όπου ήρθαν νέα στοιχεία στο φως, μιλάμε για την μοιραία συμπλοκή, το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου νεαρού. Έχουμε μια κοινωνία η οποία βράζει και την ίδια ώρα έχουμε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Μια παρέτηση Δημοτικής Συμβούλου στη σκιά της δήλωσης που έκανε ο Δήμαρχος του Άργους και μια τοποθέτηση της κυρίας Λατινοπούλου που νομίζω ότι θα συζητηθεί.
3: Ναι, είναι η Δημοτική Συμβουλή παραιτήθηκε πριν από λίγο αγανακτισμένη με τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος του Άργους, με τον οποίο θα σας πω ότι έχει αγανακτήσει και η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτός ο άνθρωπος πρόσφυγε και είναι και μέλος στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με τους οικογενειάρχες αστυνομικούς, ενώ αποκαλύπτει την εμπλοκή τρίτου αστυνομικού, το οποίο σημαίνει ότι επιχειρήθηκε, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, συστηματικά να κουκουλωθεί το έγκλημα. Και μάλιστα
4: επιχειρήθηκε από πρόσωπα που δεν είχαν σχέση αμυγώς με το συμβάν, αλλά από προϊσταμένους, από διευθυντές, από άλλα επιτελικά στελέχη της. Ο τρίτος λοιπόν αυτός άνθρωπος βρίσκεται σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ απέναντι από το σημείο που δολοφονήθηκε ο 20χρονος Θοδωρής, και φαίνεται αυτός ο οποίος κατευθύνει και τον έναν αστυνομικό να τον κυνηγήσει, αλλά και τον άλλο που πυροβολούσε. Τον 20χρονο και τον πυροβολούσε πισόπλατα. Αυτός ο αστυνομικός θα κριθεί εάν, και κατά πόσο έτσι, μάλλον και τι κατηγορίες θα αντιμετωπίσει, και τις επόμενες μέρες αναμένονται σοβαρές εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο, Έρη.
20: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Λατινοπούλου νωρίτερα στο Ωμέγα.
5: Προφανώς και είναι απαράδεκτη προφυλάξη.
8: Θεωρήσατε ότι ήταν στο πλαίσιο του καθήκοντος?
5: Όχι, το πιστεύω ακράδαντα. Μα όταν πήγε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, είναι δυνατόν να μην υπάρχει κίνδυνο ζωής? Δηλαδή, τι θα ήταν, αόρατη? Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, όταν υπάρχει κίνδυνο ζωής, πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Αν δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης οι αστυνομικοί να κάνουν το καθήκον τους, να υπερασπίζονται πάνω απ' όλα τη ζωή των πολιτών και την ασφάλεια των πολιτών, και φυσικά και τη δική του ζωή, γιατί η δική του ζωή των αστυνομικών δεν είναι, ξέρετε, κάτι λιγότερο. Δεν αξίζει λιγότερο. Οι οικογένειες έχουν παιδιά, τους περιμένουν στο σπίτι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, όπως μέχρι στιγμής φαίνεται, πιστεύει ότι οι αστυνομικοί έχουν μικρότερη αξία η ζωή τους, να τους δώσει λουλούδια, να αφαιρέσει τα όπλα από τους αστυνομικούς, να το πάει μέχρι τέλους.
20: Τώρα έχουμε διπλή εισαγγελική παρέμβαση και για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου εκεί αποφασίστηκε η άμεση αποκομιδή των μπαζών, αλλά και επίγουσα προκατακτική εξέταση για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη, λόγω έργων του μετρό. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως τα λες, Έρη, λοιπόν, διπλή εισαγγελική παρέμβαση για Πετράλωνα και Κυψέλη. Ειδικότερα, σε διπλή παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με σημείο αναφοράς στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα και τα κτίρια που εμφανίζουν ρογμές στην Κυψέλη από τις εργασίες στο μετρό, για τα οποία διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα. Το πρώην, επισημάνουμε, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με στόχο να απομακρυνθούν τα μπάζα από το χώρο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Σύμφωνα με προφορίες, η συνάντηση δίρκεσε μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Στο πλαίσιο της διενέργειας αναγκαίων ενεργειών, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσει η αποκομιδή των μπάζων. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την ενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, τον κύριο Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σημειώνεται πάντως πως ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη, καθώς, πώς άρχισε όλο αυτό, να το επισημάνουμε, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες έχουν παρουσιάσει ρογμές, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του Μετροπόντικα.
20: Και για να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ σου, είναι και η τσιμεντολάσπη, η οποία έχει εμφανιστεί τον περασμένο Απρίλιο, ένα ξημέρωμα του Απριλίου, όπου ξαφνικά άρχισε να αναβλύζει εκεί σε δρόμους της Κυψέλης τσιμεντολάσπη, και τελικά οδηγηθήκε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για τα έργα που γίνονται σε εκείνο το σημείο.
9: Ακριβώς, θα το επισημάνουμε, και αυτό όμως αξίζει να πούμε ότι σε ανακοίνωση τους οι κάτοικοι εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη στατική επάρκεια των κτηρίων και ζητούν απαντήσεις από την Ελληνικό Μετρό σχετικά με την εξέλιξη εργασιών για τη γραμμή 4. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η διενέργεια πλήρους δομοστατικού ελέγχου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο εκ νέου έλεγχος των γεωτεχνικών και γεωστατικών μελετών, καθώς και των σχετικών πορισμάτων από το ΤΕΕ, αλλά και η κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν πραγματογνωμοσύνες, τεχνικούς ελέγχους και τις απαιτούμενες μελέτες. Έπειτα από τις καταγγελίες, οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί προσωρινά και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στις 3 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, Έρη.
20: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελισάβετ.
7: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο Νετανιάχου είναι και πάλι κατά της πώλησης των F-35 στην Τουρκία. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
10: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία τον τελευταίο καιρό έχει στραμμένο το ενδιαφέρον και την προσοχή της στην επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, γι' αυτό και ψάχνει τρόπους να ξεφορτωθεί τους ρωσικούς S-400, ούτως ώστε να έρθουν οι κυρώσεις του νόμου Κάτσα, να δώσει το πράσινο φως στο Κογκρέσο και να μπει ξανά στο πρόγραμμα. Έχει δώσει άλλωστε και αρκετά χρήματα για τα πρώτα 5 ή 6, αν δεν κάνω λάθος, μαχητικά 5ης γενιάς. Σε αυτό όλο υπάρχει το κόλλημα του νόμου Κάτσα, όπως είπαμε. Υπάρχει το κόλλημα του αν θα δεχτεί η Μόσχα, αν θα συμφωνήσει να μεταφερθούν οι S-400 σε μια τρίτη χώρα, είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε στο Κατάρ, όπως ακούγεται, ούτως ώστε να επιτευχθεί αυτό το bypass που επιτυχηρούν οι Τούρκοι. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο κόλλημα, ο παράγων Ισραήλ. Ω γνωστόν, είναι σε χείριστο επίπεδο οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δεν θέλει πουδενή να γυπνιάζει με μια δύναμη η οποία έχει την κατοχή της αυτό το υπερόπλο. Γι' αυτό και σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν πρέπει να πάρει όπλα και σκοπιτικά συνέχισε λέγοντας «δεν φτιάχνει τα δικά του». Αναφερόμενο σε όλο αυτό το πολύ έντονο πανηγυρικό κλίμα που επικρατεί στην Άγκυρα για την κατασκευή των τουρκικών μαχητικών ΚΑΝ, τους παίρνουν αρκετά χρόνια για να το ολοκληρώσουν.
7: Ναι, ναι.
10: Ασχίζουν και για τους κινητήρες τους Αμερικανικούς από το Κογκρέσο. Σε κάθε περίπτωση όμως το προχωρούν και το διαφημίζουν πολύ. Επομένως, εξού και η δήλωση του Νετανιάχου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι και το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ αλλά και επισήμως η κυβέρνηση του Νετανιάχου αντιτίθεται στεναρά στην πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Βεβαίως, δεν εξαρτάται από εκείνους, έτσι.
7: Ναι, σωστά.
10: Η εξωτερική πολιτική και η εξοπλιστική πολιτική των ΗΠΑ με την Τουρκία ή με την οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι δικό της ζήτημα. Ωστόσο, είναι ενδεικτική η σαφέστατη πια και ξεκάθαρη τοποθέτηση του Νετανιάχου για το θέμα.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Σε οριακή κατάσταση καταγγέλνουν ότι βρίσκεται το σκυλί στο νοσοκομείο Χίου οι εργαζόμενοι του, με το σωματείο να κάνει λόγο για περισσότερες από 13.000 οφειλόμενες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό προς το προσωπικό πλην των γιατρών. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, υπάρχει πολύ μεγάλη υποστελέχωση. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα που λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με μόλις ένα ή δύο άτομα στη βάρδια. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κύριος Γιάννης Λαμπαδοχητός. Να τον ακούσουμε.
11: Υπάρχουν τορευμένες άδειες ετών, περίπου τις 13.000 ημέρες άδειας χωστούνται στους αδέσπους. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πριν από μερικές μέρες τώρα τελείωσαν την άδεια 2022. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την εντατικοποίηση, την κούραση. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις σε τμήματα ενώ λοιπού προσωπικού, όπως είναι τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια που περιλαμβάνουν, ας πούμε, το ακτινολογικό, αυτό που γνωρίζουμε, ακτινολογικό, τομογραφία, εξωτερική τομογραφία, μαστογραφίες, μικροβιολογικό, αιμοδοσία, όλα αυτά τα τμήματα έχουν 39 οργανικές θέσεις και υπηρετούν οι 15 και 2 συμβασιούν και 17. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει 50% έλλειψη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πια είναι στα όρια της κατάρρευσης. Δηλαδή, έχουμε συναδέλφους στα προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι τελειώνοντας τα χειρουργεία, συνάδελφοι νοσηλεύτρια, κατέρευσαν μέσα στο χειρουργείο λόγω της υπερκόπωσης που είχε την προηγούμενο διάστημα.
7: Σε οικονομικές ειδήσεις θα πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Έχουμε μια παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις, Μάρια. Ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανάσα 9 ημερών έχουν 550.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμα υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση μετά την παράταση της προθεσμίας έως 24 Ιουλίου που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Να θυμίσουμε, Έρη, ότι η αρχική προθεσμία έλυγε κανονικά σήμερα το βράδυ. Τώρα, το επιπλέον χρονικό περιθώριο αφορά όχι μόνο όσους δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία, αλλά και εκείνους που διαπίστωσαν λάθη ή παραλήψεις στην αρχική τους δήλωση και επιθυμούν να προχωρούν σε διορθώσεις χωρίς την επιβολή προστήμων. Με τη νέα προθεσμία τώρα να λήγει τα μεσάνυχτα της 24ης Ιουλίου, λογιστές και φοροτεχνικοί καλούν τους πολίτες να μην αφήσουν τις υποχρεώσεις τους για την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αποφευθεί η αυξημένη πίεση στο αληθονικό σύστημα της ΑΔΕ. Τώρα, για όσους έχουν καθάρισει προκύψει φόρος προς πληρωμή, να θυμίσουμε ότι η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου ενώ το ελληνικό ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται το Φεβρουάριο του 2026. Με αυτόν τον τρόπο, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κατανείμουν την επιβάρυνση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να προγραμματίσουν καλύτερα τον οικογενειακό του προπολογισμό. Παράλληλα, ΕΡΙ παραμένει και η δυνατότητα εφάπαξης εξόφλησης του φόρου με την αντίστοιχη έκπτωση, η οποία ανέρχεται σε 4% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση ως 15 Μαΐου, 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση από 16 Μαΐου ως 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως 24 Ιουλίου, που είναι η παράταση, προβλέπει η παράταση του Υπουργείου.
7: Τώρα, Μάρια, συνεχίζεται η άνοδος των τιμών στο πετρέλαιο λόγω της κρίσης που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Εδώ τώρα στην Ελλάδα, τι γίνεται σε εμάς? Για δώση μας μια εικόνα και για τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το αν έχει περάσει αυτή η μείωση στην Αντλία. Η μείωση εννοώ των μέτρων της κυβέρνησης.
13: Έτσι ακριβώς. Έρι, στα υψηλότερα επίπεδα το τελευταίο μήνα κινείται αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent, το οποίο σήμερα διαπραγματεύεται πάνω από τα $85 το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και οι επιθέσεις στην περιοχή των στενών δορμούς επαναφέρουν τους φόβους για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου. Οι εξελίξεις αυτές, όπως ίσως, έρχονται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη στιγμή για την ελληνική αγορά καυσίμων, καθώς από χθες τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κυβέρνησης και δηληστηρίων για μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβη βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο την ανακούψη νοικοκυριών και επαγγελματιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, Έρη, μετά το νέο άλμα του Brent, είναι ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι μειώσεις αυτές θα γίνουν τελικά αισθητές στην Αγγλία και στην τσέπη του καταναλωτή. Η άνοδος του διεθνούς πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να απορροφά μέρος του ωφέλους, με την αγορά να παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών τις επόμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό, Έρη, ότι κάθε αύξηση της τιμής του Brent περνά με μικρή χρονική υστέρηση στις τιμές των δηληστηρίων και στη συνέχεια στα πρατήρια καυσίμων, ναι. Γεγονός που σημαίνει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να περιορίσει σημαντικά ή ακόμη και να εξανεμήσει μέρος της προγραμματισμένης μείωσης. Σήμερα πάντως η αμόλυβδη διαμορφώνεται κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο με τη μείωση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στην περιοχή του 1,79 ευρώ το λίτρο, επίπεδα που θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή. Θεωρητικά, Έρη, αν ένας οδηγός θα έπρεπε να δει όφελος, υπολογίζεται ότι αυτό είναι σε περίπου 5 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων βενζίνης και περίπου 2,5 ευρώ στο αντίστοιχο γέμισμα για ντίζελ. Η πραγματική όμως μείωση παραμένει αμφίβολη, ναι. Και θα εξαρτηθεί, όπως είπαμε, Έρη, σχεδόν αποκλειστικά από την πορεία του Brent και τις εξελίξεις στον περσικό κόλπο τις επόμενες ημέρες.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πραγματικά μας έχει σοκάρει αυτή η υπόθεση με τα δύο νέα παιδιά εκεί στον Πειραιά, που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους μέσα στον γκαράζ του αυτοκινήτου. Είναι στο μικροσκόπιο φυσικά όλα αυτά τα θέματα που έχουν ανοίξει οι ιατροδικαστές, λέγοντας ότι αυτές οι αναθυμιάσεις που προκαλούνται μέσα σε κλειστούς χώρους οδήγησαν στο θάνατο το νεαρό ζευγάρι. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι.
7: Πρωτάκουστο, Σπύρο, αυτό το περιστατικό. Πρωτάκουστο.
12: Είναι πραγματικά ασυνήθιστο, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο περιστατικό και έχουμε η πρώτη εικόνα όσον αφορά την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία ιατροδικαστική η νεκροτομή ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.
7: Ναι.
12: Και σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά, διαπιστώνεται πως δεν εντοπίστηκαν ούτε εκδορές ούτε κακώσεις στα σώματα των δύο νεαρών, του 28χρονου δικηγόρου και της 24χρονης ασκούμενης κοπέλας. Ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο, καταγράφει η συγκεκριμένη έκθεση, εν αναμονή τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Καταλαβαίνει κανείς ότι η περιγραφή, οι ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο, παραπέμπει βεβαίως στις αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από τον κινητήρα του οχήματος και σε συνδυασμό με το γεγονός πως η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή, πράγμα που εμπόδισε την ανανέωση του αέρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τώρα, όσον αφορά τον τόπο στον οποίο βρέθηκαν τα δύο άτυχα παιδιά, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικές πηγές, στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν σε λειτουργία, ενώ το καύσιμο του οχήματος έβαινε προς εξάντληση, σύμφωνα με αυτές τις πηγές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ανάμεσα στους δύο νεαρούς εντοπίστηκε μια πετσέτα, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, ακόμη και μια ώρα μετά τον εντοπισμό τους και με τις πόρτες ανοιχτές.
6: Ναι.
12: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους αστυνομικούς να πλησιάσουν και να προχωρήσουν την σχετική έρευνα και να συλλέξουν στοιχεία προκειμένου να τα στείλουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί βεβαίως οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.
6: Πραγματικά τραγική είδηση, όπως τραγική είναι και η επόμενη είδηση με ένα παλικαράκι, ένα 20χρονο παιδί νεκρό μετά από τροχαίο στην Αγία Παρασκευή.
12: Όπως ακριβώς το αναφέρεις, έρη, ένα περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τη μία, μετά τα μεσάνυχτα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Ένας 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου παρέστηρε ένα μοτοσυκλετιστή, έναν διανομέα, έναν 20χρονο διανομέα και οι δύο ελληνικής καταγωγής. 29χρονος κινούνταν στην λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς τον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, ενώ ο έτερος νεαρός καθημερινόταν αντίθετα και είχε σκοπό να κόψει, θα λέγαμε, στη μέση της Μεσογείων και να περάσει την Ιρών Πολυτεχνείου, όταν ο 29χρονος ερχόμενος με υψηλή ταχύτητα τον χτύπησε και τον, αφού τον παρέσυρε για περίπου 30-40 μέτρα, τον εκτόξευσε στο ύψος της λεωφόρου Αγίας Παρασκευής που στέμνει και αυτή την λεωφόρο Μεσογείων. Να πούμε πως ο 29χρονος έχει συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για παράβαση φωτεινής σηματοδότησης για την κυκλοφορία των οχημάτων, για τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς, ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει αιματολογικές εξετάσεις. Αναμένεται να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επίρρεια κάποιας ουσίας. Πληροφορίες μας αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της αλκοολομέτρησης δεν εντοπίστηκε ίχνος αλκοόλ. Ωστόσο, αυτό θα προκύψει μετά πιο ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν μετά τις αιματολογικές. Αναμενόταν πριν από λίγο να δικαστεί το αυτόφορο. Ο νεαρός, ο 20χρονος, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, ωστόσο εκεί απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο.
14: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
15: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
24: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
25: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
26: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
27: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
28: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
29: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο,
27: μόνο 17,36.
26: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,45.
27: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
26: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Κρέτα Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
27: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
26: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
27: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
1: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
0: Rodion τι?
1: Rodion Kdap. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
0: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
1: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε...

0: απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου αλλά και οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας βρέθηκαν στο επικεντρό δηλώσεων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλας Γιασιράνη και του Διοικητή του Νοσοκομείου ΚΟ Νίκου Φανιού στην τηλεόραση Κόσμος. Ο κ. Καραμαρίτης υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου εξυπηρετεί περισσότερους από 400.000 πολίτες, επισημένοντας πως πέρα από τη διεκδίκηση πόρων από την πολιτεία απαιτείται και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και προσωπικά με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή την προθυμία δεν θα είχε προχωρήσει τίποτα από όσα γίνονται σήμερα στο νοσοκομείο. Αναφερόμενο στο πρόσφατο περιστατικό με τη διαρροή νερού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ο κ. Καραμαρίτης διευκρίνησε ότι προκλήθηκε από θράψη παλιάς βάνας, με αποτέλεσμα να τρέξει νερό στον κάτω όροφο. Όπως είπε, η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Σχετικά με τη στελέχωση, επισήμανε ότι παρά την ολοκλήρωση της τελευταίας προκήρυξης, εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί και νέα προκήρυξη. Μέχρι στιγμής έχουν καλυφθεί 9 από τις συνολικά 23 θέσεις ιατρών, ενώ σημαντικό μέρος των κενών οφείλεται στις πολλές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών. Από την πλευρά της Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, επισήμανε ότι για πρώτη φορά πραγματοποιείται ουσιαστική συντήρηση του κτηρίου του νοσοκομείου Ρόδου, με αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού από σύγχρονο, ενώ το επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ θα αντικατασταθούν και τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα. Η κυρία Γιασιράνη αναγνώρισε ότι η δυσκολία προσέλκυσης νοσοκομιακών ιατρών αποτελεί πανελλαδικό πρόβλημα, αποδίδοντάς την κυρίως στις εισοδηματικές διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο διοικητής του νοσοκομικού, Νίκος Φανιός, ανέφερε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Υγείας έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στελέχωση, τα προβλήματα και τον προϋπολογισμό κάθε νοσοκομείου, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό που υλοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο. Αναφορικά με τη στελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, σημείωσε ότι η θέση παθολόγου απέβει άγωνη. Ωστόσο, για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για θέσεις χειρουργών και παιδιάτρων. Με αφορμή τις εργασίες που εκτελούνται στο δικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια στα νησιά, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις για την κατάσταση των υποδομών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς αφορά χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων και απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, μελέτες και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί ποτέ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τόσο σε έκταση όσο και σε προϋπολογισμό, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία

0: Υλοποίησης του έργου επιτήρησης της μεσαιανικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones έθεσε μιλώντας στον κόσμο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπουρής, με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ανέφερε, το βασικότερο στοιχείο που προέκυψε από τη συνεδρίαση ήταν η παρουσίαση από τη Δημοτική Αρχή ενός προσχεδίου της μελέτης αντικτύπου προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία, όπως υποστήριξε, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη, η συγκεκριμένη μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου για το έργο. Γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη σειρά με την οποία εξελίσσονται οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας τον Ιούνιο, με τη συνολική διακίνηση να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, ενώ οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ ανήλθαν σε 513.948, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο έχει ο βουλευτής Δωδεκανής Βασίλης Υψηλάντης, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολο Ασπράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου, αλλά και ο σχεδιασμός των νέων οδικών έργων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη Ρόδο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης και την αντιμετώπιση της αυξημένης κυκλοφορίας. Το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρέδωσε στους αρμόδιους υπουργούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσολάς. Η πρόταση καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τον πρόεδρό του Νίκο Στασινό, μετά τις ειδικές συνεδριάσεις που είχε συγκαλέσει η Επιτροπή Περιφερειών για το ζήτημα. Την αξιολόγηση των μέτρων για την ενίσχυση της τελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά της Δωδεκανήσου, ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη. Η ίδια επισημαίνει ότι παρά τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την κάλυψη θέσεων στις νησιωτικές περιοχές, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες λόγω του αυξημένου κόστου ζωής, της έλλειψης κατοικίας και των προβλημάτων μετακίνησης. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική στήριξη της εγχώριας παραγωγής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του κόμματος με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Στη συζήτηση τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως το υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος. Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 17χρονη ερευνάται στη Ρόδο μετά από καταγγελία ότι δέχθηκε επίθεση από τον 23χρονο σύντροφό της. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τραυματισμούς σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ο 23χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την ανήλικη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με ένα από τα μεγαλύτερα θέματα του φετινού καλοκαιριού θα ασχοληθούμε σήμερα. Αναφέρομαι στο μείζο ζήτημα που είχε να κάνει με τους λεσσεψιανούς μετανάστες, ή να το απλοποιήσω, με τα ψάρια τα οποία έχουν μπει από την δόρυγα του Σουέζ εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Μεσόγειο και βεβαίως έχουν μετατρέψει, έχουν αλλάξει, έχουν επηρεάσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Κυρίως θα λέει κανείς με το περίφημο ψάρι λαγοκέφαλος. Είναι αυτό το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα την επικαιρότητα για δύο, αν θέλετε, προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση, μάλλον η πρώτη αιτία, ήταν το γεγονός ότι με την εξάπλωση εντοπίζεται πλέον σε όλη την Ελλάδα και κυρίως σε αυτές που είναι πέριξ της Αττικής. Επίσης έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρέθηκε ή ξεκινάει ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο επιχειρεί λίγο να μετριάσει ή να ισορροπήσει λίγο σε δύο περιοχές. Αυτές οι δύο περιοχές είναι η Κρήτη και βεβαίως είναι και τα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, αυτό θα συζητήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό την ελληνική τηλεόραση, αλλά και τα διεθνή κανάλια. Δηλαδή, δεν είναι λίγες οι αποστολές τηλεοπτικών καναλιών εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να καταγράψουν το τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η συμπεριφορά, διότι έχει προκύψει και αυτό, του λαγοκέφαλου στη θάλασσα, αν έχει επιθετική συμπεριφορά, πώς αντιμετωπίζεται, τι μπορεί να γίνει για την, αν θέλετε, ισορροπία, όχι την αντιμετώπιση του. Διότι από ό,τι έχουμε ως εικόνα, αυτό το οποίο έγινε στην Κύπρο ήταν τα τελευταία χρόνια, 5 χρόνια, έχουν καταφέρει να ψαρέψουν, να βγάλουν από τη θάλασσα 100 τόνους λαγοκέφαλους, έχοντας στοιχίσει αρκετά χρήματα σε μια προσπάθεια ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, διότι ο μοναδικός εχθρός τελικά του λαγοκέφαλου είναι μόνο οι φυσικοί θερευτές του. Και αυτά θα συζητήσουμε, αφού έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας έναν επιστήμονα. Είναι ο κύριος Γεράσιμος Κονδυλάτος, είναι ιχθυολόγος του Υδροβιολογικού Σταθμού της Ρόδου, του Ενιδρίου δηλαδή, το οποίο ανήκει στο ΕΛΚΕΔΕ. Καλησπέρα κύριε Κονδυλάτη, τώρα χαρτολογώντας, είναι η μόνη εκπομπή που δεν ξεκινάμε ξαφιά. Γιατί ό,τι ανοίξει στην ελληνική τηλεόραση είναι ξανθιές που μπορούν για το λαγοκέφαλο μετά από τα πολύ μεγάλα, αν θέλετε, ερωτήματα και απορίες που είχαμε πριν κάποια χρόνια με τον Λούτσο. Οπότε τώρα έχουμε αλλάξει είδος.
3: Καλώς σας βρήκα. Τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Εγώ είμαι πολύ μελαχρινός.
2: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Και δύο πολύ μελαχρινοί και πολύ μαυρισμένοι από ό,τι βλέπω. Έχει τελειώσει και το άσπρο της τηλεόρασης. Λέω τεχνικά ο Παναγιώτης έχει εξαντλήσει κάθε χρώμα. Λοιπόν, πάμε για το λαγοκέφαλο. Τι έγινε φέτος και έχουν πλακώσει όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα εδώ στην περιοχή μας. Έρχονταν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχω την αίσθηση ότι, όπως λένε, λίγο boost πήρε αυτή η ιστορία με τον διαγωνισμό για λαγοκέφαλους και τα σχετικά.
3: Εντάξει, ο διαγωνισμός προέκυψε, δηλαδή ακολούθησε την πρώτη, την αρχική, έτσι, μεγάλη διάσταση που πήρε το θέμα από κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν θέλοντας, δεν ξέρω ακριβώς τι θέλουν να κάνουν, δεν θα το υποθέσω, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά διαδόθηκαν τόσο γρήγορα και πώς ακολούθησαν και τόσο άλλοι, και όλοι φοβούνται ότι κάτι του σύμπησε θάλασσα και αυτό είναι λαγοκέφαλο.
2: Ναι, όλοι ψάχνουν λαγοκέφαλο. Παλιά ψάχνουν καρκαρίες. Τώρα ψάχνουν λαγοκέφαλους όλοι.
3: Ναι, σε σημείο δηλαδή που και η υπηρεσία δέχεται τηλεφωνήματα συνεχώς από κόσμο που κάτι του σύμπησε στη θάλασσα, κάτι του δάγκωσε. Νομίζουν έτσι. Γιατί τέτοιο περιστατικό δεν έχουμε καταγράψει παρά μόνο ένα το 22 στην Κρήτη. Αποδεδειγμένο δηλαδή ότι υπήρχε αφαίρεση, ξέρω, κάποιου κομματιού από δάχτυλο ποδίου σε μια γυναίκα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο επίσημο που μπορούμε να στηρίξουμε όλη αυτή την αναμπουμπούλα που έγινε. Γιατί ο λαγοκέφαλος έτσι κι αλλιώς δεν είναι επιθετικό ψάρι. Όπως φοβόμαστε εμείς το λαγοκέφαλο ή μάλλον τον καρχαρία και οποιοδήποτε άλλο οργανισμό βρούμε στη θάλασσα, μας φοβούνται και αυτοί το ίδιο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν αναπτύσσεται κάποια φιλία ή έρχεται για να γνωριστούμε.
2: Δηλαδή, καλά, η υπερβολή είναι ένα γνωστό εθνικό ή ελληνικό τι να πω, χούι να το πω, έτσι, ενώ είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην χώρα μας. Πολύ εύκολα πανικουβαλόμαστε, πολύ εύκολα μεγαλοποιούμε, δίνουμε έμφαση ασήμαντα πράγματα ενίοτε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Γίνεται μια υπερδιόγκωση κάποιων θεμάτων τα οποία δεν θα έπρεπε. Δηλαδή στην τελική τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο δηλαδή, να έχουμε φοβήσει τον κόσμο, έχει φοβηθεί ο κόσμος και έχουμε εσύ να έχουμε.
2: Ναι, το καταλαβαίνει κανείς και τα social media. Δηλαδή, βλέπει μικρά παιδιά με τα κινητά να ψάχνουν να βρουν στην παραλία τους λαγοκέφαλους. Ακούνε υπερβολές, θα μας φάει και όλα αυτά τα επίθανα. Και λέω διότι πήρε μια έκταση και εθνική, ενώ ότι φτάνοντας εκεί στην Αττική, που δεν γνώριζαν καν το ψάρι, για μας είναι μια εμπειρία η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και 25 χρόνια περίπου, έτσι.
3: Ακριβώς, ναι. Εδώ πέρα το έχουμε καταγράψει το 2005, έχουμε κλείσει 21 έτη.
2: Ναι. Οι Ευρωπαίοι τι πάθανε, γιατί βλέπω τώρα κάποια πλάνα από ένα τηλεοπτικό δίκτυο γερμανικό το οποίο βρέθηκε προημερών εδώ στη Ρόδο, πήρε και από εσάς συνέντευξη και από αλληλείς και από διαγωνιζόμενους και από διαγωνιστέντες. Βλέπω εδώ φοβερά πλάνα λίγο από τον
3: διαδίκτυο αυτή τη δυνατότητα δίνει, τα βίντεο και όλη αυτή η φασαρία που έγινε διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη, αφού εντάξει τουριστικός προορισμός είναι η Ρόδος. Οπότε άρχισαν να φοβούνται και εκείνοι, δεν είναι και λίγοι που ρωτάνε ας πούμε τι γίνεται. Και ήρθαν να δουν και από κοντά, να κάνουν ένα ρεπορτάζ, να ενημερώσουν το κοινό τους επάνω, δηλαδή τους ενδεχόμενους παραθεριστές που θα έρθουν από παράδειγμα από τη Γερμανία τώρα που βλέπουμε.
2: Ξέρετε, έχουν ξεκινήσει και τα περίεργα πράγματα σχέση στο λαγοκέφαλο. Δηλαδή ότι έχουμε επισκέπτες, τουρίστες, που πάνε πολλές φορές στις ρεσεψιόν και τους λένε ότι στην παραλία κάτω βρήκα λαγοκέφαλους και να δούμε πώς μου αλλάξετε το δωμάτιο. Έχουν αρχίσει τέτοια περίεργα συμβάντα να παρατηρούνται.
3: Μπορούμε να δούμε και περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, να κάνω μια παρατήρηση στα βίντεο και από αυτά τα ψαρέματα που γίνονται. Και
2: εδώ βλέπω τον πρόεδρο ψαράδων, τον Λιμπέρι.
3: Λιμπέρι Μιχάλη,
2: τον Μιχάλη τον Λιμπέρι,
3: Λοιπόν, δεν είναι λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος από πάνω, παιδιά, είναι πράσινος έως λίγο καφέ, με μαύρες έντονες βούλες σε όλη τη ράχη. Πλευρικά έχει μια ασημένια γραμμή και κοιλιακά είναι λευκός. Τον έχετε δει, δηλαδή άμα τον γκουλάρετε λαγοκέφαλος θα στο βγάλει. Αυτό εδώ που κρατάει παράδειγμα ο Μιχάλης είναι ο νάνο λαγοκέφαλος. Είναι ένα ψαράκι το οποίο είναι μεγάλο, δεν μεγάλο είναι στο λαγοκέφαλο. Και είναι το ψάρι που, δηλαδή το λαγοκέφαλος που θα βρούμε πιο συχνά, έτσι, κοντά στις ακτές.
2: Άρα εσείς έχετε εντοπίσει, γιατί πρόσφατα είδα και ένα δημοσίευμα δικό σας, ένα νέο είδους λαγοκέφαλου. Πώς είναι λαγοκέφαλοι, δηλαδή εννοώ ότι είναι μεγάλη οικογένεια που δεν αντιλαμβάνομαι.
3: Είναι έτσι, μεγάλη οικογένεια, υπάρχουν στη Μεσόγειο, υπάρχουν 8-9 είδη. Έτσι,
2: 8-9 είδη.
3: Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι ο πιο ενοχλητικός από όλους, αυτός που, που προκαλεί ζημίες και υποβαθμίζει τη βιοπικιλότητα και το περιβάλλον, είναι ο λαγοκέφαλος που μιλάμε, ο λαγοκέφαλος σκελεράτους.
2: Ναι. Αυτός ο οποίος γυροφέρει στα νησιά μας εδώ και 25 χρόνια. Έτσι.
3: Μπράβο, ναι.
2: Μιλάμε για ψάρια τα οποία μεγαλώνουν πολύ, δηλαδή μεγάλα σε όγκο, πολλά κιλά. Διαπιστώνει κανείς μετά από ψάρεμα το τι έκταση έχουν, έτσι, πολλές φορές πάνω στα τελάρα, ενδεικτικά δηλαδή, και βεβαίως καταστρέφουν δίχτυα κτλ.
3: Ναι, ακριβώς. Και είναι και τοξικός. Το βασικότερο είναι ότι είναι τοξικός. Δεν είναι, απαγορεύεται η εκφόρτωσή του, δηλαδή ο ψαράς δεν μπορεί να το βγάλει στο λιμάνι.
2: Και θα πάμε σε αυτά. Άφησε τα στο τέλος, αγαπητέ Μάκη. Τοξικός. Θυμάμαι καλά την ουσία τέτροδοτοξίνη, για την οποία είχαμε μιλήσει παλαιότερα, αν θυμάμαι καλά πριν από κανένα χρόνο είχαμε κάνει μια τέτοια συζήτηση, λέγοντας και είχατε παρουσιάσει σε στοιχεία ότι σε άλλες χώρες αυτή η ουσία αφαιρείται από το ψάρι και χρησιμοποιείται ακόμη και για την παραγωγή καλλιντικών, έτσι. Είχαμε δώσει κάποια παραδείγματα.
3: Δοκιμάσαμε και εδώ μέσα από ένα πρόγραμμα ερευνητικών, έτσι να διαχωρίσουμε την ουσία αυτή και να χρησιμοποιηθεί είτε στη φαρμακευτική ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να βρει εφαρμογές. Έχει γίνει λοιπόν, απλά δεν έχει μπει
2: στην παραγωγή, στην ευρεία παραγωγή. Όμως είναι κάτι το οποίο κάνουν σε άλλες χώρες και έχουν εντάξει την τετροδοτοξίνη είτε στην φαρμακευτική αγωγή είτε στην λεγόμενη καλλιστισίας προσέγγιση.
3: Δεν ξέρω από το λαγοκέφαλο αν είναι από το λαγοκέφαλο, δεν νομίζω ότι είναι από το λαγοκέφαλο, γιατί αυτή η τοξίνη υπάρχει και σε άλλα ζώα, έτσι.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα.
3: Οπότε, μάλιστα.
2: Ναι. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε με βάση τους πληθυσμούς, έτσι, με βάση τα στοιχεία. Έχουμε αυτό το πολιτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχες, προκειμένου αυτό να γίνει εισήγηση στην ελληνική κυβέρνηση και να γίνει πράξη. Ήσασταν μια ομάδα επιστημόνων που μελετούσατε και να καταλήξετε σε μια πρόταση, αν θυμάμαι καλά.
3: Στο διαχειριστικό σχέδιο.
2: Διαχειριστικό σχέδιο.
3: Είχαμε υποβάλει τον Οκτώβριο του 2024.
2: Ναι. Να σε ρωτήσω, οι πληθυσμοί είναι μεγάλοι, είναι Δωδεκάνησα, Εύβοια. Μπήκαν καταρχήν τα δικά μας τα νερά, εδώ εμφανίστηκε. Στα Δωδεκάνησα η πρώτη φορά που εντοπίστηκε ο λαγοκέφαλος.
3: Ακριβώς, ναι, στη Ρόδο.
2: Στη Ρόδο. Λοιπόν, και μετά στα υπόλοιπα νησιά και αρχίσαμε να ακούμε και από τους ψαράδες το ότι εμφανιζόταν και σε άλλες περιοχές. Οι μεγάλοι πληθυσμοί από τις καταγραφές πού εντοπίζονται τα τελευταία χρόνια?
3: Ότι δεν έχουμε νούμερα ακριβώς πόσο μεγάλη είναι αυτή η πληθυσμή είναι σίγουρο. Έτσι. Δεν έχει γίνει δηλαδή αρκετή μελέτη ώστε να έχουμε τέτοια νούμερα. Αλλά από τις καταγραφές που κάνουμε μέσω ψαρεμάτων, μέσω πειραματικής αλίας, έτσι, και από αυτά που μας λένε και οι αλίες, φαίνεται ότι οι μεγάλοι πληθυσμοί είναι στην Κρήτη και στη Ρόδο, γενικά στα Δωδεκάνησα. Και τώρα έχει αρχίσει και επεκτείνεται τελευταία χρόνια προς κεντρικό Αιγαίο και Πελοπόννησο.
2: Αυτό έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με τις συνθήκες, δηλαδή τις ειδικές συνθήκες, θερμοκρασία, χρόνια που οι λαγοκέφαλοι έχουν έτσι, παραγωγή δηλαδή, γιατί θυμάμαι καλά όταν μου είπες ότι ένας λαγοκέφαλος μπορεί να γεννήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό αυγών.
3: Ναι, ναι, πολύ μεγάλο. Πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό. Πάνω από 2 εκατομμύρια μπορεί να φτάσει.
2: Πάνω από 2 εκατομμύρια,
3: Ναι, ναι. Σε ένα καλοκαίρι, σε μια αναπαραγωγική περίοδο και μάλιστα μπορεί να γεννήσει και μέσα σε μία ή δύο ή και τρεις φορές.
2: Ένα εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια αυγά σε 2-3 φορές. Να ρωτήσω κάτι
3: συνολικά, άλλο. Συνολικά, έτσι, όχι κάθε φορά 2 εκατομμύρια.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, κατάλαβα. Συνολικά. Αυτό το οποίο μιλάμε για ένα ζώο το οποίο δεν είναι μοναχικό, μάλλον για ένα ψάρι το οποίο δεν είναι μοναχικό, εμφανίζεται και σε αγέλες.
3: Εμφανίζεται, σχηματίζει μεγάλους αριθμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Πολλά ψάρια το κάνουν, έτσι. Είναι, είναι φυσικός τρόπος να ζήμες, να διαβεί.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε και τα πλάρα. Δείτε, ουσιαστικά παρουσιάζονται όλοι οι πληθυσμοί των λαγοκέφαλων που έχουν εντοπιστεί αυτά τα ψάρια στη Μεσόγειο. Μαζί με το λαγοκέφαλο, γιατί θα πιστέψουμε, μπήκαν και άλλα. Έτσι, είχαμε συζητήσει και πέρυσι για το λεοντόψαρο, το οποίο μου είχες πει ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο.
3: Βεβαίως.
2: Η τρομπέτα και άλλα. Συνολικά αυτά τα ξενικά είδη, αυτά που μπήκαν μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ, σε τι αριθμό περίπου φτάνουν, ποιες είναι οι καταγραφές?
3: Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι, είναι και άλλοι οργανισμοί, δεν είναι μόνο ψάρια.
2: Είναι θαλάσσιοι οργανισμοί.
3: Ναι, κοίτα, σε όλη, φύκια, τη, Μεσόγειο, ναι, σε όλη τη Μεσόγειο είναι περίπου αριθμός γύρω στα χίλιους οργανισμούς.
2: Χίλιοι οργανισμοί. Έτσι.
3: Χίλιοι οργανισμοί. Μιλάμε τώρα από φυτοπλακτό, δηλαδή μικροσκοπικούς οργανισμούς, έτσι, μέχρι τα μεγάλα ψάρια ή ακόμα και... νομίζω ένα σελάχι, ένα χοντριχτής δηλαδή.
2: Θυμίζουμε τώρα ιστορικά, κάνουμε και μια ιστορική καταγραφή, ότι και ο περίφημος Γερμανός, ο οποίος είναι ένα φοβερό ψάρι, τρομερό σε γεύση, μπήκε την εποχή του πολέμου. Και λόγω των χρωμάτων, λόγω αυτού του καμουφλάς που είχε, πήρε το χρώμα Γερμανός, όταν τότε οι άνθρωποι έψαναν με κάθε τρόπο έτσι, να διασφαλίσουν την τροφή τους. Άρα ουσιαστικά μέσα στον πόλεμο. Τα χρόνια όμως που ακολούθησαν είχαμε και περίεργα είδη από τα οποία μόνο ο λαγοκέφαλος είναι μη βρόσιμος, έτσι.
3: Θα είναι και άλλα ξενικά που ήρθαν μη βρόσιμα, αλλά σε τέτοιους μεγάλους αριθμούς είναι μόνο ο λαγοκέφαλος.
2: Ναι. Τα άλλα τα οποία έχουν, ο λιοντόψαρο είπαμε φοβερός μεζές,
3: ναι,
2: στα κάρβουνα, σκορπίνα δηλαδή, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Σκορπίνα.
3: Και σούπα γίνεται και όπως
2: μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το διαχειριστικό σχέδιο το οποίο ουσιαστικά εσείς είχατε μελετήσει, εισηγηθεί και πλέον αρχίζει η εφαρμογή του. Τι περιλάμβανε συνολικά, έτσι, ποια ήταν η δομή διάρθρωσής του?
3: Κοιτάξτε, εμείς καταλήξαμε, δηλαδή εφόσον μελετήσαμε, συγκεντρώσαμε όλα τα στοιχεία που αφορούν βιολογία, οικολογία, αλληλεία του λαγοκέφαλου, γεωγραφική εξάπλωση και όλα τα σχετικά που θα μπορούσε να καλύψουμε όσο μπορούμε, έτσι, όλα τα θέματα σχετικά με το λαγοκέφαλο. Καταγράψαμε και τα αποτελέσματα από ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τις ζημιές, τις επιπτώσεις του στο οικοσύστημα και καταλήξαμε στον τρόπο διαχείρισης του. Δηλαδή προτείναμε λύσεις ως προς πώς μπορεί να ανταποκριθεί η κοινωνία, η αλληλείς, το κράτος, έτσι, απέναντι σε αυτή την... παρουσία, την έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου. Αυτό που προτείναμε και βλέπω ότι είναι μέσα στην πρόσκληση είναι ότι ο λαγοκέφαλος θα πρέπει να στοχευθεί σαν αλίευμα μέσω επιδότησης του αλία και να βγαίνει στην ξηρά, αλλά μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, μέσα από συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης να καταλήγει στην καύση, στην αποτέφρωση.
2: Αποτέφρωση. Γιατί σήμερα υπάρχει μία σύσκεψη με την Γενική Γραμματεία για το θέμα αυτό, διότι υπήρξαν κάποιες συστάσεις. Άκουσα ότι τα συζητάει, διότι πέρασε η ευθύνη πέρα από τα χρήματα στις περιφέρειες της Κρήτης και Νοτιού Αιγαίου. Αυτοί να διαχειριστούν, αυτοί να βρουν τρόπο προκειμένου τα ψάρια τα οποία θα ψαρεύουν στα διάφορα νησιά να φτάνουν είτε στη Ρόδο είτε να έχουν κάποια άλλη κατεύθυνση για να καταστρέφονται. Γιατί τώρα που έχουμε διάφορους διαγωνισμούς και απορούσα και όλα τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι βγαίνει πάει στα σκουπίδια, έτσι, ή το πετάνε ξανά στη θάλασσα για να το φάνε οι υπόλοιποι λαγοκέφαλοι.
3: Τόσα χρόνια, όπως σας είπα και πριν, ο Αλιές δεν μπορεί να το βγάλει στο λιμάνι, οπότε το απορρίπτει μέσα στη θαλάσσα, όπως και όλα τα υπόλοιπα είδη που δεν είναι εμπορικά.
2: Λογικό είναι. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Έβλεπα τα στοιχεία από την Κύπρο. 100 τόνοι περίπου σε μία πενταετία.
3: Όχι, σε δύο χρόνια.
2: Σε δύο χρόνια. Ναι. Άρα το μελετήσατε αυτό το μοντέλο. Τι συμπεράσματα προκύπτουν? Ότι μπορείς να εξαφανίσεις το ψάρι, φαντάζομαι όχι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
2: Όχι. Προσπαθείς να ισορροπήσεις λίγο με τη φύση ή έχει μεγαλύτερη, αν θες, συμβολή στο ο ψάρας να παραμείνει στη θάλασσα γιατί καταστρέφονται τα δίχτυα του και δεν βγάζει μεροκάμα του?
3: Είναι και τα δύο μαζί. Είναι και τα δύο μαζί. Ταυτόχρονα. Προσπαθούμε και να ισορροπήσουμε τις ζημίες που έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια ο Αλίας, αλλά και θα συνεχίζει να τις έχει, γιατί ήρθε ένα ψάρι που ήρθε δηλαδή και θα μείνει, δεν πρόκειται να το εξαλείψουμε. Και παράλληλα, βγάζοντας σε αρκετά μεγάλο αριθμό, να μετριάσουμε λίγο τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα.
2: Ναι. Το 533 πώς βγήκε τώρα? 533 βγήκε προφανώς με βάση τα χρήματα που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, έτσι.
3: Δεν ξέρω ακριβώς πώς τα σκεφτήκανε, αλλά νομίζω ότι είναι ένα... ένα αξιοπρεπές ποσό, έτσι.
2: Ένα κίνητρο.
3: Ένα κίνητρο, ναι, ένα καλό κίνητρο, ναι. Γιατί είναι καθαρά, για τον Αλία αυτό, έτσι. Δεν χρειάζεται να ξοδέψει ούτε για τη μεταφορά του, ούτε για το πάγωμά του, για την καύση του κτλ.
2: Ναι. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι αυτό θα μας πούνε από την περιφέρεια ως επόμενο στάδιο ενημέρωσης. Εάν τελικά επιλέξουν κάποιο πλοίο ή κάποιο καΐκι, το οποίο θα γυρνάει τα νησιά, σε ένα ψυγείο να παίρνει το ψάρι για να μπορεί να το καταστρέψει, δηλαδή με καύση και τα σχετικά. Θα τα μάθουμε στην συνέχεια.
3: Είναι πολύ δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή τα 12 νησιά δεν έχουν κάποιον να πρωτεφρωτήρα, ενώ η Κρήτη υπάρχει κάποιος που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί.
2: Ναι.
3: Είναι λίγο δύσκολο και τα νησιά εδώ στα 12 νησιά και οι Κυκλάδες είναι διάσπαρτα νησιά. Θέλει μια οργάνωσης προς τη μεταφορά τους και τη συγκέντρωση τους.
2: Πάντως είναι απαραίτητο ότι πρέπει να, δηλαδή αφού καταγραφεί, στη συνέχεια να πάει σε καύση για να μπορεί να επιστρέψει αποζημίωση στον ψαρά. Και να προμηθούν και οι διαδικασίες, δηλαδή μην μπλέξουν οι άνθρωποι και μπλέξουν με χαρτιά όπως πάντως κάνουν λογιστές τους ψαράδες.
3: Δεν νομίζω. Ναι. Είναι τόσο δύσκολο να πάρουν ένα βάρος και να το καταγράψουν σε ένα βιβλίο.
2: Τους το ζητούσανε το προηγούμενο καιρό, το θυμάστε. Και είχαν αντιδράσει οι αλλοίες. Όταν θα φάνεις στο λιμάνι, θα καταγράφεις πόσα ψάρια βρήκες, θα σημειώσεις τα λογιστικά σου.
3: Αυτό είναι κάτι άλλο, ναι.
2: Ναι, ναι. Όχι, λέω, αυτή ήταν η φιλοσοφία που είχαν να εφαρμόσουν.
3: Ναι, ελπίζω
2: φαντάζομαι
3: να μην γίνει
2: τόσο απλοποιήσουν πολύ πλοκό. Τώρα.
3: Ναι, ελπίζω να μην γίνει, ναι. Ήθελα να συμπληρώσω βεβαίως ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια έτσι, και να επωφεληθούν οι αλλοίες αλλά και το οικοσύστημα, είναι σημαντικό για να δούμε ότι αυτό έχει αποτέλεσμα. Να συμμετέχει και ένας ερευνητικός φορέας, δηλαδή το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, σε όλη αυτή την προσπάθεια. Να έχουμε δηλαδή στοιχεία από την έναρξη κιόλας του προγράμματος και να παρακολουθούμε σε βάθος χρόνου τι αποτελέσματα φέρει.
2: Ναι. Νομίζω ότι είστε μέσα. Δεν είστε μέσα.
3: Δεν διευκρινίζει ότι είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, αλλά ελπιστώ ότι θα είμαστε εμείς.
2: Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε άλλο κέντρο στην Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή εκτός από το ΕΛΚΕΘΕ κάτι που έχει μια κρατική υπόσταση. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι επιχειρούν μόνοι τους, διάφορες οργανώσεις, αλλά σε κρατική υπόσταση νομίζω ότι ΕΛΚΕΘΕ είναι.
3: Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε οι πλέον κατάλληλοι, γιατί έχουμε, όπως επιτοπίστε, μελετήσει εις βάθος την παρουσία του ψαριού αυτού.
2: Λοιπόν, τώρα, άρα πάμε ουσιαστικά σε επικήρυξη του λαγοκέφαλου.
3: Δεν είναι ωραία αυτή η λέξη, η επικήρυξη. Δηλαδή εδώ,
2: wanted, dead or alive, δηλαδή είναι ο λαγοκέφαλος. Κυρίως, dead για να βγει αυτό το ψαρίσμα.
3: Είναι αλεία, να μην το λέμε έτσι, γιατί...
2: Να σας ρωτήσω, γιατί αυτή, δηλαδή είπατε ότι ναι, μεν 1-2 εκατομμύρια αυγά γεννάει. Η εξάπλωση πού οφείλεται, δηλαδή οφείλεται ότι το είδος είναι επιθετικό ή οφείλεται στο γεγονός ότι η υπεραλίευση στα θαλάσσια οικοσυστήματα έχει δημιουργήσει μια ανισορροπία? Σας ρωτάω τώρα γιατί
3: είναι ένα συνδυασμός παράγοντων. Λοιπόν, καταρχήν περάνοντας από την διόρυγα του ΣΥΕΣ βρήκε κατάλληλο περιβάλλον, δηλαδή και θερμοκρασία και αλατότητα. Δεν βρήκε φυσικούς εχθρούς, ούτε θηρευτές.
2: Ναι. Ποιοι είναι αλήθεια ότι οι χελώνες, η καρέτα-καρέτα τρώνε ψαράκια μικρά ή κυνηγή ή ζαργάνα.
3: Κοίτα, όσο και να το ψάξα όσο αφορά τη χελώνα, ναι. Έχουμε δύο καταγραφές σε επιστημονικό άρθρο από Τουρκία και Αίγυπτο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ότι η ίδια χελώνα πήγε και τους κυνήγησε να τους φάει.
2: Α, έτυχε να περάσει μπροστά τους, που λένε.
3: Πιστεύω δηλαδή.
2: Ναι,
3: ότι...
2: Όχι ότι κυνηγάει γιατί έχει μια επιθυμία.
3: Μα δεν μπορεί να τους προλάβει. Εκτός και αν τους έχει εγκλωβίσει κάπου. Έτσι, ναι.
2: Άρα δεν είναι φυσικό στηρευτής η χελώνα.
3: Είναι δυνητικός. Δηλαδή αν τον βρει πληγωμένο, χτυπημένο, πεθαμένο.
2: Ή μπροστά από το σώμα της θα το φάει.
3: Έτσι το θέλουμε βέβαια. Τώρα, όσο αφορά τα άλλα τα πελαγικά ψάρια, όπως ο κυνηγός και η ζαργάνα, αυτοί έχουν καταγραφεί να τρώνε, δηλαδή νεαρά άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή, οι καταγραφές όσο αφορά τους τυρευτές αφορούν πιο πολύ τα μικρά άτομα, τα νεαρά, παρά τα ενήλικα.
2: Ναι. Καλά, όταν είναι και μικρό το ψάρι, δηλαδή και να μην έχεις όρεξη, το τρως, που λένε. Ενώ τα πελαγικά που λέει τώρα οι κυνηγοί, οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτα. Έτσι.
3: Είναι λίγο.
2: Άρα, δεν έχει φυσικό θηρευτή ο λαγοκέφαλος.
3: Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι.
2: Εντάξει, έχουν περάσει 25 χρόνια.
3: Υπάρχουν λίγοι, έτσι υπάρχουν. Εντάξει, να μην τα. Ναι. Παραλέμε. Υπάρχουν θηρευτές, αλλά ο αριθμός τους δεν είναι τόσο μεγάλος και ικανός ώστε να περιορίσουν τον πληθυσμό τους.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο λαγοκέφαλος, όπως είπατε, ήρθε για να μείνει, που σημαίνει ότι άντε πάμε να κάνουμε λίγο μια διαχείριση, μήπως μετριάσουμε λίγο τα αποτελέσματα, μήπως μειώσουμε λίγο και τον αριθμό τους.
3: Ακριβώς.
2: Και δεν ξέρω πώς μπορούν να το μειώσουν.
3: Μακάρι, μακάρι.
2: Ναι. Ναι, σε κάποιες περιοχές. Τώρα, αυτή η ιστορία δεν θα μπορούσε σήμερα λόγω των συνδικών να συμμετάσχει και ο Μιχάλης ο Καρποδίνης, όπως αποφάσισε ένα πρωί να κάνει διαγωνισμό. Ξαφνικά άρχισε να κινείται μια ιστορία, άρχισε να γεμίζει το διαδίκτυο, τόσους ψάρεψα εγώ, πιτσιρικάδες, όλη αυτή η ιστορία που έδωσε μια προθωτική κίνηση. Γιατί είναι και αυτό που ψάχνουν τα κανάλια. Τουλάχιστον σου λέει καλοκαιριάτικα, διαγωνισμό λογοκέφαλο, νομίζω βλέπουμε και την πορεία. Πέρασε από το Σουέζ. Οι μεγάλοι πληθυσμοί ήταν στον Ειδικό ωκεάνο. Πού ήταν οι μεγάλοι πληθυσμοί λαγοκέφαλων, ξέρετε.
3: Στις περιοχές όπου έχει φυσική γεωγραφική εξάπλωση δεν έχει τέτοιους πληθυσμούς. Ναι. Είναι ένα ψάρι σαν όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Όλο το σύστημα εκεί είναι σε ισορροπία, το οικοσύστημα. Mm-hmm. Είναι σε ισορροπία, οπότε τέτοια αριθμοί δεν εμφανίζονται.
2: Απλά πέρασε από τη διόρυγα του Σουέζ.
3: Ναι, πέρασαν κάποια άτομα.
2: Δεν είναι ότι.
3: Υπεραναπτύχθηκε αλλού και ήρθε εδώ.
2: Στην θάλασσα, τέλος πάντων, στις αχτές της Αφρικής.
3: Όχι, όχι.
2: Υπάρχει παντού. Και... Φαντάζομαι υπάρχει παντού σε όλη την Νοτιοανατολική Ασία. Δηλαδή ενώ σε Ειδικό ωκεανό, Ειρηνικό ωκεανό, παντού υπάρχει αυτό το ψάρι.
3: Υπάρχει σε όλη αυτή την περιοχή. Είπαμε, δεν εκεί. Είναι σε ισορροπία γιατί και οι θηρευτές προφανώς υπάρχουν και όταν λέμε θηρευτές δεν εννοούμε μόνο ψάρια ή οποιοδήποτε άλλους οργανισμούς που το καταναλώνουν και το τρώνε. Mm-hmm. Μιλάμε ακόμα και για τους παθογόνους οργανισμούς οι οποίοι μπορεί να κρατήσουν έναν πληθυσμό σε ισορροπία. Δηλαδή κάποιες παθήσεις, έτσι, όταν αρρωσταίνουν τα ψάρια.
2: Ναι. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε κάποια στιγμή να προσεγγίσει η επιστήμη, δηλαδή να βρει αυτούς τους οργανισμούς.
3: Ή τα είδη.
2: Ή τα είδη τα οποία δημιουργούν μία απέχθεια στον λαγοκέφαλο. Μάλλον τον κρατούσε απόσταση, του δημιουργούν προβλήματα. Άρα, αλλά είναι τεράστιο θέμα. Έτσι,
3: εντάξει,
2: πολύ δύσκολο.
3: Μια πρώτη αρχή, ίσως κάναμε τώρα αυτούς τους μήνες τελευταίους, προσεγγίζοντας έναν Τούρκο επιστήμονα από τα Άδανα, ο οποίος ασχολείται με τα παράσιτα γενικά των ξενικών ειδών.
2: Μάλιστα.
3: Θέλουμε να δούμε και τα παράσιτα του λαγοκέφαλου, είτε αυτά έρχονται μαζί του από τον Ινδικό ωκεανό, Ιδρυορυνικό, είτε είναι παράσιτα που πάνε στη Μεσόγειο και ενδεχομένως να επιτίθονται και σε αυτόν. Μέχρι βέβαια να βρούμε κάτι και να πούμε κάποια συμπεράσματα, είναι μακρύς ο δρόμος, αλλά και αυτό είναι που μας απασχολεί βεβαίως.
2: Ναι. 16.000, θα θυμάμαι καλά, είναι οι αυτογραμμές της χώρας μας, πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή η πολυνησιωτικότητα, ειδικά στο Αιγαίο, πού να ξεκινήσεις, πού να τελειώσεις, έτσι, για αυτό το ζήτημα.
3: Είναι μεγάλη, μπορεί να πεις και μια αχανής έκταση.
2: Φαντάζομαι ότι ρόλο παίζει και πολύ μεγάλο σε αυτή την υπόθεση το γεγονός ότι και πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν χρόνια στο επάγγελμα, πλέον έχουν αποσυρθεί από τη θάλασσα. Δηλαδή όταν είναι ο λιγότεροι οι ψαράδες, τα εργαλεία, Έτσι, αυτό δεν είναι κάτι επιπρόσθετο. Δηλαδή παλιό επιτρεπόταν οι μηχανότρατες να τραβάνε τον βυθό και να παρασύρουν τα πάντα.
3: Οι βιτζότρατες,
2: ναι, οι βιτζότρατες. Να, αυτό το γεγονός μπορεί να έχει συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των πληθυσμών.
3: Το ότι δεν υπάρχουν οι βιτζότρατες ή γενικά έχει μειωθεί η αλληλεία, όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, δεν νομίζω, δεν έχω στοιχεία τέλος πάντων που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ίσα-ίσα υποτίθεται ότι αν σταματήσει την αλληλεία σε κάποιο μέρος θα αρχίσει να επανέρχεται το οικοσύστημα.
2: Ναι, δηλαδή, αυτή είναι η βασική αρχή. Εγώ λέω σε σχέση με το λαγοκέφαλο, όχι γενικότερη αρχή. Ναι, όταν αφήνεις μία, όταν δεν υπεραλλιεύεις μία περιοχή, είναι νεολογικό ότι δημιουργούνται κοινότητες, κοπάδια ζώων, έτσι, ναι, ψαριών.
3: Δεν έχω στοιχεία να σας μιλήσω. Ενδεχομένως, δεν ξέρω, αν εξηθεί κάποιος πληθυσμός από άλλο είδος σε μια περιοχή και είναι τροφή του λαγοκέφαλου, μπορεί να τον ευνοήσει. Ναι. Ενδεχομένως.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο λαγοκέφαλος που βλέπατε, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στην παραλία αυτός δεν μπορεί να έχει τεράστιο, όσο θέλει να επιτεθεί. Είναι αυτό που λένε περισσότεροι, παιδί μου, όταν πας και βάλεις το χέρι σου σε μια σμύρνα. Και την οθήση θα κάνει πρώτα λίγο το κεφάλι της μέσα.
3: Ακριβώς.
2: Μία, δύο, τρεις θα στο δαγκώσει το δάχτυλο.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή το ίδιο συμβαίνει με τους λαγοκέφαλους.
3: Μην ξεχνάμε, όλα τα ζώα που ζουν και στη ξηρά αλλά και στη θάλασσα είναι άγρια. Βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Ούτε φίλοι είμαστε, αλλά ούτε και μπορούμε να αναπτύξουμε τέτοιου είδους επαφές με αυτά τα ζώα. Καλύτερα να κρατάμε τις αποστάσεις μας, οτιδήποτε είναι αυτό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω επί ευκαιρία, τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη εκεί στο ΕΛΚΕΘΑ, δηλαδή, ενώ στον υδροβιολογικό σταθμό της ΖΟΟΥ, τι άλλο μελετάτε τώρα εκεί οι επιστήμονες, γιατί έχουμε και ένα σημαντικό κομμάτι που εντοπίζουμε θαλάσσιες, χελώνες εννοώ, σε διάφορες αχτές, βρήκαμε και κάποια είδη καινούργια από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Εντάξει, ο υδροβιολογικός συνεχίζει θελοντικά να καταγράφει τη φωλεοποίηση της καρέτα-καρέτα. Ενδεχομένως να βρούμε και άλλη φωλιά της πράσινου χελώνας.
2: Α, πράσινη αυτή η χελώνα.
3: Ναι, είναι αυτή που ανακαλύψαμε.
2: Το Πασόκ είναι αυτή η χελώνα που δεν ανακαλύψατε πού. Στη Νότια Ρόδο, άμα τη βρήκα σε Νότια Ρόδο, Πασοκάκι. με πάστα ποσοστά έχει πολλά υψηλά γουστά το Πασόκ στη Νότια Ρόδο. Νότια Ρόδο, έτσι. Σε έρημες αχτές.
3: Σε έρημες, ναι, προς εκτοπλίστων σε έρημες ακριβώς.
2: Πράσινη χελώνα, ε.
3: Ναι. Λοιπόν,
2: είναι πράγματι πράσινη ή πώς είναι αυτό?
3: Είναι πράσινη, δύσκολα να την ξεχωρίσει κάποιος που δεν ξέρει από την καρέτα. Εντάξει, μάλλον έχει να κάνει και με το ότι είναι και πιο φυτοφάγα από την καρέτα.
2: Μάλιστα. Άρα καρέτα, πράσινη χελώνα.
3: Ναι, είναι τα δύο. Συνεχίζουμε να παρατηρούμε και να μελετάμε τα ξενικά είδη. Προσπαθούμε να υποβάλουμε και να χρηματοδοτηθούν προτάσεις.
2: Εδώ θέλω να φτάσω στο θέμα της χρηματοδότησης, τα λεγόμενα ερευνητικά προγράμματα.
3: Ναι.
2: Θυμάμαι παλαιότερα υπήρχαν αρκετά. Βεβαίως ενδεχομένως να μην είχαμε εκείνη την εμπειρία, εκείνη τη γνώση, να έχουν αλλάξει διαδικασίες για να διεκδικήσουμε τέτοια προγράμματα, αφού είμαστε μια χώρα που ζει από την θάλασσα. Τι γίνεται με τα κονδύλια?
3: Τι να σας πω, τι γίνεται? Δύσκολα, είναι δύσκολα. Και βγαίνουν πολλοί σε μεγάλη καθυστέρηση, αλλά και μεγάλος ο ανταγωνισμός πλέον. Από άλλους φορείς ερευνητικούς, γιατί είναι και, δεν είναι μόνο από Ελλάδα, έτσι, είναι από όλη την Ευρώπη, από όλη τη Μεσόγειο, που μπορούν να υποβάλουν προτάσεις. Μεγάλος ανταγωνισμός.
2: Πάντως δίνεται μάχη εκεί στον Ιδρύο, έτσι, και για διάφορα ζητήματα τώρα με τα ενεργειακά εκεί, με το κτίριο, μεγάλο πρόβλημα με την εξέδρα, η οποία κανείς έχει την αίσθηση ότι ανήκει στο ενεδρίο, είναι ένα εξάρτητο κομμάτι, αλλά επηρεάζει όλη την αυτογραμμή. Δηλαδή, πολλά ανοιχτά μέτωπα και εσείς εκεί.
3: Υπάρχουν, εντάξει. Παλεύεις με τη θάλασσα, η θάλασσα έχει αυτά τα ζητήματα, διάβρωση.
2: Το σκάφος λειτουργεί μια χαρά, το οποίο έχετε, έτσι.
3: Αυτό είναι σε πλήρη λειτουργία, είναι μια χαρά.
2: Ναι. Να σας ρωτήσω, θυμάμαι, αν το γνωρίζετε, θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια είχαν γίνει κάποιες μελέτες, μάλλον μία έρευνα με το σκάφος ανοιχτά το ενιδρίο, δηλαδή στα μεγάλα ρήγματα και στα μεγάλα βάθη που υπάρχουν στην περιοχή. Θυμάστε κάποια στοιχεία από εκείνη την περίοδο?
3: Ως προς τι, χαρτογραφήθηκε
2: βάθη,
3: όλη,
2: χαρτογράφησε
3: το χαρτογραφήθηκε όλος ο λιθός πέριξ του νησιού. Φτάσανε, νομίζω, φτάναμε μέχρι τα 500 μέτρα βάθος.
2: 500 μέτρα, έτσι.
3: Ναι.
2: Το λέω, ξέρετε, για να φτάσω αλλού. Θέλω να φτάσω στον τραμπολίνο.
3: Α.
2: Δηλαδή να ρωτήσω εάν αυτά τα νερά είναι και μία, τα μεγάλα βάθη τα οποία υπάρχουν πολύ κοντά στην ακτή, είναι αυτά τα οποία επηρεάζουν εκεί την ισορροπία στο περιβάλλον και αυτά τα οποία δημιουργούν προβλήματα και με το τραμπολίνο, δηλαδή, για το οποίο είχαν γίνει εξαιρετική δουλειά και εξαιρετική μελέτη στους Ιταλούς, έτσι, για την θωράκιση αυτογραμμής 100 χρόνια πριν περίπου.
3: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο το βάθος, όσο η έκταση της θάλασσας, που, γιατί ο βασικός, νομίζω, η βασική αιτία που το τραμπολίνο κινδυνεύει είναι ότι υπέφερε από μεγάλες θαλασσοταραχές αυτό το χειμώνα.
2: Οι οποίες ξεκινήσανε και...
3: Αυτές λοιπόν, για να γίνει μια μεγάλη θαλασσοταραχή και να έρθουν μεγάλα κύματα, θα πρέπει να έχεις, να έχεις τουλάχιστον μεγάλη απόσταση θάλασσας, έτσι, για να αναπτυχθούν αυτά τα κύματα. Είναι ανεμογενή.
2: Ναι, ναι.
3: Ως προς αυτό μόνο.
2: Ναι. Και θυμάμαι ότι ξεκίνησε να υπάρχει πρόβλημα, να εντοπίζεται πρόβλημα την εποχή που περνούσε ανοιχτά τις θαλάσσιες περιοχές το περίφημο Αιώλος Κεντέρης, το οποίο σήκωνε τσουνάμι, δηλαδή παρήσυρε τα πάντα στην θαλάσσια περιοχή εκεί. Λοιπόν, άρα ο Λαγοκέφαλος θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πιλωτικό, το οποίο πρέπει να ξεκινάει φέτος το καλοκαίρι, έτσι, δηλαδή εννοώ τώρα έχουμε και εκλογές.
3: Αυτή τη στιγμή έχει βγει η πρόσκληση, έτσι, στην πρόσκληση πρέπει να
2: έχει
3: υποβάλουν...
2: Έχει προμηνήσει η πρόσκληση?
3: Έχει βγει η πρόσκληση, ναι. Τέλη του Ιουνίου βγήκε η πρόσκληση και καλείται η περιφέρεια Κρήτης να συνεργαστεί με την περιφέρεια Νότιου Αιγαίου.
2: Και να υποβάλει ένας φορέας,
3: Νότιου Αιγαίου.
2: Έτσι, ναι, συγγνώμη,
3: και δηλαδή... να συμπράξουν έτσι, ναι, οι δύο περιφέρειες και να υποβάλουν από κοινό την πρόταση.
2: Άρα. Πιλωτικό εκεί που πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα, εκεί που εντοπίστηκε το ψάρι, εκεί που έχουμε και πολύ μεγάλα, έτσι, ποσοστά αλιέων, δηλαδή, γιατί έχουμε και το μεγάλο στόλο της Καλύμνου, έτσι, οι οποίοι και αυτοί υφίστανται τα προβλήματα του Λαγοκέφαλου, φωνάζουν οι άνθρωποι εδώ και 25 χρόνια. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί έχετε μελετήσει και αυτό, με το σημειακό γαριδάκι τι γίνεται?
3: Αυτό δεν το... εγώ δεν έχω συμμετάσχει σε κάτι.
2: Δεν έχετε συμμετάσχει στο σημειακό
3: σχετικά
2: γαριδάκι,
3: με το σημειακό,
2: έτσι.
3: Όχι.
2: Με ενδιαφέρει αν υπάρχει προμήθεια. Τι... Μην χάσουμε.
3: Εγώ τα μηνύματα που λαμβάνω από τους αλλοίς, θα σας πω φέτος.
2: Αυτό, ότι αυτό, ίσως αυτό, είναι αυτό, μια, γιατί έχετε
3: μια καλύτερη χρονιά από την περσινή.
2: Ναι.
3: Ωστόσο, και... ξέρετε ότι είναι μια κοπιαστική και επίπονη δουλειά που θέλει αφιέρωμα και σε χρόνο και σε κόπο και σε...
2: Ναι. Αν θυμάμαι καλά, φέτος δόθηκαν άδειες 13 ή 14, έτσι, εννοώ, σχηματισμούς, πώς να το πω, αλλοιείς, μορφές δηλαδή συνεργασίας, για να ψαρέψουν το σημειακό γαριδάκι. Επίσης, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εγώ δεν το γνωρίζα, ότι η μεγάλη στόλη των αλλιευτικών σκαφών, κυρίως οι Ιταλοί, ψαρεύουν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και Τήλου την λεγόμενη γαρίδα γίγας. Δεν το γνώριζα αυτό, ότι έχουμε τέτοιους στόλους και έχουμε τέτοιο πολύτιμο, αν θέλετε, θρεφτικό προϊόν, προφανώς πολλά χρήματα, σε αυτή την περιοχή, έτσι.
3: Βεβαίως. Η γαρίδα αυτή, η κόκκινη γαρίδα των βαθιών... βαθέων υδάτων, είναι ακριβό, είναι ακριβό προϊόν και ξέρετε ότι είναι πολύ αγαπημένο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες.
2: Άστα. Πιάσαμε το σημειακάκι, το γαριδάκι, το πω σωστά, το πω και σημειακά, το σημειακό γαριδάκι, τη γαρίδα γίγας και θέλω να σας ρωτήσω τα μεγάλα, έτσι εννοώ, θαλάσσια κήτη. Θέλω να σας ρωτήσω, φέτος δεν είχαμε από ό,τι διαπιστώνω προβλήματα με τις μέδουσες και μετά θέλω να πάω σε καρχαρίες και σε φάλαινες να μου πει τι γίνεται. Με τις μέδουσες, φέτος δεν είχαμε πολλά περιστατικά με τις διάφορες μορφές μέδουσας εδώ στην περιοχή μας στα Δωδεκάνησα και ειδικά στην Ρόδο.
3: Ακριβώς, καλά τα λέτε. Δηλαδή φέτος δεν είχα ούτε ένα περιστατικό. να μου αναφέρουν για κάποια έξαρση με δουσόνη ή κάποιες τέλος πάντων μεγάλες ομάδες που μπορεί να έχουν πλησιάσει τις ακτές της Ρόδου. Εντάξει, ένα φαινόμενο, αυτό το φαινόμενο της έξαρσης των μεδουσών είναι ένα παροδικό. Δηλαδή ακολουθεί κάποιους κύκλους και φέτος δεν ήταν η χρονιά
2: λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το πλαχτόν, το λεγόμενο πλαχτόν, το οποίο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε κάποιες περιόδους, ειδικά σε κλειστούς κόλπους, όπως στην Ελίνδο, το είδα στην αρχή φέτος της σεζόν, όταν Μάιο-Ιούνιο στη Λίνδο, ή παλαιότερα πολύ έντονα στην Αγάθη, είχαμε τέτοιες έτσι, εικόνες. Φέτος, ελάχιστα πράγματα σε σχέση πάλι με το παρελθόν. Οι ίδιες συνθήκες φαντάζομαι είναι, έτσι.
3: Εννοείται, όταν λέτε πλακτών, εννοείται αυτούς τους χρωματισμούς.
2: Του χρωματισμού στη θάλασσα, το πράσινο, το πολύ έντονο, το οποίο δημιουργείται.
3: Ναι. Κατά καιρούς εμφανίζονται και τέτοιες εξάρσεις πλακτού, βέβαια.
2: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με θερμοκρασίες και τα λοιπά, έτσι, με νερά τα οποία δεν αναγκάζονται.
3: Βέβαια, εντάξει, για να γίνει τέτοια άνθηση φυτοπλακτού, έτσι, προϋποθέτονται κάποιες ιδανικές συνθήκες. Mm-hmm. Όπως άπνοια, μεγάλη θερμοκρασία, στατικά νερά.
2: Ναι. Γι' αυτό εντοπίζεται σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή εννοώ ότι ο όρμος της Λίνδου είναι κλειστός, έτσι.
3: Κοιτάξτε, μπορεί η άνθηση να έχει γίνει και ανοιχτά στη θάλασσα και κάποιο ρεύμα να έφερε ένα κομμάτι αυτής της ανθοφορίας.
2: Άρα δεν είναι κάτι που δημιουργείται εκεί επί τόπου. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως έρχεται.
3: Ενδεχομένως έγινε κάτι στα ανοιχτά, ναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κινδυνεύουν περισσότερο από λαγοκέφαλος ή από καρχαρίες. Θυμάμαι τελευταίο περιστατικό. Περί καρχαρία ανοιχτά στα Φάντου, αν θυμάμαι καλά, πριν από μία εξαετία. Τώρα, καρχαρία είδανε, κανένα μπαλόνι είδανε, κανένα πτερίγιο από καμία λεγόμενο πώς λέει, στην θάλασσα πλαστική αυτή, δεν ξέρω. Ή έχουμε τέτοια περιστατικά.
3: Και εγώ είδα, δηλαδή, αν δεν υπήρχε το κινητό τηλέφωνο που μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφίες και βίντεο σε άπειρη διάρκεια. Δεν θα είχα δει και εγώ, ας πούμε, καρχαρία ζωντανό εδώ στη Ρόδο.
2: Πριν
3: από 10 μέρες, ας πούμε, μου δείξατε.
2: Τώρα, πριν από 10 μέρες, πού ήταν
3: ανοιχτά,
2: αυτός.
3: Ανοιχτά από το Φαλιράκι, πολύ ανοιχτά.
2: Ανοιχτά το Φαλιράκι.
3: Έτσι, ένα πτερίγιο επιπλέει στη θάλασσα. Αυτό δεν είναι να μας φοβίζει, έτσι, σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για οργανισμούς οι οποίοι ζουν εδώ εκατομμύρια χρόνια. Δεν είναι ότι κάτι καινούριο έγινε. Ναι. Απλά είπαμε ότι έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία τόσο καλά και τα μέσα.
2: Έχει τα κινητά πλέον παντού, έτσι. Μοναδική κάμερα παντού.
3: Μαζική δικτύωση, το ένα στο στέλνει στον άλλον, τα κοινοποιούμε και τα άλλα. Δηλαδή, ό,τι έγινε και με το λαγοκέφαλο.
2: Ναι.
3: Δεν είναι κάτι να μας φοβίζει. Έτσι, τα ζώα αυτά υπάρχουν εκεί. Οι επιθέσεις στον άνθρωπο έχουν να καταγραφούν δεκαετίες, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι να μας φοβίζει.
2: Να σας ρωτήσω, νομίζω ότι έχουμε και πολύ μεγάλα έτσι, εκεί, δηλαδή φάλαινες, ζηφιούς κυρίως, εκεί στην λεγόμενη Λεκάνη της Ρόδου, η οποία ξεκινάει και είναι ανατολικά της Ρόδου, κυρίως εκεί στην περιοχή της Λίνδου, κατά καιρούς.
3: Αυτά τα ζώα αρέσκονται σε ένα συγκεκριμένο βάθος, το οποίο έχει και συγκεκριμένο πλάτος επιφάνειας θάλασσας. Και μιλάμε ότι κινούνται στο τόξο που διατρέχει νότια έτσι, την Ρόδο και την Κρήτη και φτάνει μέχρι την Κεφαλονιά Λευκάδα, εκεί πέρα.
2: Στα πολύ μεγάλα βάθη, έτσι.
3: Στα μεγάλα βάθη, άρα γιατί εκεί κυνηγούν έτσι, την τροφή τους.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα πολύ μεγάλα βάθη κάτω από την Πελοπόννησο, στο Τέναρο. Το δεύτερο βαθύτερο μέρος στη Λεκάνη της Ρόδου, δηλαδή εννοώ ανατολικά της Ρόδου, οπότε εκ των πραγμάτων έχουμε τέτοια μεγάλους θαλασσιούς οργανισμούς.
3: Ναι.
2: Κίτη δηλαδή να βρίσκονται στην περιοχή. Μάλιστα. Ακόμα γοργόνα, ξανθιά με γαλανά μάτια δεν έχει εντοπιστεί.
3: Όχι, φοβάμαι είναι εμφανιστεί καμία και φωνάζει για το λαγοκέφαλο και εκείνη.
2: Αν είναι ξανθιά, είναι δεδομένο. Λοιπόν, άστα καλά κύριε Κονδυλάτο, σε ευχαριστώ θερμά.
3: Ευχαριστούμε
2: και εσά, κυρίε και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλου.
1: Ραδιόφωνο Κόσμο 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
0: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου αλλά και οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας βρέθηκαν στο επικέντρο δηλώσεων του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλας Γιασιράνη και του διοικητή του νοσοκομείου ΚΟ Νίκου Φανιού στην τηλεόραση Κόσμος. Ο κ. Καραμαρίτης υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου εξυπηρετεί περισσότερους από 400.000 πολίτες, επισημένοντας πως πέρα από τη διεκδίκηση πόρων από την πολιτεία απαιτείται και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και προσωπικά με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή την προθυμία δεν θα είχε προχωρήσει τίποτα από όσα γίνονται σήμερα στο νοσοκομείο. Αναφερόμενο στο πρόσφατο περιστατικό με τη διαρροή νερού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ο κ. Καραμαρίτης διευκρίνησε ότι προκλήθηκε αποθράφηση παλιάς βάνας, με αποτέλεσμα να τρέξει νερό στον κάτω όροφο. Όπως είπε, η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Σχετικά με τη στελέχωση, επισήμανε ότι παρά την ολοκλήρωση της τελευταίας προκήρυξης, εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί και νέα προκήρυξη. Μέχρι στιγμής έχουν καλυφθεί 9 από τις συνολικά 23 θέσεις ιατρών, ενώ σημαντικό μέρος των κενών οφείλεται στις πολλές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών. Από την πλευρά της Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, επισήμανε ότι για πρώτη φορά πραγματοποιείται ουσιαστική συντήρηση του κτηρίου του νοσοκομείου Ρόδου, με αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού από σύγχρονο, ενώ το επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ θα αντικατασταθούν και τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα. Η κυρία Γιασιράνη αναγνώρισε ότι η δυσκολία προσέλκυσης νοσοκομιακών ιατρών αποτελεί πανελλαδικό πρόβλημα, αποδίδοντάς την κυρίως στις εισοδηματικές διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο διοικητής του νοσοκομικού, Νίκος Φανιός, ανέφερε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Υγείας έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στελέχωση, τα προβλήματα και τον προϋπολογισμό κάθε νοσοκομείου, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό που υλοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο. Αναφορικά με τη στελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, σημείωσε ότι η θέση παθολόγου απέβει άγωνη. Ωστόσο, για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για θέσεις χειρουργών και παιδιάτρων. Με αφορμή τις εργασίες που εκτελούνται στο δικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια στα νησιά, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις για την κατάσταση των υποδομών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς αφορά χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων και απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, μελέτες και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί ποτέ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τόσο σε έκταση όσο και σε προϋπολογισμό, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones έθεσε, μιλώντας στο κόσμο, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ανέφερε, το βασικότερο στοιχείο που προέκυψε από τη συνεδρίαση ήταν η παρουσίαση από τη Δημοτική Αρχή ενός προσχεδίου της μελέτης αντικτύπου προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία, όπως υποστήριξε, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη, η συγκεκριμένη μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου για το έργο. Γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη σειρά με την οποία εξελίσσονται οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας τον Ιούνιο, με τη συνολική διακίνηση να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, ενώ οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ ανήλθαν σε 513.948, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% σε συγκρίση με τον Ιούνιο του 2025. Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο έχει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολου Ασπράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου, αλλά και ο σχεδιασμός των νέων οδικών έργων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη Ρόδο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης και την αντιμετώπιση της αυξημένης κυκλοφορίας. Το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρέδωσε στους αρμόδιους υπουργούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Η πρόταση καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τον πρόεδρό του Νίκο Στασινό, μετά τις ειδικές συνεδριάσεις που είχε συγκαλέσει η Επιτροπή Περιφερειών για το ζήτημα. την αξιολόγηση των μέτρων για την ενίσχυση της στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά της Δωδεκανήσου. Ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη. Η ίδια επισημαίνει ότι παρά τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την κάλυψη θέσεων στις νησιωτικές περιοχές, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες λόγω του αυξημένου κόστου ζωής, της έλλειψης κατοικίας και των προβλημάτων μετακίνησης. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική στήριξη της εγχώριας παραγωγής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του κόμματος με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Στη συζήτηση τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως το υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος. Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 17χρονη ερευνάται στη Ρόδο μετά από καταγγελία ότι δέχθηκε επίθεση από τον 23χρονο σύντροφό της. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τραυματισμούς σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ο 23χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την ανήλικη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Κόσμος 938.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολλώνιο. Απολλώνιο. Νερό της φύσης. Απολλώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολλώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.

0: Ηλιακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

What's that? What's that? What time?

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Α, μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
6: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
7: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό,

0: Ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το ζήτημα της τελέχωσης και της αναβάθμισης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Χαρούλας Γιασιράνη και του διοικητή του νοσοκομείου Κόνικου Φανιού. Στην τηλεόραση Κόσμος, όπου αναφέρθηκαν στις νέες προσλήψεις, τα έργα εξυγχρονισμού και τις προκλήσεις στην προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Παράλληλα, επισημάνθηκε η στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και η πρόοδος των παρεμβάσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Με αφορμή τις εργασίες, το Οδικό Δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών και τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί στα νησιά, επισημένοντας ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού δικτύου απαιτεί χρόνο, μελέτες και σημαντικούς πόρους με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με drones, υποστηρίζοντας ότι παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη μελέτη αντικτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου. Το αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση τον Ιούνιο με περισσότερους από 1,09 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ έφτασαν τις 513.984, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Fraport. Έτοιμα από την ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη για τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 για κάθε νησί του Νοτιού Αιγαίου.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
3: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας, δύναμη.

0: 19.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
3: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερολα περιτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης και της αναβάθμισης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Χαρούλας Γιασιράνη και του Διοικητή του Νοσοκομείου Νίκου Φανιού στην τηλεόραση Κόσμος. Αναφέρθηκαν στις νέες προσλήψεις, τα έργα εξυγχρονισμού και τις προκλήσεις στην προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Παραλληλά, επισημάνθηκε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και η πρόοδος των παρεμβάσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Με αφορμή τις εργασίες στο οδικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών και τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί στα νησιά. Επισήμανε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου απαιτεί χρόνο, μελέτες και σημαντικούς πόρους με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης, υποστηρίζοντας ότι παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη μελέτη αντικτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η Δημοτική Επιχείρηση προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου. Το αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση τον Ιούνιο με περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες. Οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ έφτασαν τις 513.948, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έτοιμο από την Πέδη Νοτιού Αιγαίου στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη για τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 για κάθε νησί του Νοτιού Αιγαίου.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το ζήτημα της τελέχωσης και της αναβάθμισης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Χαρούλας Γιασιράνη και του διοικητή του Νοσοκομείου Κόνη Κουφανιού. Στην τηλεόραση Κόσμος, όπου αναφέρθηκαν στις νέες προσλήψεις, τα έργα εξυγχρονισμού και τις προκλήσεις στην προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Παράλληλα, επισημάνθηκε η στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και η πρόοδος των παρεμβάσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Με αφορμή τις εργασίες, το οδικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών και τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί στα νησιά, επισημένοντας ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού δικτύου απαιτεί χρόνο, μελέτες και σημαντικούς πόρους με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με drones, υποστηρίζοντας ότι παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη μελέτη αντικτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου. Το αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση τον Ιούνιο με περισσότερους από 1,09 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ έφτασαν τις 513.984, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Fraport. Έτοιμα από την ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη για τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 για κάθε νησί του Νοτιού Αιγαίου.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Merlander, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
3: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
2: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
2: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
3: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
11: θέση. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
13: Σπίτι είναι η
12: Καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος Ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης και της αναβάθμισης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Χαρούλας Γιασίρα.

0: Μελέτη αντικτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η Δημοτική Επιχείρηση προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου. Το αεροδρόμιο Ροδουδιαγόρας κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση τον Ιούνιο με περισσότερους από 1.000.000 επιβάτες. Οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ έφτασαν τις 513.948, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έτοιμο από την Πέδη Νοτιού Αιγαίου στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη για τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 για κάθε νησί του Νοτιού Αιγαίου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρας Ερόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
5: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
5: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
6: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
5: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
6: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
5: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
8: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
7: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
8: Τολμήστε το.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέωτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το ζήτημα της τελέχωσης και της αναβάθμισης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Χαρούλας Γιασιράνη και του διοικητή του νοσοκομείου Κόνικου Φανιού. Στην τηλεόραση Κόσμος, όπου αναφέρθηκαν στις νέες προσλήψεις, τα έργα εξυγχρονισμού και τις προκλήσεις στην προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Παράλληλα, επισημάνθηκε η στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και η πρόοδος των παρεμβάσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Με αφορμή τις εργασίες, το οδικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών και τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί στα νησιά, επισημένοντας ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού δικτύου απαιτεί χρόνο, μελέτες και σημαντικούς πόρους με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones, υποστηρίζοντας ότι παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη μελέτη αντικτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου. Το αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση τον Ιούνιο με περισσότερους από 1,09 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ έφτασαν τις 513.984, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Fraport. Έτοιμα από την ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου στον Υπουργό Εθνικής

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
1: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
0: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
1: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
0: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
0: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
1: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
5: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
11: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ.
13: Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος Ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης και της αναβάθμισης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Χαρούλας Γιασιράνη και του Διοικητή του Νοσοκομείου Νίκου Φανιού στην τηλεόραση Κόσμος. Αναφέρθηκαν στις νέες προσλήψεις, στα έργα εξυγχρονισμού και τις προκλήσεις στην προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Παραλέπει σημαντική στενή συνεργασία.

0: περισσότερους από 1.000.000 επιβάτες. Οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ έφτασαν τις 513.948, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έτοιμο από την Πέδη Νοτιού Αιγαίου στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη για τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 για κάθε νησί του Νοτιού Αιγαίου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πάθος από την ΚΑΙΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐ.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το ζήτημα της τελέχωσης και της αναβάθμισης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Χαρούλας Γιασιράνη και του διοικητή του νοσοκομείου Κόνικου Φανιού. Στην τηλεόραση Κόσμος, όπου αναφέρθηκαν στις νέες προσλήψεις, τα έργα εξυγχρονισμού και τις προκλήσεις στην προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Παράλληλα, επισημάνθηκε η στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και η πρόοδος των παρεμβάσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Με αφορμή τις εργασίες, το οδικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών και τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί στα νησιά, επισημένοντας ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού δικτύου απαιτεί χρόνο, μελέτες και σημαντικούς πόρους με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με drones, υποστηρίζοντας ότι παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη μελέτη αντικτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου. Το αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση τον Ιούνιο με περισσότερους από 1,09 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ οι αφίξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ έφτασαν τις 513.984, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Fraport. Έτοιμα από την ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη για τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 για κάθε νησί του Νοτιού Αιγαίου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κόσμος 938.
2: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
2: και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης και της αναβάθμισης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Χαρούλας Γιασιράνη και του διοικητή του νοσοκομείου Νίκου Φανιού στην τηλεόραση Κόσμος. Αναφέρθηκαν στις νέες προσλήψεις, στα έργα εξυγχρονισμού και τις προκλήσεις στην προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Παραλληλά, επισημάνθηκε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και η πρόοδος των παρεμβάσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Με αφορμή τις εργασίες στο οδικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών και τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί στα νησιά. Επισήμανε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου απαιτεί χρόνο, μελέτες και σημαντικούς πόρους με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης, υποστηρίζοντας ότι παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη μελέτη αντικτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η Δημοτική Επιχείρηση προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου. Το αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση τον Ιούνιο με περισσότερους από 1.000.000 επιβάτες. Οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ έφτασαν τις 513.948, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έτοιμο από την Πέδη Νοτιού Αιγαίου στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη για τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 για κάθε νησί του Νοτιού Αιγαίου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Joe. So much I just didn't know. So I breathed.